Ακούσαμε το lead of Der Bruch, Deutsch 853 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Ernst Conrad Friedrich Schulze. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το lead Der Kampf, Deutsch 594 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich von Schiller.

Ακούσαμε το Lied Der Kampf, Deutsch 594 του Franz Schubert πάνω σε ποίηση του Friedrich von Schiller. Τον βαρύτονο Julian Van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το Lied Philoctetes, Deutsch 540 του Schubert πάνω σε ποίηση του Johann Baptist Mayrhofer.

Ακούσαμε το lead φιλοκτήτης Deutsch 540 του Franz Schubert πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer. Τον βαρύτονο Julian Van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Από τους ίδιους καλλιτέχνες ακολουθεί το lead Μέμνονας Deutsch 541 του Schubert και πάλι πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer.

Ακούσαμε το Lied Memnonas, το Deutsch 541 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Ακολουθεί το Lied Αντιγόνη και Ιδίπους, Deutsch 542 του Schubert και πάλι πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayrhofer. Την υψήφωνο Harriet Benz συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tindall.

Ακούσαμε το lead Αντιγόνη και Ειδίπους, Deutsch 542 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Johann Baptist Mayerhofer. Την υψήφωνο Harriet Benz συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθούν τα τρία Gesanges des Hafners, Deutsch 478 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tyndall.

ήταν τα τρία Αγγεζάνες της Χάφνας, Deutsch 478 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Ακολουθούν τα τέσσερα Αγγεζάνες aus Wilhelm Meister, Deutsch 877 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts και την υψήφωνο Harriet Benz συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tindall.

Ακούσαμε τα τέσσερα Γκεζάνες, Aus Wilhelm Meister, Deutsch 877 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Goethe. Τον βαρύτανο Julian Van Mellaerts και την υψήφωνο Harriet Benz συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθεί το lead υπό τον τίτλο Hoffnung, Deutsch 637 του Schubert, πάνω σε ποιήση του Friedrich von Schiller. Την υψήφωνο Harriet Benz συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tyndall.

Ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο Hoffnung Deutsch 637 του Franz Schubert πάνω σε ποιήση του Friedrich von Schiller. Την υψήφωνο Harriet Benz συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tyndall. Ακολουθεί το lead Glaume, Hoffnung und Liebe Deutsch 955 του Schubert πάνω σε ποιήση του Christoph Kufner. Τον βαρύτονο Julian van Mellaerts συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tyndall.

Ακούσαμε το Lied Glaube, Hoffnung und Liebe, Deutsch 955 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Christoph Kufner. Τον βαρύτονο Julian Van Mellaerts συνόδευσε ο πιανίστας Ian Tindall. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Fierabras, Deutsch 796 του Schubert. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας διευθύνει ο Μάριο Βεντζάγκο.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Φιεράμπρας, Deutsch 796, του Franz Schubert. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας διεύθυνε ο Μάριο Βεντσάκο. Ακολουθούν τρία κομμάτια για τσέμπαλο του Jean-Philippe Rameau σε μεταγραφή για ακορντεόν. Οι κύκλοπες, συνομιλία των Μουσών και η Όρνηθα. Παίζει ο Ανδρέας Μπόριγκολ.

Ακούσαμε τρία κομμάτια για τσέμπαλο του Ζαν-Φιλίπ Ραμό σε μεταγραφή για ακορντεόν. Οι Κύκλοπες, Συνομιλία των Μουσών και η Όρνηθα. Έπαιξε ο Ανδρέας Μπορεγκόλ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα, έργο 7 της Κλάρα Σουμάν. Το κοντσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο Μαεστόζο, Ρομάντσα με ένδειξη Αντάντε Νον Τρόπο Κον Γκράτσια και φινάλε με ενδείξεις Αλέγκρο Νον Τρόπο Αλέγκρο Μολτό. Την πιανίστα Άλις Μπούρλα συνοδεύει η Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας υπό τον Μάριο Βεντζάγκο.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Ελάσσονα, έργο 7 της Κλάρα Σούμαν. Την πιανίστα Άλις Μπούρλα συνόδευσε η Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας υπό τον Μάριο Βεντζάκο. Ακολουθεί το τρίτο κουαρτέ των χόρδων του σύγχρονου Σκοτσέζου συνθέτη και μαέστρου James Macmillan, γεννημένου το 1959. Ερμηνεύει το Βασιλικό Κουαρτέ των Χόρδων.

Ακούσαμε το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του σύγχρονου σκοτσέζου συνθέτη και μαέστρου James Macmillan, γεννημένου το 1959. Ερμήνευσε το βασιλικό κουαρτέτο εγχόρδων. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 3 σε Σόλε Λάσονα, έργο 36, της Γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόγκ, 1804-1875. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο Αλέγκρο, Αντάτζο Καντάμπιλε, Σκέρτσο με ένδειξη Βιβάτσε και Φινάλε με ένδειξη Αλέγκρο. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διευθύνει η Γκρατσιέλα Κοντράτο.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 3 σε Σόλε Λάσσονα, έργο 36, της Γαλλίδας συνθέτριας Λουίζ Φαρόκ. Την ορχήστρα δωματίου της Βέρνης διεύθυνε η Γκρατσιέλα Κοντράτο. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλεγκρό σε σι ύφεση μίζωνα, αντάτζο σε μη ύφεση μίζωνα και αλεγκρέτο σε σι ύφεση μίζωνα. Ερμηνεύει σε φορτεπιάνο ο Κρίστιαν Μπεζάουντενχάουτ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο Κέχελ 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε σε φόρτε πιάνο ο Christian Besoudenhout. Ακολουθεί η καντάδα Al Santissimo con violines για φωνή, βιολί ή βιολιά και basso continuo του Ισπανού συνθέτη και οργανίστα José de Nevra 1702-1768. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Ρετσιτατίβο, άρια, ρετσιτατίβο, άρια. Την υψήφωνο Μαρία Εσπάδα συνοδεύει το σύνολο Al Aire Español.

Ακούσαμε την καντάτα al Santissimo con violines, για φωνή, βιολί ή βιολιά και basso continuo, του Ισπανού συνθέτη και οργανίστα José de Nevra, 1702-1768. Την υψήφωνο Μαρία Εσπάδα συνόδευσε το σύνολο al aire español. Ακολουθούν δύο μοτέτα του Κάρλο Τζεζουάλντο σε μεταγραφή του Peter Maxwell Davis για κουιντέτο χάλκινα πνευστών. «Pecante me quotidie» και «Vos omnes». Ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών Graham Astor.

Ακούσαμε δύο μοτέτα του Κάρλο Τζεσουάλντο σε μεταγραφή του Πίτερ Μάξουελ Ντέιβις για κουιντέτο χάλκινων πνευστών. Πεκάντε με κουοτίδιε και ο βόσομνες. Ερμηνεύσε το σύνολο χάλκινων πνευστών Γκρέαμ Άστον. Ακολουθεί η συμφώνια σε ντουμίζωνα της ισπανικής καταγωγής αυστριακής συνθέτριας και τραγουδίστριας της κλασικής περίοδου Μαριάνε Μαρτίνεθ 1744-1812. Τη BBC Concert Orchestra διευθύνει ο Γιωχάνες Βίλντνα.

ήταν η συμφωνία σε ντο μίζωνα της ισπανικής καταγωγής αυστριακής συνθέτριας και τραγουδίστριας της κλασικής περίοδου Μαριάνε Μαρτίνεθ 1744-1812. Την BBC Concert Orchestra διεύθυνε ο Γιωχάνες Βίλντνα. Επίλογος της εκπομπής μας το ανθέμιο «Rejoice in the Lord Always», Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής Μπαρόκ, Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Άλεξ Πότα, ο τενόρος Σάμιεν Μπόουντεν και ο βαθύφωνος Μάθιου Μπρουκ. Το σύνολο Collegium Vocale της Γάνδης διευθύνει ο Φιλίπ Χερ Βιγιά.

Ακούσαμε το ανθέμιο «Rejoice in the Lord Always», Zimmerman 49, του κορυφαίου Άγγλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ, Henry Purcell, 1659-1695. Σολίστη ήταν ο κοντρατενόρος Άλεξ Πότα, ο τενόρος Σάμιεν Μπόντεν και ο βαθύφωνος Μάθιου Μπρουκ. Το σύνολο κολέγιουμ βοκάλε της Γάνδης διήθυνε ο Φιλίπ Χερ Βίγια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωνσταπούλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της Αυγής για σήμερα θα είναι από την εκτέλεση του Anton Nel στη σύνθεση Etude en Forme de Valse, όπως 82 του Camille Saint-Saëns.

Franz Schubert, Wanderer Fantasy σε Domizion Opus 15. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro con fuoco, ma non troppo. Ερμηνεύει ο Paul Lewis.

Ο Σεζάρ Φρανκ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Concert for Violin, Piano and String Quartet σε ρεμίζωνα, όπως 21. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Παίζει το Σάλαγκον Quartet με σολίστ Ιζαμπέλ Φάουστ και Αλεξάνδερ Μερινίκοφ.

Γιούλα Μπέλιτζάι, Ούγγρος συνθέτης και δάσκαλος στην Εθνική Ακαδημία Μουσικής. Serenade for Strings, Opus 36, Σερέ Λάσσονα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Moderato Manon Tropo, και το τέταρτο μέρος, Allegro con Fuoco. Παίζει η Budapest Concert Orchestra MAV και διευθύνει ο Τάμας Γκά.

Luigi Boccherini. String Quintet, νούμερο 1, σε σύφεση μείζωνα, G319, όπως 30. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Andante Lentarello. Παίζουν οι Virtuosi della Rotonda και σολίστ ο Luigi Boccherini.

Από την ταινία Theory of Everything ακούμε το Arrival of the Birds, που είναι μια σύνθεση της Cinematic Orchestra. Παίζει η London Metropolitan Orchestra.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός», το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα. Και είναι ώρα λοιπόν να σας καλημερίσουμε κι εμείς στη δική μας συντροφιά, Ελληνική Ραδιοφωνία της Πάτρας. Είμαστε εδώ, Δήμητρα Αναργύρου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 9. Να καλημερίσω τις κυρίες, είπαμε φουλ της δάμας αυτές τις μέρες. Έχω την Ειρήνη στην κονσόλα του ήχου, ευχαριστώ. Κάτι γίνεται σήμερα, μας πιάσανε. Και βέβαια να συνεχίσουμε, Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Η Κατερίνα μας βοηθά πάντα στην υποστήριξη με κόσμο, με τα τηλέφωνα, με όλους εσάς που ζητάτε κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες ερωτήσεις στα τηλέφωνά μας. Κωνσταντίνο Μάντζαρη στην μουσική επιμέλεια. Το χρυσό χέρι εδώ έχουμε βέβαια και έναν άντρα του Γιώργου τον Κυριαζή, όπου βάζουμε τις πολύ ωραίες μουσικές ανάσεις τις οποίες απολαμβάνετε καθημερινά. Όσες προλαμβάνετε βέβαια από τις συνεντεύξεις, γιατί στοχεύουμε να ακούσουμε έτσι περισσότερα πράγματα και γι' αυτό το λόγο η μουσική, όσο και να μας αρέσει, μερικές φορές είναι λιγότερη. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρωινή ενημέρωση μέσα από τις δύο εφημερίδες που έχουμε εδώ στο στούντιο και ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που συνδράμουν και αυτοί με τη δική τους δουλειά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει και εμείς να τους στηρίζουμε εκεί στα περίπτερα. Η γνώμη και η Πελοπόννησος όπως πάντα εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τι γίνεται.

Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Γνώμη. Πρωτοσέλιδο. Βουτιά τζίρου στην εστίαση. Μίζων σημασίας, βέβαια. Αρνητική πρωτιά σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής εταιρείας. Η Αχαΐα, πτώση 11,7% και μείον 10,7 εκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τουλάχιστον αυτοί που το βιώνουν ξέρουν περισσότερο και πιο σκληρά. Αλλά για να ακούμε ότι μία πόλη, ένας νομός, μία περιοχή που είναι η τρίτη στην Ελλάδα, εννοώντας και σε πληθυσμό, εντάξει, έχουμε και εμείς την ιστορία μας, την κουλτούρα μας, έσοδος, είσοδος, έξοδος προς την Ευρώπη, βουτιά τζίρου. Αυτό είναι ανησυχητικό στοιχείο. Κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν αυτό το καμπανάκι για την εστίαση. Θα δούμε τι γίνεται με τον κλάδο, πού υπογράφεται και καταγράφεται η μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των μεγάλων τοπικών αγορών της χώρας και για ποιο λόγο. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς πάσα κατεύθυνση ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Άλλα σημεία στην Γνώμη και το πρωτοσέλιδο είναι από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων στο καμένο διατηρητέο κτίριο της Οδού Γερμανού, συμφωνία και των ιδιοκτητών, μια σχετική φωτογραφία. Πράσινο φως λοιπόν δίνεται για κατεδάφιση επιτέλους σε αυτό το σημείο. Καμία συγχώνευση, καμία κατάργηση. Η Δημοτική Αρχή παίρνει θέση στις αποφάσεις για τις συμπτύξεις τάξεων που προκαλούν αντιδράσεις. Έχει να κάνει με τα παιδιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταδίκη με αναστολή για τον πατρινό σερβιτόρο μετά την καταγγελία 18χρονης Γερμανίδας για παρενόχληση. Τα επόμενα βήματα για την κρουαζιέρα και η σχετική είδηση αφορά στην άφιξη του Vidanta Awards Elegance στην Πάτρα και η συμμετοχή επιμελητηρίου και περιφέρειας σε διεθνή έκθεση. Κρούσματα υιογενούς γαστρεντερίτιδας. Δεκάδες πατρινοί μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής. Θλίψη στον κόσμο της μουσικής. Πέθανε σε ηλικία 57 χρόνων μετά από γενναία μάχη 2,5 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Όντως, ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Με στόχο την επαναπροσέγγιση, οι κοινωνικές ομάδες που στοχεύει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών στην πρώτη γραμμή των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, νέοι κανόνες από 21 Σεπτεμβρίου, εξοδικαστικός μηχανισμός, τι αλλάζει για κύρια κατοικία, δόσεις αλλά και κούρεμα. Και άμα δεν δώσουν μεγαλύτερο κούρεμα, δεν πρόκειται να υπάρχουν και εισφορές στα ταμεία. Γιατί οι 72 δόσεις που έχουν δώσει σε ανθρώπους που χρωστάνε αρκετά χρήματα και δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν, είναι λέει τίποτα, σταγόνα στον ωκεανό. Πρέπει λοιπόν το ξανασκεφτούν εκεί στο οικονομικό για να υπάρχουν κάποιες εισρωές και όχι έτσι εξαγγελίες του τύπου θα σας πάρουμε τα σπίτια, γιατί ήδη τα μισά σπίτια τα έχουν πάρει. Γιατί τα έχουν πάρει και ξεναφάουτς βέβαια. Και όσο επιτρέπεται αυτό, αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη γάγκρενα. Όπως έχετε αντιληφθεί ειδικά στις ιδιοκτησίες στην ελληνική, το ελληνικό κομμάτι των κατοικιών. Στη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, από σήμερα

Ζόμαστε. Μακάρι να γίνεται αυτό. Λοιπόν, και ας μας βοηθήσει. Πάμε στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Και επίσης το ίδιο ανησυχητικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την εστίαση. Στο κόκκινο, λέει η Πελοπόννησος, ο κλάδος στην Αχαΐα, χάθηκαν 10,7 εκατομμύρια ευρώ στο εξάμηνο. Πώς είναι δυνατόν να μην είναι και το πρωτοσέλιδο, εφόσον αυτό το θέμα βοά μια πολύ μεγάλη έτσι, καθίσηση και αναστάτωση στον κόσμο της εστίασης, στους ανθρώπους της εστίασης και όσους τουλάχιστον έχουν να κάνουν με την αλληλεπίδραση. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι ιδιοκτήτες, είναι και οι άνθρωποι που εργάζονται στην εστίαση και κυρίως αυτοί είναι που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Επιχειρήσεις λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πληρώνουν το λογαριασμό της ακρίβειας. Μιλάμε για υποχώρηση μεγαλύτερη που καταγράφει ο κλάδος μεταξύ των μεγάλων, όπως είπαμε, τοπικών αγορών της χώρας. Ο τζίρος στο δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε κατά 11,7%, ενώ στο πρώτο εξάμηνο οι απώλειες έφτασαν τα 10,7 εκατομμύρια ευρώ. Και την ίδια ώρα τα καταλήμματα εμφανίζουν αύξηση 5,6, αποκαλύπτοντας ένα ανησυχητικό παράδοξο. Περισσότεροι επισκέπτες, αλλά μικρότερη κατανάλωση στην εστίαση και βέβαια λιγότερα χρήματα που διαχέονται στην τοπική οικονομία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ σημαντικό όχι μόνο για την περιοχή. Αυτή η βουτιά είναι ανησυχητικό. Λοιπόν, θα το δούμε. Πρέπει να γίνουν έτσι έλεγχοι σε σχέση με όλο αυτό. Να μιλήσουν οι της εστίασης με την αρμόδια έτσι, διοίκηση σε σχέση με την πολιτεία. Πρέπει να στηριχτούν και πρέπει να δουν για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Αν και είναι πασιφανές. Θα τα ακούσουν βέβαια και στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Τι μέτρα θα πάρουν σχετικά. Μία φωτογραφία η οποία αφορά την οικία Σόκαρη είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εγκατάλειψης και το ρεπορτάζ που θα αναφερθώ τώρα έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάτρας που γίνεται δημόσιος κίνδυνος. Διατηρητέα λοιπόν από σύνθεση είναι ο τίτλος. Το νεοκλασικό λοιπόν της Γερμανού που κρίθηκε κατεδαφιστέο μετά την πυρκαγιά επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και σοβαρό πρόβλημα για την Πάτρα. Στην πόλη καταγράφονται 427 διατηρητέα κτίρια. 427, αρκετά από τα οποία παραμένουν εγκαταλελειμμένα, ασυντήρητα και σε οριακή κατάσταση. Με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, απουσία παρεμβάσεων και φθορές χρόνων, πολλά από αυτά μετατρέπονται πλέον σε πραγματικές παγίδες για πεζούς και οχήματα. Και είναι απόλυτα σωστό αυτό το ρεπορτάζ. Πρέπει να δούμε και στη σελίδα 8 μάλιστα, όσοι έχουν την Πελοπόννησο, να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτά τα διατηρητέα. Και πόσο σημαντικό είναι η πόλη να σταματήσει να φοβάται από αυτό τον δημόσιο κίνδυνο. Πρέπει κάτι να γίνει. Φοιτητικά σπίτια από την άλλη με τιμές ρε-τι-ρε έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά, ράλι τιμών στα ενίκια λέμε. Και αυτό το να παραμένουν στα υψηλά επίπεδα, χιλιάδες φοιτητές μπαίνουν και φέτος σε δύσκολη αναζήτηση κατοικίας. Οι γκαρσονιέρες στο κέντρο φτάνουν ακόμα και τα 500-600 ευρώ. Έλεος και κάπου εκεί πρέπει παιδιά να δοθεί ένα τέρμα. Μιλάγαμε την άλλη φορά με την Ερφίλ, την καθρέπτα τη Στεφανίδου, την μεσήτρια, η οποία μας έλεγε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι όσο πάει τόσο χειροτερεύει. Και μάλιστα όταν βλέπουμε καρσονιέρα 500-600 ευρώ και είναι ασυντήρητη ή είναι μη επιπλωμένη για ένα φοιτητή, γιατί η οικογένεια θα πρέπει να τα δώσει από όπου και αν είναι. Είναι πολύ σκληρό και γι' αυτό το λόγο καλά έκανε και ο Πρίτανης εδώ και 2 χρόνια και φτιάχνει τη φοιτητική εστία, αλλά πόσο κόσμο να χωρέσει, δυστυχώς. Με πορεία σταθερή κρουαζιέρα, το πρώτο εδώ και καιρό κρουαζιερόπλοιο στην Πάτρα ανοίγει προοπτικές που ενισχύονται από περιφέρεια και επιμελητήριο. Αυτές είναι ωραίες ειδήσεις. Εργοτάξια 6 σχολεία της Πάτρας, γιατί Δήμαρχος Παιδείας μιλά για την πορεία εργασιών σε Στρούμπιο και άλλα 5 σχολεία. Κυρία Κατερίνα Σίμου, Πέτρος Σπυρόπουλος έφυγε ο γιατρός και ευεργέτης. Κάτω Αχαΐα αποχαιρετά το γιατρό και ευεργέτη που άφησε μεγάλη παρακαταθήκη. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που έχουν τιμήσει αυτή τη χώρα και αυτές τις περιοχές. Και βέβαια με γνώμονα τον άνθρωπο και το καλό του διπλανού του. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι ευεργέτες. Χριστίνα Αλεξοπούλου με συμπαγείς προσωπικούς πυρήνες, η έρευνα της Data Research για την

εικόνα που έχουν οι πολίτες για τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχαν βέβαια και για τους υπόλοιπους. Ξέρετε, σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος, προσέχω πολύ ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, κύριο άρθρο. Και γι' αυτό το λόγο θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω πριν πάμε σε αυτή τη μουσική ανάσα και να μπούμε μετά στην συνέντευξη που πραγματικά θα σας αρέσει. Πάλι θα σας πάω στα ψηλά και στα Καλάβρητα, να πάρετε λίγη δροσιά και να ακούσετε όμως αυτό το θέμα με την ελληνική, την καλαβριτινή φέτα που ταξιδεύει πια σε 78 χώρες. 78 χώρες και όχι μόνο. Ανοιχτός λιγοριασμός, λέει το κύριο άρθρο. Ένα χρόνο μετά τις φωτιές στη Δυτική Αιγιάλια, άνθρωποι που έχασαν καλλιέργειες και εισόδημα εξακολουθούν να περιμένουν αποζημιώσεις, παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη. Η φυσική καταστροφή δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Τότε αρχίζει η υποχρέωση της πολιτείας. Γρήγορες διαδικασίες, αποκατάσταση, προστασία από νέους κινδύνους και σχέδιο, ώστε η παραγωγή να σταθεί ξανά στα πόδια της. Για τον πολίτη, η καθυστέρηση δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι ακόμα μία ζημιά. Η Αιγιάλια δεν ζητά υποσχέσεις. Ζητά να κλείσει επιτέλους ένας λογαριασμός που παραμένει ανοιχτός. Προσυπογράφω και ευχαριστώ. Ήταν ένα από τα πιο ωραία κύρια άρθρα που έχω διαβάσει σε εφημερίδα. Πάμε λοιπόν.

Και επειδή διαβάσαμε λίγο νωρίτερα για το τζίρο στην εστίαση, σκέφτηκα το εξής. Θυμήθηκα αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες που άκουγα και χθες για την προσεχή Δευτέρα, ότι θα ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία για μειωμένες τιμές σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης. Το έχουμε ακούσει κάθε φορά που ο κόσμος νιώθει ότι βαρυγκωμεί, ο καταναλωτής πια δεν αντέχει. Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πάνω από 1.100 προϊόντα, έτσι λένε, που αφορούν είδη διατροφής βέβαια, προσωπικής υγιεινής, αγαθά πρώτης ανάγκης, καθαριστικά κλπ. Γιατί έχουν φτάσει στα ύψη. Οι μειώσεις τιμές λένε πως θα ξεκινούν από 5%, ενώ σε κάποιους άλλους συγκεκριμένους κωδικούς αυτή η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και 20%. Αυτό να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Το μέτρο θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, δηλαδή 2 μήνες. Άντε να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και πόση πραγματική απήχηση θα έχουν στο καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολλές αυτές οι φορές που ακούμε και επίσης δεν μπορεί να, και δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς και κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να δούμε μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα και παράλληλα αυξήσεις σε 10.000 άλλα προϊόντα. Αυτό δεν είναι δυσανάλογο. Αυτό δεν γίνεται κάθε φορά. Ας θυμούνται όλοι ότι η τσέπη του πολίτη δεν λέει ψέματα. Και ξέρει πολύ καλά ο κάθε πολίτης σε τι τον αφορά και γενικά που έχει φτάσει το καλάθι για την οικογένεια, για την επιβίωση. Πιο πολλά φεύγουν λοιπόν σε αυτό το κομμάτι παρά στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα οι περισσότεροι τα έχουμε ξεχάσει. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε ένα θέμα που τιμά την περιοχή, που είναι ένα κομμάτι της περιοχής και είναι η κτηνοτροφία, ελληνική ύπαιθρος. Και εκεί υπάρχει στα ορεινά, στα καλάβρυτα, μια ολόκληρη παραγωγική αλυσίδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η τεράστια προσπάθεια που ανοίγει πολλές αγορές, πια ανοίγονται πολλές αγορές για αυτήν, σημαίνει πολλά. Είναι πολλά αυτά τα μηνύματα που έρχονται. Σε λίγο θα συναντήσουμε εκεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παλέψει πάρα πολλά χρόνια. Μας έλεγε την προηγούμενη φορά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο Θανάσης Παπαδόπουλος, για την προσπάθεια που έχει γίνει. Αυτός το έχει ξεκινήσει ως πρόεδρος τότε του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων. Και μετά υπήρχαν και οι άνθρωποι που με κύριο επάγγελμα την κτηνοτροφία, κύριο την κτηνοτροφία και όχι την νομική, την ιατρική ή κάτι άλλο, όπως ασχολούνται κυρίως αυτοί που θέλουν να ασκήσουν πολιτική, αλλά είναι στο αντικείμενό τους. Οι κτηνοτρόφοι μπαίνουν μπροστά στην πρώτη γραμμή και φτάνουν ψηλά τον τόπο μέσα από το προϊόν που παράγεται και είναι ένα προϊόν χρυσάφι. Λοιπόν, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να τον εντοπίσουμε σε λίγο. Άλλωστε, ξέρετε, εκεί δεν είναι ότι ο καθένας βρίσκεται στα γραφεία, όποιος και να είναι. Είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι υπάλληλος, είτε είναι ένα σύμβουλος, οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί πάντα είναι εκεί, στην παραγωγή, στα αρμέγματα, στα ζώα. Γιατί αυτό κάνουν. Από εκεί κατευθείαν τους αφορά ό,τι έχει να κάνει και με τις αγορές και με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται και με τις εταιρείες και με τα σούπερ μάρκετ και με όλα. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε ότι αυτού του είδους η παραγωγή είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο ατόφιο και ό,τι πιο καθαρό ως χρυσάφι, ειδικά σε σχέση με τις παραγωγές κυκλοφορεί. Και το έχουμε δίπλα μας. Και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή.

0: Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Πίσω όμως από κάθε κομμάτι φέτας υπάρχει ο κτηνοτρόφος. Υπάρχει το γάλα, υπάρχει ελληνική ύπαιθρος και υπάρχει μια ολόκληρη παραγωγική αλυσίδα. Σήμερα θα δούμε πού βρίσκεται αυτή η προσπάθεια, ποιες είναι οι αγορές που ανοίγονται, τι σημαίνει η μεγάλη επένδυση που σχεδιάζει ο συνεταιρισμός και κυρίως ποιο είναι αυτό το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό γάλα και το κτηνοτρόφο. Για το λόγο ευχαριστώ πολύ που απεδέχτη την πρόσκλησή μας τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων και πρόεδρο επίσης της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Παύλο Σατολιά. Μεγάλη μου χαρά και τιμή. Καλημέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Αναργύρου, καλημέρα σας.
0: Πάμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να ξεκινήσουμε από το βασικό. Πού βρίσκεται σήμερα η φέτα Καλαβρίτων στις διεθνείς αγορές, σε πόσες χώρες, μάθαμε 78, αν είναι αλήθεια, ταξιδεύει και ποια αγορά παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
1: Ναι, να μην έχουμε κάνει καμία παρεξήγηση καταρχήν. Σε 78 χώρες εξάγεται η ελληνική φέτα συνολικά.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι αγορές. Τώρα εμείς σαν Καλαβρίτων, επειδή έχουμε μια πολύ καλή θέση στην αγορά πολλά χρόνια και σχέση εμπιστοσύνη στους κατανάλωτες, μας εμπιστεύονται, προσπαθούμε και εμείς να έχουμε ένα καλό προϊόν και πραγματικά αυτό αναγνωρίζεται. Θεωρήσαμε σωστό σαν διοίκηση ότι έπρεπε να κινηθούμε και στα πλαίσια της εκροστρέφειας. Αυτό το προϊόν έπρεπε να βγει και να πάει και σε άλλες αγορές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν έχουμε 1-2 χρόνια τώρα μια προσπάθεια η οποία συναποδίδει καρπούς, που προσπαθούμε να μπούμε σε τρίτες αγορές εκτός Ελλάδας και φαίνεται ότι τα δείγματα είναι πολύ σωστά και πολύ καλά. Ήδη είμαστε σε 6-7 χώρες ευρωπαϊκές, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, έχουμε στον Καναδά μια παρουσία και στην Αμερική, τώρα που μιλάμε έχουμε κλείσει συμφωνία με την Αυστραλία και το ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στις χώρες του κόλπου που ήδη έχουμε μια συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Και ευελπιστούμε σιγά σιγά όλο αυτό να ανοίξει, και γιατί θεωρούμε ότι ένα πολύ καλό προϊόν πρέπει να έχει θέση και στην παγκόσμια αγορά. Τώρα, γενικά η τυροκομεία, η φέτα μας είναι ένα δυναμικό προϊόν, το ξέρετε, είναι αιχμή του δόρατος αγροτικής οικονομίας, με μεγάλη παρουσία, με συνάλλαγμα κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, το 25 εξαγάγαμε σαν χώρα πάνω από 100.000 τόνους. Ένα πολύ σημαντικό νούμερο και αυτό φαίνεται ότι δεν έχει ταβάνι. Έχει μεγάλες προοπτικές. Κάθε χρόνο το ποσοστό αύξησης και παρουσίας της ελληνικής φέτας στην παγκόσμια αγορά είναι γύρω στο 7-8% αυξητικό. Δείχνει τις προοπτικές της φέτας σε καινούργιες αγορές και δείχνει και αυτό μπορεί να είναι η ατμομηχανή της ελληνικής κτηνοτροφίας και της ελληνικής γεωργίας, με σοβαρή έτσι παρέμβαση και συμμετοχή στην εθνική μας οικονομία. Ως γνωστόν, δεκάδες, εκατοντάδες επαγγέλματα θα έλεγα είναι γύρω από τη γαλακτοκομεία, από τη φέτα και από την γενικότερα από την αγροτική οικονομία.
0: Mm-hmm. Κύριε Σατολιά, μιλάμε για ένα προϊόν pop, έτσι. Πόσο δύσκολο είναι τελικά να προστατευτεί η ελληνική φέτα από τις απομιμήσεις στο εξωτερικό? Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά όλα αυτά τα εμπόδια.
1: Πραγματικά αυτό είναι το αγκάθι, γιατί από τη μία ο κανονισμός pop σου βάζει κάποιους περιορισμούς, άρα και έτσι και σωστά και έτσι πρέπει, και πρέπει να τηρούνται αυτά από όλους εμάς τους παραγωγούς, να μην καταστατηγούνται. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο σου δίνει ένα παραπάνω, σου βάζει ένα παραπάνω κόστος για να βγάλεις αυτό το προϊόν. Αυτή τη σημασία έχει, είναι ένα διαφορετικό προϊόν, ένα αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό και ελληνικό προϊόν. Και από την άλλη υπάρχουν απομιμήσεις που πολλές χώρες πραγματικά θέλουν να μιμηθούν την ελληνική φέτα και τοποθετούν ένα προϊόν άσχετο, μπορεί να είναι λευκό τυρί από αγελαδινό, και το ονομάζουν φέτα στα ράφια του εξωτερικού. Εδώ υπάρχει μια διαρκής brand affair και της Ευρώπης, η οποία προσπαθεί να προστατεύσει τα προϊόντα, γιατί είναι ευρωπαϊκά τα προϊόντα. Από η Ευρώπη
0: ναι.
1: Έχει δεκάδες, εκατοντάδες προϊόντα, pop, αναγνωρισμένα. Και υπάρχει αυτή η συνέχεια και η επαναλαμβανόμενη διεκδίκηση να μπορεί να βγουν εκτός αγορές. Πραγματικά κάποιες εμπορικές συμφωνίες δεν τηρούνται. Είδαμε τι έγινε και με την Αμερική, που εντάξει, εδώ είναι μια ασχολία στο θα έλεγα, ότι καταστρατηγούν εμπορικές συμφωνίες και γενικότερα υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να φέρω ένα τόνο αισιοδοξίας. Δεν φοβόμαστε, δεν κινδυνεύει τη φέτα, ό,τι και να...
0: Καλά κάνετε, ούτε εμείς φοβόμαστε για σας.
1: Ναι, γιατί είναι ένα προϊόν μοναδικό που δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο, mm-hmm. άρα αργά ή γρήγορα το αναρωτήσει θα το καταλάβει. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι σημαντικότερο. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες παραγωγοί, οι Έλληνες του νετρόφι, οι Έλληνες μεταποιητές φέτας πρέπει να είμαστε σοβαροί πάνω σε όλο αυτό. Το κυριότερο είναι αυτό, εμείς εσωτερικά να μην κάνουμε ζημιά στη φέτα.
0: Ναι.
1: Και το άλλο σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται είναι τι θα γίνει με την νοτροφία ελαιοεπιζωτιών, ζωνώσεων, να το πω απλά.
0: Εννοείται. Θα πάω λίγο πιο μετά σε αυτό, αλλά στέκομαι για λίγο, έτσι σε δευτερόλεπτα, να ανοίξω μια παρένθεση και να την κλείσουμε μαζί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σοβαρός, ένας από τους μεγάλους στόχους. Είναι δύσκολη, αν κατάλαβα από αυτό που μου είπατε, η αμερικανική αγορά. Σας επηρεάζουν οι δασμοί και ο ανταγωνισμός εκεί?
1: Σωστά, είναι μια μεγάλη αγορά με μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και με μεγάλα προβλήματα. Ένα από το πρόβλημα είναι που δημιουργείται τελευταία η επιβαλλόμενη δασμή. Δεν είναι απαγορευτή. Το 15% τελικά που κατέληξε δεν είναι απαγορευτική. Περνάει το προϊόν, σιγά σιγά αρχίζει να ισορροπεί όλο αυτό. Και πραγματικά όμως είναι μια τεράστια χώρα που παράγει δικά της προϊόντα, λευκά προϊόντα, λευκά τυριά, τα οποία ανταγωνίζουν τα δικά μας. Όμως στις χώρες που υπάρχει η ελληνική κοινότητα, και αυτό είναι σημαντικό, και στις ευρωπαϊκές χώρες, και στις χώρες της Αμερικής και του Καναδά και στην Αυστραλία, όπου υπάρχει ελληνική κοινότητα, επειδή είναι κοινωνή της ελληνικής γαστρονομίας και της ελληνικής κουζίνας, mm-hmm. είναι πιο εύκολο αυτό. Γιατί ξέρετε, έχουν κάνει δεσμούς όλα αυτά τα χρόνια και με τους ανθρώπους εκεί, και όλο αυτό επικοινωνείται και από τον ένα στον άλλον περνάει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Έχει παρουσία για πολλά χρόνια η φέτα mm-hmm. στο εξωτερικό και στην Αμερική και παντού, και αυτό βελτιώνεται, αυτό με δυναμώνει. Γιατί πολύ απλά είναι μια αγορά που συνεχώς αναπτύσσεται γενικότερα σαν κατανάλωση, παγκόσμια αγορά λέω, και εμείς είμαστε μια μικρή αγορά που βγάζουμε ένα εξαιρετικό προϊόν, πρέπει να βγάζουμε ένα εξαιρετικό προϊόν που απευθυνόμαστε σε αυτή τη χαόδης αγορά. Άρα θα έχουμε προοπτικές και για το μέλλον.
0: Πάντως, χαόδης, έχετε μιλήσει για επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ πρόσφατα και μια νέα γραμμή παραγωγής. Σε ποιο στάδιο, θέλω να ρωτήσω, βρίσκεται σήμερα αυτή η επένδυση και πότε θα δούμε στην πράξη τη νέα παραγωγική δυναμικότητα?
1: Ναι. Πραγματικά, σαν Καλάβρητα, σε εταιρισμός Καλαβρίτος, σχεδιάζουμε και εμείς το μέλλον μας. Προσπαθούμε να δούμε τα επόμενα βήματα, τον ανταγωνισμό, πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να σύγχρονη στην αγορά που είναι απαιτητική, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο επενδύουμε. Ήδη κλείσαμε ένα κύκλο 13 εκατομμυρίων ευρώ ταμείο ανάκαμψης με διάφορες επενδύσεις, αλλά απαραίτητες για τον συνεταιρισμό, και τώρα υποβάλαμε, δεν έχουμε ακόμα εγκριθεί, είναι υποβολή φακέλου για νέα μονάδα παραγωγής εγωπρόβειας φέτας.
0: Μάλιστα. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Σατολιά, γιατί μπορεί να μιλάμε για εξαγωγές και διεθνή ανάπτυξη, αλλά χωρίς γάλα δεν υπάρχει φέτα. Υπάρχει επάρκεια πρώτης ύλης για να στηρίξει αυτή την ανάπτυξη?
1: Αυτή τη στιγμή, κυρία Αναργύρου, δυσκολεύεται η αγορά, να λέμε την αλήθεια, και έχει μια λογική εξήγηση, η οποία λογική εξήγηση είναι ότι λείπει γάλα λόγω των σφασμένων, γύρω στο μισό εκατομμύριο, σφαγμένων εγωπροβάτων.
0: Οι απώλειες του ζωικού κεφαλαίου, θέλετε να μου πείτε, δημιουργούν ανησυχία.
1: Ναι. Πανόλοι σε βλογιά, και αφόδης τελευταία. Για από ό,τι φαίνεται, με αυτούς τους ζωνώσους θα ζήσουμε. Άρα, για να έχουμε όλα αυτά που είπαμε, τις προοπτικές, και να είμαστε σωστά, όπως τα είπαμε πριν, πρέπει, όπως πολύ σωστά είπατε, να υπάρχει πρώτη ύλη.
0: Φοβάστε δηλαδή ότι αύριο, συγγνώμη που σας διακόπτω, μπορεί να έχουμε ζήτηση για ελληνική φέτα, αλλά να μην έχουμε αρκετό ελληνικό γάλα?
1: Ήδη ανεβαίνουν οι τιμές, αυτό θέλω να πω, αφού λείπει γάλα, ανεβαίνουν οι τιμές στον κτηνοτρόφο. Αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση στην αγορά οπωσδήποτε. Εμείς δεν θέλουμε, είμαστε και παραγωγοί κτηνοτρόφοι και μεταποιητές ο συνεταιρισμός. Δεν θέλουμε αναστάτωση στην αγορά, θέλουμε ήπιες καταστάσεις, να είναι μια καλή τιμή, και πραγματικά έχει μια καλή τιμή ο κτηνοτρόφος, για να μπορεί να είναι, να μείνει, να είναι βιώσιμος, να μπορεί να μπουν και νέα παιδιά μέσα. Γιατί δυστυχώς γερνάει ο κλάδος, όπως γερνάνε όλοι οι κλάδοι της αγροτικής οικονομίας. Και από την άλλη, θέλουμε λοιπόν μια σοβαρότερη αντιμετώπιση, για να μην έχουμε τα φαινόμενα αυτά, από την πολιτεία γενικότερα και από τους ανθρώπους, αλλά κυρίως από την πολιτεία, αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωνώσεων να εκλείψουν, ούτως ώστε να μην έχουμε συνέχεια αυτού του πράγματος. Δηλαδή, να σφάζουμε ζώα και να λείπουν ζώα στην αγορά, χωρίς να επιτρέπεται η ανασύσταση των κοπαδιών βάσει έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. για κάποιο διάστημα, αν μη τι άλλο.
0: Ναι, και έχετε
1: αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει άμεσα να επιληθούν για να μην έχουμε τα προβλήματα αυτά που φοβόμαστε. Να έχουμε επάρκεια στο γάλα, να έχουμε επάρκεια στη φέτα, να έχουμε επάρκεια στη μεταποίηση, στην απασχόληση, στην εθνική οικονομία να είναι πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή. Mm-hmm. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς κλάδους που μπορούμε να είμαστε περήφανοι, να στοχεύουμε για να στηριχτεί και η απασχόληση, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Εμείς τα καλάβητα, ξέρετε, απασχολούμε πάνω από 200-220 οικογένειες σε μια χωριό. Καταλαβαίνετε πώς είναι η συνεισφορά του συνεταιρισμού και σε παραπλήσεις έτσι οικονομικές οντότητες και δραστηριότητες που βοηθάει ο συνεταιρισμός.
0: Και πόσο περήφανη είναι η Καλαβρίτινη. Χθες είχα και το Θύμιο το Τζόβολο για μια άλλη τέλος πάντων έτσι, δραστηριότητα που είχε γίνει και μου έλεγε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πόσο περήφανη είναι για το συνεταιρισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τότε ακόμα και ο Δήμαρχος πρόσφατα μου είχε πει και ο Θανάσης Παπαδόπουλος πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό το βήμα που έχει γίνει. Θα σας κρατήσω λίγο ακόμα.
1: Είμαστε περήφανοι. Είμαστε όλοι περήφανοι.
0: Έτσι είναι. Γιατί είσαστε άνθρωποι της παραγωγής.
1: Είναι από τα μπραντ. Βέβαια. Και ο συνεταιρισμός με τη φέτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον άνθρωπο πίσω από το προϊόν. Εσείς, οι κτηνοτρόφοι. Γιατί είσαστε μέσα στην παραγωγή και εσείς. Είσαστε ένας άνθρωπος μέσα από αυτό το κομμάτι. Δεν είσαστε απ' έξω.
1: Και πέρα στο στάβλο είμαι από
0: το... Έχω καταλάβει. Όσο μιλάμε, εσείς εργάζεστε. Ο κτηνοτρόφος λοιπόν σήμερα μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τη δουλειά του ή κινδυνεύουμε να χάσουμε την παραγωγική βάση της ελληνικής υπαίθρου. Γιατί βλέπετε,
1: δημογραφικά... Εμένα με ρωτούσατε και πάρα πολλά χρόνια πριν, κύριε Αναργύρου, είμαι αισιόδοξο γιατί τον πιστεύω τον αγροτικό μου τομέα, τον αγαπάω και θα το έλεγα πάρα πολλά χρόνια, μια εικοσαετία τουλάχιστον πίσω, ότι έχουμε προοπτικές, ότι μπορεί να ζήσει κάποιος αξιοπρεπέστατα και να είναι μακριά από μια πόλη, να ζήσει ανθρώπινα, να έχει ένα βιωτικό επίπεδο, να έχει μια βιώσιμη εκμετάλλευση και να ζει κοινωνικά και οικονομικά εισάξιος μαζί με όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Τώρα μάλιστα έχει φαίνεται πάρα πολύ ότι επειδή στην κτηνοτροφία δεν ασχολείται πάρα πολύ και γενικώς και παγκοσμίως, όποιος ασχοληθεί σοβαρά όμως με την κτηνοτροφία, νομίζω ότι έχει μέλλον. Είπα το αγκάθι και το πρόβλημα είναι ναι. η ζωνώση. Θέλω να ελπίζω ότι θα τελειώσουμε αυτά τα πράγματα, ότι θα είναι περαστικά, γιατί είναι καταστροφικό, επαναλαμβάνω. Έχουν χαθεί οικογένειες, έχουν χαθεί ζωές, έχουν αρρωστήσει άνθρωποι. Γιατί είναι μόνο η οικονομία στον κτηνοτρόφο, ξέρετε.
0: Βέβαια, είδαμε μέχρι αυτοκτονίες είχαμε από παραγωγούς.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Και οικονομικές καταστροφές. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι έχουμε προοπτικές. Ναι. Πρέπει να πείσουμε τα νέα παιδιά ότι μπορούν να βγάλουν, να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα στην κτηνοτροφία και να επενδύσουν.
0: Δίνεται ένα πολύ ηχηρό μήνυμα για το δημογραφικό και των Καλαβρίτων. Γιατί νομίζω ότι
1: είχατε κάτι... γιατί έχει καλές τιμές και θα έχει καλές τιμές στο γάλα. Το βλέπω και το λέω με σιγουριά. Επόμενα χρόνια. Βεβαίως εδώ λοιπόν έρχεται πάλι η πολιτεία, γιατί αυτή βάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, που πρέπει να στηρίξει μέσα από επενδύσεις στους νέους ανθρώπους. Είδαμε τι γίνεται το προηγούμενο διάστημα, να μην έχουμε τα φαινόμενα, τα χρήματα να πηγαίνουν σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάτε και εσείς έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση εκεί.
1: Ναι, έχει χτυπήσει πολύ μελάνη. Θέλω να ελπίζω ότι τελειώνουμε με αυτό.
0: Μακάρι.
1: Αλλά υπάρχουν τα χρήματα τα ευρωπαϊκά. Μπορούν να επενδυθούν σωστά, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους να επενδύσουν και να μείνουν στα χωριά τους και να παράγουν. Αυτό θα είναι το ιδανικό.
0: Αφού μιλάμε για χρήματα, τα οικονομικά στοιχεία του συνεταιρισμού δείχνουν μια σημαντική ανάπτυξη. Πώς μεταφράζεται αυτή η ανάπτυξη στην τοπική οικονομία των Καλαβρίτων και τους ίδιους τους παραγωγούς?
1: Ναι, ένα σκέλος το είπαμε προηγουμένως. Πραγματικά κάθε χρόνο έχουμε μια αύξηση κάποιων εκατομμυρίων στο τζίρο. Έχουμε μια σταθερή κυκλοφορία, μας επιτρέπει. Είμαστε εύρωστοι οικονομικά να επενδύουμε και να είμαστε μια καθαρή εικόνα και μια καθαρή θέση γενικά στην οικονομία και στους θεσμούς και στους φορείς. Και αυτό είναι σημαντικό. Το πρώτο πράγμα είναι που κερδίζει ο κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος, οι 1.200 παραγωγοί, παίρνουν μια υπεραξία. Παίρνουν το κάτι της παραπάνω, γιατί μπορεί να το πάρουν σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. Το άλλο είναι ότι, σας είπα, εργαζόμενοι. Συμβάλλουμε στην απασχόληση. Στη λύση του προβλήματος απασχόλησης στην τοπική κοινωνία. Ένας οργανισμός να απασχολεί από 220 οικογένειες, πρωτογενώς, καταλαβαίνετε, και με κάποιες άλλες περιφερειακές δουλειές είναι πολύ παραπάνω, καταλαβαίνετε τι σημαντικό είναι για ένα τόπο όπως τα καλάβετε. Το τρίτο πράγμα είναι γενικότερα στην κοινωνία. Εμείς, ξέρετε, και λόγω της ιδιοσυγκρασίας μας και του χαρακτήρα του συνεταιρισμού, λειτουργούμε με εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχουμε κοινωνικές ευαισθησίες. Δεν υπάρχει θεσμός, δομή, νέοι, τα παιδιά, τα σχολεία, τα γυροκομεία, οτιδήποτε χρειαστεί ένας άνθρωπος που έχει πάθει μια ζημιά, ασχέτως αν είναι μέλος του συνεταιρισμού, προσωπική. Εμείς είμαστε δίπλα. Είμαστε δίπλα σε όλο τον κόσμο. Το μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό έχουμε καταφέρει και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι γιατί θεωρούμε ότι η κοινωνία πρέπει να είναι αλληλέγγυα και όποιος μπορεί να βοηθάει και αυτόν που δεν μπορεί. Αυτό είναι η αρχή μας και δεν αλλάζει.
0: Τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό.
1: Όσο η διοίκησή μας είναι αυτή που είναι.
0: Θέλω μια προσωπική απάντηση σε κάτι. Δεν θέλω να σας διακόπτω. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό να ακούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από την παραγωγή, μέσα από την παραγωγή και φτάνουν πολύ ψηλά αυτό που κάνουν, γιατί το αγαπάνε. Όταν βλέπετε εσείς τη Φέτα Καλαβρίτων, κύριε Σατολιά, να βρίσκεται σε τόσες χώρες, αισθάνεστε ότι τελικά αυτό το μικρό κομμάτι της Αχαΐας, τα Καλάβρητα, έχει γίνει ένας μεγάλος πρεσβευτής της Ελλάδας? Δεν είναι συγκινητικό?
1: Ναι, κυρία Αναργύρο, έχω ένα κρυφό θαυμασμό και περηφάνεια, αλλά κρυφό γιατί θεωρώ ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν πρέπει να σταματάμε εδώ, δεν πρέπει να απευθυνόμαστε στη δάφρα μας και αν είμαστε καλά. Ποτέ δεν είμαστε καλά. Οι εταιρείες που έχουν πετύχει πάντα βάζουν στόχους ψηλούς, υψηλότερους και προσπαθούν να τους φτάσουν. Άρα νομίζω ότι ναι, έχουμε μια καλή παρουσία, είμαστε καλά. Έχουμε κάνει πράγματα, αλλά ακόμα μένει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να θεωρηθούμε επιτυχημένοι.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο αγώνας και της διοίκησης και των εργαζομένων και όλων των κτηνοτρόφων στα Καλάβρητα. Θεωρώ ότι πρέπει ο συνεταιρισμός πρέπει, ξέρετε. Και άλλα πρέπει, και σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε. Εμείς μπορούμε. Έχουμε τη βάση που μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αρκεί να το πιστέψουμε, αρκεί να δουλέψουμε όλοι ομαδικά και νομίζω στο τέλος θα πετύχουμε και άλλες περισσότερες. Έτσι, διακρίσεις και μεγάλωμα του συνεταιρισμού σαν μονάδα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και αυτό θα είναι επιτυχία. Για να φέρουμε αυτά τα ωφέλη λοιπόν που είπαμε στην τοπική οικονομία.
0: Και αυτή ήταν η τελευταία βέβαια ερώτηση. Αν σας έλεγα να μου δώσετε μια εικόνα για τα επόμενα 5 χρόνια, μου έχετε απαντήσει βέβαια. Τι θέλετε να έχει πετύχει ο συνεταιρισμός Καλαβρίτων? Περισσότερες χώρες, περισσότερη παραγωγή ή και αυτό ίσως το σημαντικότερο, περισσότερους νέους ανθρώπους να επιστρέφουν στην κτηνοτροφία, όπως εσείς αναφερθήκατε πριν?
1: Είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο. Όταν έχουμε καλύτερη παρουσία, μεγαλύτερη παραγωγή, οπωσδήποτε έχουμε περισσότερους κτηνοτρόφους από πίσω και καλύτερο προϊόν και περισσότερο προϊόν. Άρα ναι, έχουμε λοιπόν με μια κουβέντα στο μυαλό μας την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη η οποία δεν θα είναι μονομερής, δεν θα είναι με κερδοσκοπικό έτσι μάτι, μόνο με το κέρδος. Την ανάπτυξη που έχουν οι συνεταιρισμοί, που μπορούν τη φιλοσοφία να υπηρετήσουν οι συνεταιρισμοί, την ανάπτυξη που θα πάει λοιπόν αυτός ο πλούτος σε όλη την κοινωνία. Αυτό θα είναι επιτυχία. Και όχι με τη στενή έννοια του κέρδους μόνο. Αυτό θέλουμε και νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε και θεωρώ θα το πετύχουμε.
0: Θα το πετύχετε. Κύριε Σατολιά, σας ευχαριστώ θερμά, γιατί τελικά πίσω από ένα προϊόν που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένας τόπος, ένας μικρός τόπος. Υπάρχουν άνθρωποι όμως, έτσι αξιέπαινα, που εργάζονται, όπως σας έχουμε βρει και εσάς, τον πρόεδρο του συνεταιρισμού στο χώρο παραγωγής. Υπάρχει μια Ελλάδα που παράγει και αυτό αξίζει να το αναδεικνύουμε. Σας ευχαριστώ ολόθερμα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Πάντα ψηλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ξέρετε, χαμογελώ γιατί μου έστειλε ένας καλός φίλος από τα Καλάβρητα ένα μήνυμα που λέει πως αυτή δεν ήταν μια απλή συνέντευξη, είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό αφιέρωμα, λέει, προς τα Καλάβρητα. Είναι ένα διήμερο, έτσι, εχθές και σήμερα, που πραγματικά ανεβήκαμε σε αυτόν τον τόπο. Η αλήθεια είναι ότι όντως ακούστηκαν πάρα πολλά. Δεν είναι συνέντευξεις. Είναι ο πολιτισμός, είναι η μνήμη μας, είναι το δημογραφικό μέλλον, είναι ο τουρισμός, είναι οι νέοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Έναν τόπο με τεράστια ιστορία, ζωντανή παράδοση, πολιτισμό, αλλά και μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον. Και είναι το brand name της περιοχής η Φέτα των Καλαβρίτων. Δεν είναι λίγο αυτό που συζητήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί, που νέοι άνθρωποι, είναι μέσα στην πρώτη φάση της παραγωγής, μέσα στην παραγωγή. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού είναι κτηνοτρόφος. Σας το είπα και νωρίτερα, είναι ένας άνθρωπος της παραγωγής. Δεν είναι απλά ο πρόεδρος που βγαίνει έξω και πηγαίνει στα συνέδρια, στα γκαλά και μιλάει με τους ανθρώπους των Αραβικών Εμμυράτων και όλων των υπόλοιπων και δεν ξέρει ποιος είναι. Ξέρει πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο το διεκδικεί και γι' αυτό η ποιότητα αυτής της φέτας φτάνει πολύ ψηλά την Αχαΐα. Σε 78 λοιπόν χώρες, μία από αυτή είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους δασμούς και όλη αυτή την αλληγορία του τελευταίου καιρού, και όμως έχει μπει και σε αυτή την αγορά. Δεν θέλω να βομβαρδίζω με ερωτήσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και τα πρόσωπα που έχουμε εδώ στη δική μου την εκπομπή. Θέλω να βγάζουμε όλες αυτές τις ειδήσεις σε μια γενική εικόνα με όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι συνδέσεις με ανθρώπους που αγαπούν αυτόν τον τόπο, ό,τι και αν γίνεται, ό,τι και αν κάνουν, μέσα από μια, είπαμε, τεράστια παράδοση, από τον πολιτισμό που εμπνέει, από την κουλτούρα που έχει αυτός ο τόπος και πρέπει να αναδεικνύεται. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάμε, πρέπει να βλέπουμε και τις ανάσες της ζωής που έχει ο κάθε τόπος. Και γι' αυτό, αυτό τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτό το μέλημα έχουμε. Εγώ θα αποχωρήσω έτσι ήρεμα όπως ήρθα, με ωραία μουσική από την Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Θα ευχαριστήσω πολύ και την Ειρήνη και την Κατερίνα, αλλά και την Κωνσταντίνα. Ήρθε και η Νίκη, άντε σας έχω τώρα και στα δικά της τα χέρια. Ραδιοφωνικά θα σας φτάσει και αυτή μέχρι τις 10 στα δικά της θέματα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νιώθουμε την παρουσία όλων όσων μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε που στέκεστε εκεί, είσαστε αρρωγοί σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ, εμείς οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ της Πάτρας. Ραντεβού αύριο στις 8 πάλι και να είστε καλά, και σιγά σιγά ο Αύγουστος φεύγει, είναι 26 σήμερα. Είπαμε, ας βάλει το χέρι του Άγιος Φανούριος να βλέπουμε κάποια πράγματα περισσότερο και πιο φωτεινά από εδώ και στο εξής. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, με δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα, και όλα έρχονται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδεια στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην την κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Καλή σας σήμερα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους σας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μαζί μου και σήμερα μέσα από την Earth Patria στην υποστήριξη της εκπομπής η Ειρήνη Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα σήμερα. Είναι Τετάρτη. Μέσο εβδόμαδα, 26 του μηνός Αυγούστου. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί πολύ πολύ γρήγορα την ταυτότητα της ημέρας, αφού πρωτίστως σας θυμίσω τις συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας 92,5, 93,9 και rteco.gr επιλέγοντας Earth Patria μέσω διαδικτύου. Γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία σήμερα, χρόνια τους πολλά. Το 1346 για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε κανόνι σε μάχη. Το είχαν βεβαίως οι Άγγλοι του Εδουάρδου που τους βοήθησε να νικήσουν τότε τις δυνάμεις των Γάλλων στη μάχη του Κλεσί. 1346 το πρώτο κανόνι που χρησιμοποιήθηκε σε μάχη. 1959 τα αγαπημένα και πολύ όμορφα Mini Cooper παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από την εταιρεία και μάλιστα το σχεδίασε αυτό το αυτοκίνητο το Mini Cooper τότε ο ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ, Βρετανός, Άλεκ Ισηγόνης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Και εδώ την υπογραφή του, ένας Έλληνας την έχει βάλει. Λοιπόν, το Hey Jude το ξέρετε, φαντάζομαι, το πρώτο τραγούδι των Beatles που κυκλοφόρησε με την δική τους δικοσιογραφική εταιρεία το 1968, σαν σήμερα. 1983, το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ψηφίστηκε στο Τμήμα Διακοπών της Ελληνικής Βουλής. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λέμε από τότε μέχρι από το 83 μέχρι και σήμερα πολλά πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Κάποια προς το καλύτερο, κάποια προς τη στασιμότητα, δεν θα πω προς το χειρότερο. 1998, διεθνής κρίση στα χρηματιστήρια. Όλα αυτά ήρθαν κατόπιν της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής. Βεβαίως επηρεάζεται και η Ελλάδα μας, που ήταν ακόμη στη δραχμή τότε. Το συναλλαγμά της δέχτηκε ισχυρό πλήγμα. Η υποστήριξη της δραχμής τότε, το 1998, στήχησε στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά για να ξέρουμε τι πάνω κάτω γίνεται. Σε κίτρινο συναγερμό είμαστε και σήμερα για την κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Την υψηλή κατηγορία είμαστε, όλη η Δυτική Ελλάδα. Αλλά βλέπω ότι είναι σε πολύ υψηλή κατηγορία 4 κινδύνου τα Επτάνησα. Οπότε λοιπόν σημαίνει ότι θα έχουμε πιο ισχυρούς ανέμους, κυρίως στο Ιόνιο. Για να θυμηθώ λοιπόν, μια και μιλώ για τον καιρό, τις προβλέψεις που μας έδωσε ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Θοδωσόπουλος, προχθές. Θα τον ακούσουμε και αύριο βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα, έχουμε μαεστράκι, γύρισε λιγάκι, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, στους 36 βαθμούς περίπου το θερμόμετρο στην Πάτρα, αλλά με την υγρασία, όπως μας είχε πει, σε υψηλά επίπεδα, να υπολογίζεται την αίσθηση 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Λοιπόν, και την Παρασκευή. Μάλλον από αύριο γυρίζει πάλι σε βοριαδάκι, οπότε ξαναγυρίζουμε πάλι σε υψηλές θερμοκρασίες, 39 με 40 και Πέμπτη και Παρασκευή. Ξανάρχεται λίγο το μαϊστράκι, αυτή η μεταβλητότητα των ανέμων το Σάββατο, ρίχνει ένα βαθμό 2 και την Κυριακή έχουμε μια μικρή πτώση, αλλά από τις 31 του μήνα και πάλι έχουμε εκ νέου την αύξηση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, θα βάλω μια ανατελεία σε όλα αυτά, γιατί είναι η περίοδος τέτοια που το επιβάλλει έτσι κι αλλιώς. Είδαμε και χθες ότι οι εκπρόσωποι των ενώσεων, της Ένωσης μάλλον, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων, επισκέφθηκαν την Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης. Η κυρία Πεχλιούρ θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Την καλημερίσω. Η πρόεδρος, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φαντάζομαι ότι προνοείται πριν αρχίσουν τα σχολεία.
1: Βέβαια. Εχθές είχαμε μια συνάντηση με τους συλλόγους γονών και κηδεμόνων που τα σχολεία τους πλήττονται με τις διχοτομίες.
0: Ναι, ναι. Και σήμερα θα πάτε στη διεύθυνση,
1: και
0: έτσι.
1: Σήμερα θα πάμε στη διεύθυνση στον κύριο Βελέγκο. Mm-hmm. Μαζέψαμε τα σχολεία, μαζέψαμε τους συλλόγους για να δούμε τι γνωρίζουν για τα σχολεία τους, mm-hmm. να μας προτείνουν τι θέλουν να κάνουμε και τι θέλουν να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε. Και σήμερα το πρωί στις 10 η ώρα έχουμε το ραντεβού με τον κύριο Βελέγκο, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να αποσυρθεί αυτό που έχει αποφασιστεί.
0: Δηλαδή, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν τώρα.
1: Δεν γίνεται να υπάρχουν τμήματα στο δημοτικό και στη δευτεροβάθμια βέβαια με 25 παιδιά mm-hmm. και μέσα σε αυτά τα τμήματα να υπάρχουν 6, 7 και 8 γνωματεύσεις και βασί.
0: Κατάλαβα.
1: Με παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρία ή είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Που χρειάζονται εξτρά υποστήριξη. Έτσι.
1: Αυτά τα παιδιά χρειάζονται να έχουν και απαιτούμε να έχουν mm-hmm. ό,τι δικαιούνται. Mm-hmm. Τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη.
0: Ναι.
1: Και η συμπερίληψη δεν είναι αυτό που νομίζει το Υπουργείο ότι είναι. Η συμπερίληψη είναι να γίνεται μάλλον συμπερίληψη, αλλά με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί. Τα παιδιά μας είναι ψυχές και τα παιδιά μας δικαιούνται.

0: ούτε τα τμήματα υποστήριξης που είπατε λειτουργούν σε όλα τα σχολεία.
1: Όχι, και αυτό ζητάμε και λέμε το εξής, ότι δεν γίνεται. Πέρυσι έκανα έναν γενναίο αριθμό προσλήψεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κενά στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Πέρυσι προσπάθησε το Υπουργείο να μας θολώσει λίγο τα νερά, παίρνοντας και πολλές παράλληλες στηρίξεις. Φέτος αυτό δεν θα γίνει. Και το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε από τον τρόπο που κοιτάνε να διαχειριστούν πια τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Δεν γίνεται ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής να είναι μπαλαντέρ και μπαλάκι σε 6 τμήματα. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δεν μιλάμε, στη θεωρία μπορεί να είναι έτσι όπως πιστεύουν αυτοί ότι είναι. Στην πράξη δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κάνει μάθημα με 25 παιδιά. Και μην μου πείτε ότι τα παλιά τα χρόνια ήταν και 40 παιδιά σε ένα τμήμα.
0: Δεν είναι το
1: δεν
0: ίδιο.
1: Δεν θα γυρίσουμε στο 60.
0: Κάναν και 2 τάξεις και 3 τάξεις μαζί, αλλά μην τα θυμηθούμε αυτά, γιατί και εμείς κάναμε
1: δεν
0: σε τέτοια τμήματα.
1: Δεν
0: νομίζω ότι ήταν το καλύτερο.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν το καλύτερο. Σωστά.
1: Γιατί λοιπόν. Εγώ θα πω και το άλλο, έτσι. Μιλάμε για υπογεννητικότητα και αρχίζει και φαίνεται η υπογεννητικότητα που έχουμε στη χώρα μας.
0: Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, από τα νηπιαγωγεία φαίνεται. Τα ξέρετε
1: σε
0: καλύτερα.
1: Σε 3-4 χρόνια λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα πάνε σε μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού και θα δουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα φτάνουν. Τώρα που δεν φτάνουν δικαιούμαστε και απαιτούμε να τους έχουμε.
0: Έτσι. Πόσο μάλλον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πω εγώ, που είναι απαραίτητο να λειτουργούν με ολιγομελής αριθμό τα τμήματα, ούτως ώστε να έχουν το παιδαγωγικό αποτέλεσμα που πρέπει. Έτσι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι η απλή λογική το λέει. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις για να το καταλάβει.
1: Σε να πούμε, μιλάμε για τα αυτονόητα πάντα.
0: Και με 6-7 να θέλουν παράλληλη στήριξη, νομίζω ότι και μόνο που το λέμε, είναι απόλυτα σαφές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το σύστημα αυτό.
1: Θα πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε τα παιδιά τα οποία έχουν διαγνώσεις και δασί. Ένα παιδάκι στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη δημοτικού είναι παιδί. Δεν είναι εύκολο να καθίσει σε μια καρέκλα 5 ώρες. Και θα το πω και παραπέρα, έτσι, γιατί στη δευτεροβάθμια είναι εύκολο ένας εκπαιδευτικός να έχει 25, 26, 27 εφήβους μέσα σε μια τάξη.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι εκεί, εύκολο.
0: Λειτουργεί με άλλα δεδομένα βέβαια εκεί, να ξέρετε, αλλά και εκεί όμως δεν λειτουργεί. Πόσο μάλλον στις μικρότερες ηλικίες.
1: Έτσι, δηλαδή θέλω να είμαι δηλαδή αντικειμενική. Μπορεί να κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς οι γονείς για πολλά πράγματα. Ειλικρινά όμως είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Εμείς στα σπίτια μας δεν αντέχουμε 1, 2 και 3 παιδιά. Πόσο μάλλον ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος όμως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τους μάθει κιόλας.
0: Είναι, ξέρετε, υπάρχει μια σύγχυση εκεί, ίσως το Υπουργείο να μην το έχει εντοπίσει. Η έκφραση εκπαιδευτικός είναι για να εκπαιδεύσει το παιδί, να του μάθει. Είναι δάσκαλος, δεν είναι ούτε, πώς να το πω, φροντιστής.
1: Δεν το παρκάρουμε το παιδί μας.
0: Δεν είναι φροντιστής, δεν είναι τραπεζοκόμος, δεν είναι και ψυχολόγος ταυτόχρονα, ούτε έχει κάποιες άλλες ειδικότητες που μπορεί να εφαρμόσει. Αυτό το οποίο καλύτερα να εφαρμόσουμε στην τάξη είναι το παιδαγωγικό του αντικείμενο και η εκπαίδευση στη μάθηση, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, όταν δεν περιορίζεται σε αυτό και δεν υπάρχει η δυνατότητα με όλα αυτά που είπαμε πριν από λίγο, με την πολυπληθώρα των μαθητών, με τα παιδιά που χρειάζονται κάτι παραπάνω και πρέπει να το έχουν, έτσι, οφείλει η πολιτεία να τους υποστηρίξει παράλληλα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Μπαίνουμε σε άλλες ιστορίες εκπαίδευσης, αν θέλετε.
1: Εγώ στενοχωριέμαι γιατί εν έτη 2026 θα μπούμε στο 27, μιλάμε για τα αυτονόητα ακόμα. Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί. Διοικητικά στο μυαλό τους στο Υπουργείο το έχει ένα πλάνο. Στην πράξη δεν βγαίνουν όλα αυτά που ζητάνε.
0: Ναι, όταν ασχολείσαι μόνο με τους αριθμούς, σου ξεφεύγει η πραγματικότητα.
1: Βέβαια. Θεωρώ ότι στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχουν και εκπαιδευτικοί. Φαντάζομαι σε κάποιες θέσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει σε τάξη ποτέ. Έχουν μπει σε τάξη ποτέ, να δω.
0: Δεν το ξέρω, αλλά αν θεωρώ ότι αν από την πρώτη στιγμή έχουν μεταταχθεί εκεί, δεν θα έχουν μπει σε τάξη.
1: Δηλαδή, δεν μπορούν να κατανοήσουν τους συναδέλφους τους. Εγώ, αυτή είναι η απορία μου τώρα, πια.
0: Αγγίζεται ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση, αφορά όλα τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Όταν έχεις την βιωματική εκτύπωση και αντίποση μιας πραγματικότητας, μπορείς και αποφασίζεις πιο ορθά. Ξέρεις, είσαι εκεί, το βλέπεις, το ζεις. Όταν είσαι σε ένα γραφείο και δεν έχεις την άμεση εικόνα για

0: Το τι ακριβώς γίνεται και το πώς αποφασίζει διαφορετικά. Νομίζω κάπως έτσι είναι. Η λύση να μειωθούν αυτά τα τμήματα, να διχοτομηθούν, να τριχοτομηθούν σε κάποιες περιπτώσεις, είναι αυτή που θα μπορούσε να βοηθήσει, πιστεύετε, και τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως τα παιδιά.
1: Εννοείται, αυτό ζητάμε.
0: Και δεν έγινε αποδεκτό αυτό, έτσι.
1: Θα δούμε σήμερα τι θα μας πει ο κύριος Δελέγκος.
0: Ναι,
1: θα δούμε τι θα μας πει το βασικό θέμα.
0: Βέβαια υπάρχουν και χίλια δυο άλλα πράγματα, οφείλω να πω, κυρία Μπεχλιούλη, γιατί και οι υποδομές των σχολείων έρχονται και πάλι στο επίκεντρο για μια
1: ακόμη
0: φορά.
1: Εδώ λοιπόν έρχομαι να πω, μου δίνετε πολύ ωραία πάσα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι υποδομές, οι τάξεις στις οποίες καλούνται να μπουν τα παιδιά, μπορούν να καλύψουν 25 μαθητές? Θα έχουν την ασφάλεια που πρέπει αυτοί οι μαθητές? Θα έχουν την υγιεινή? Η αντισεισμική θωράκιση των σχολείων. Mm-hmm. Πες ότι γίνεται ένα σεισμός με 25 παιδιά σε μια τάξη 15 τετραγωνικά, μπορεί να λέω και πολλά.
0: Πολλά λέτε.
1: Πολλά λέω.
0: Πολλά λέτε. Υπάρχουν και τάξεις μικρότερες με τον ίδιο αριθμό.
1: Υπάρχουν και τάξεις οι οποίες είναι σε κοντέινερ ακόμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Όλα αυτά τα έχουν σκεφτεί. Τα έχουν σκεφτεί αυτά. Την ασφάλεια των μαθητών μας. Εάν γίνει
0: ότι
1: κάτι...
0: Ότι τα ξέρουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέτε κι εσείς και τα λένε και οι άλλοι εκπρόσωποι. Τώρα το αν το έχουν σκεφτεί είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν ξέρω.
1: Θα ρωτήσω κάτι. Αν γίνει κάτι... Mm-hmm. Αν γίνει κάτι, γιατί εμείς μιλάμε πάντα για την καταστολή, για την πρόληψη, ποτέ. Εάν γίνει κάτι, ποιος θα είναι υπεύθυνος? Σε ποιον θα ζητήσουμε ευθύνες? Στον εκπαιδευτικό? Στον εκπαιδευτικό θα ζητήσουμε ευθύνες. Είναι υπεύθυνος
0: που δεν έχει και την ευθύνη και δεν έχει και την ευθύνη, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Και μετά θα μπούμε σε ένα τρυπάκι, οι γονείς εναντίον των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί εναντίον των γονιών. Όχι, δεν είμαστε εναντίον ο ένας των άλλων. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό.
0: Για να λειτουργήσει η εκπαίδευση σωστά όπως πρέπει και παιδαγωγικά και αποδοτικά για τα παιδιά, πρέπει να είστε μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι ένα γεγονός. Πραγματικά έτσι πρέπει να είναι. Και βλέπουμε και, όπως είπατε πολύ ορθά, τα τμήματα, οι τάξεις μάλλον, δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μιας τάξης. Εγώ θα πω και το άλλο. Είμαστε σε περίοδο καύσωνα, ζέστης. Υπάρχει η πρόβλεψη ούτως ώστε να μην βράζουν τα παιδιά μέσα σε αυτές τις σχολικές αίθουσες? Το λέω γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
1: Κάποια σχολεία μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να έχουν κλιματιστικά σε κάποιες αίθουσες. Όμως όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η υποδομή. Δεν υπάρχει αυτή η υποδομή να υπάρχουν κλιματιστικά στις αίθουσες που τα παιδιά μας κάνουν μάθημα. Mm-hmm. Πριν από δύο χρόνια, κυρία μου, δίνανε πανελλήνια στα παιδιά. Ψάχναμε οι γονείς να φέρουμε ανεμιστήρες από τα σπίτια μας. Για να μην υποθυμίσουν τα παιδιά που δίνανε πανελλήνιες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολλά αυτά που έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως τη λέω εγώ, γιατί είναι μια κοινότητα αυτή. Ζουν τα παιδιά σας και τα παιδιά μας μέσα σε αυτές τις κοινότητες το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω μάλλον ότι μετά τη συνάντηση που θα έχετε σήμερα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να βγει κάτι θετικό. Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε, άπτονται και τα υπόλοιπα στα θέματα του Υπουργείου και κατά πόσον θα καλύψει τις θέσεις, κατά πόσον θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να μοιραστούν τα τμήματα που θα στεγαστούν αυτά τα τμήματα. Εδώ είναι ζητήματα που, όπως είπατε, δυστυχώς κάθε χρόνο ερχόμαστε και τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αυτό είναι το δυστύχημα στην όλη υπόθεση. Ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική, ένα σχέδιο σε βάθος χρόνου να λήξουν όλα αυτά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι κάθε χρόνο ερχόμαστε σε αυτή τη θέση γιατί τα παιδιά μας θα μετράνε σαν αριθμούς.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλουν να καταλάβουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των μαθητών.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε. Είμαστε πάντα ανοιχτοί ούτως ή άλλως και σε εσάς στην Ένωση, αλλά και σε όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα που συνομιλούμε μαζί τους, όχι μόνο τώρα και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και με τους υπευθύνους για να λαμβάνουμε τις απαντήσεις. Ελπίζω να βγει κάτι από τη συνάντησή σας σήμερα στις 10, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε καλέσει και τους συλλόγους και τους γονείς των υπολείπων συλλόγων να είναι στο πλευρό σας για να διεκδικήσετε αυτό που αξίζει στα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχω κάπως άλλο να το πω, όσο πιο απλά γίνεται.
1: Αυτό.
0: Νομίζω κάπως έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπεχλιούλη. Να είστε καλά. Να εύχομαι καλή συνέχεια, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, θα το αφήσουμε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς δεν αφήνουμε τίποτα εδώ. Ούτε τον οδοντοτό τον έχω αφήσει. Μην νομίζετε ότι δεν το έχω πει από χθες. Εδώ είμαι, το παρακολουθώ. Δεν βλέπω κάτι καινούριο για να σας δώσω. Θα το δούμε το θέμα των σχολείων, θα το ξαναβλέπουμε, θα τα ξανακουβεντιάζουμε. Νομίζω ότι η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων, η κυρία Ελένη Μπεχλιούλη, ήταν απολύτως σαφής σε αυτό που είπε, ότι τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί και έχουν δικαίωμα στην αξιοπρεπή εκπαίδευση με τις συνθήκες που πρέπει. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε τώρα για μία αίθουσα 25 παιδιών, στιβαγμένα θα είναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, και μεταξύ αυτών να υπάρχουν τουλάχιστον 5 με 6 παιδιά που χρήζουν παράλληλη στήριξη. Τη χρειάζονται, ξέρετε, και πολλές φορές με αυτή την παράλληλη στήριξη τα παιδιά στις μικρές τάξεις, κατόπιν δεν τη χρειάζονται στις μεγαλύτερες. Δηλαδή, είναι κάτι που λέει μια καθοδήγηση ουσιαστικά λαμβάνουν για να μπορέσουν να ακολουθήσουν. Και ό,τι χρειάζεται περισσότερο είναι οι ειδικοί που το αποφασίζουν. Δεν μπορεί λοιπόν να υποστηρίζεις ότι καλύπτεις το εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό, θα σας πω εγώ, κομμάτι των μαθητών μέσα στα σχολεία από αυτές τις συνθήκες, και ακόμη περισσότερο τις ασφαλείς συνθήκες που πρέπει να έχει ένα σχολείο όταν υπάρχει κίνδυνος γενικός για πυρκαγιά, για σεισμούς κλπ. Δεν πιστεύω ότι δεν προλαμβάνονται κάποια πράγματα. Γίνονται προσπάθειες και είμαι σίγουρη ότι οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους και οι διευθύνσεις των σχολείων κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Γιατί εδώ, ξέρετε, κατά καιρούς έρχονται σχολεία, τα φιλοξενούμε στην εκπομπή, μας λένε τα παιδιά τα δικά τους, οι εκπαιδευτικοί, όλα αυτά που θέλουν να παρουσιάσουν, και από εκεί φαίνεται πώς μπορεί να λειτουργεί. Δεν μπορεί λοιπόν να επαφίεται επαόριστον το Υπουργείο Παιδείας στο ρομαντισμό των εκπαιδευτικών και την ενσυναισθησία τους. Πρέπει λοιπόν να κάνει και αυτό κάτι. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Bert Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Bert Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας είπα ξεκινώντας για τον κίτρινο συναγερμό στον οποίο βρισκόμαστε. Όταν λέω κίτρινο, εννοώ υψηλή κατηγορία. Και το αιώνιο βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως σας είπα. Είναι στο πορτοκαλί. Γενικά, υπάρχουν και απαγορεύσεις σύμφωνα με τις ανακοινώσεις κυκλοφορίας και στο δασίλειο της Πάτρας μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Γιατί είχαμε ένα περιστατικό που πέρασε μπρισμού εκεί, στην περιοχή του δασίλειου της Πάτρας και γενικότερα σε αυτές τις περιοχές όπου υπάρχουν άλση και δασίλεια. Υπάρχουν απαγορεύσεις στην κυκλοφορία όταν έχουμε υψηλό κίνδυνο, αλλά και γενικότερα θα πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Δεν μιλώ για αυτά που γίνονται έτσι και αλλιώς ως απόπειρες. Μιλώ και για τα, αυτά που μπορεί να συμβούν χωρίς να το θέλει κάποιος. Λοιπόν, είπαμε για τον κίτρινο συναγερμό, σας είπα για τα του καιρού. Είχαμε ένα περιστατικό επίσης κακοποίηση ζώου στο Αγρίνιο σε μια γάτα. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που υπάρχει στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα, μια δεσποζόμενη γατούλα μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, παρουσίαζε πρόβλημα υγείας και εκεί λοιπόν, αφού εξετάστηκε από τον γιατρό, διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα ουσιαστικά στο πρόσωπο, σε κάποιο σημείο του προσώπου του ζώου, εντοπίστηκε σφαιρίδιο προερχόμενο από αεροβόλο όπλο. Έγινε λοιπόν από τους ιδιοκτήτες του ζώου η καταγγελία στην αστυνομία, διερευνώνται οι συνθήκες και το επισημαίνω αυτό το περιστατικό, γιατί το προηγούμενο διάστημα είδατε, δεν είχαμε ούτε ένα ούτε δύο, είχαμε αρκετά περιστατικά θανάτωσης ζώων, να θυμηθώ στα Καλάβρετα, να θυμηθώ στην Κέρκυρα, να θυμηθώ στη Ζάκυνθο κλπ. Λοιπόν, είναι σημαντικότατο και αυτό λοιπόν να το έχουμε κατά νου. Θα σας πω ότι είναι σε ετοιμότητα να το πω, σε αναβρασμό η πολιτική, τα κόμματα όλοι γενικά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως, όπως είπαμε και χθες, έχει γίνει μια συζήτηση, ίσως παραπάνω από όσο θα έπρεπε να πω εγώ, σχετικά με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, μία μέρα πριν την παρουσίαση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξαναλέω πάλι αυτό που νομίζω σκέφτεται ο καθένας μας. Σημασία έχει το τι θα πεις. Τώρα το πότε θα το πεις και ακόμη περισσότερη σημασία να σας πω και την αλήθεια έχει το αποτέλεσμα αυτό που θα πεις και η υλοποίηση αυτών που λες ότι θα κάνεις. Οπότε λοιπόν συνήθως η εξουσία είναι αυτή η οποία κρίνεται πιο αυστηρά, αυτός που είναι στην εξουσία, γιατί θα πρέπει να υλοποιήσει. Εκεί είναι πιο αυστηρή η κριτική των πολιτών, κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι μόνο τώρα, είναι γενικότερο το θέμα. Λοιπόν, για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη τα πάμε και χθες. Αυτό που έχω να πω ξανά για μία ακόμη φορά, ότι θα πρέπει η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, να ξαναδεί πάλι το θέμα νομοθέτησης περί γυναικοκτονίας, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και βεβαίως δύο απώλειες σημαντικές που είχαμε χθες. Ο Δημήτρης Κόκοτας που έφυγε από τη ζωή μετά από 2,5 χρόνια που παρέμενε στο νοσοκομείο και πάλευε για τη ζωή του, πολύ πολύ νωρίς, και η Ντόλι Πάρτον με τα αγαπημένα της τραγούδια και όλα αυτά που ξέρουμε στην Αμερική τουλάχιστον, που έγραφε τραγούδια και για άλλους, με δεκάδες επιτυχίες. Νομίζω το «I will always love you» είναι δικό της. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό, θα το θυμηθώ όμως ποιο είναι, θα το βρω. Νομίζω ότι είναι δεύτερη εκτέλεση της Houston, το «I will always love you». Ναι, έχω δίκιο. Λοιπόν, καλά που το θυμήθηκα. Ναι, λοιπόν, οπότε όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα και αυτά που αφορούν την περιοχή μας, επιστρέφω στη Δυτική Ελλάδα. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα η Ένωση Γονέων, Συλλόγων και Κηδεμόνων του Δήμου της Πάτρας θα έχει μια συνάντηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να θέσει επιτάπητο σε όλα αυτά τα ζητήματα που μας είπε πριν από λίγο η Πρόεδρος. Εμείς θα τα παρακολουθούμε και θα τα δούμε. Επίσης, έχουμε αναβρασμό στο χώρο του Δημοσίου μετά από την ακύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την καταβολή, την επιστροφή, έτσι, γιατί για επιστροφή μιλάμε. Αν θέλετε την διόρθωση της αδικίας, όπως την αναφέρουν χαρακτηριστικά και οι εκπρόσωποι τους, για την επιστροφή του 13ου μισθού και σύνταξης αντιστοίχως. Επίσης έχουμε πει ότι στις 5 του μήνα προγραμματίζεται μία κινητοποίηση των εκπροσώπων της ΑΔΔ στη Θεσσαλονίκη. Μίλησαμε και χθες για το θέμα αυτό, σημαντικότατο επίσης. Θα μείνουμε λοιπόν στο χώρο της ΑΔΔ και θα έρθουμε λίγο στα της Δυτικής Ελλάδας. Ουσιαστικά θα πάμε μαζί και θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΑΔΔ στην Αχαΐα, του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ Αχαΐας, αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Είναι ο κύριος Ηλίας Πετάρης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σας.
0: Προσπαθώ να αναφέρω και την ιδιότητα σωστά όπως πρέπει για να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι αυτοί που έχουν το λόγο γνωρίζουν και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτή την ακύρωση Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Σκυπετάρη.
2: Κοιτάξτε, να πω, ήταν μια απογοήτευση, αλλά νομίζω ότι ίσως να ήταν και λάθος στρατηγική από την πλευρά τη δικιά μας, γιατί εντάξει, στα μνημονιακά χρόνια είδαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί τουλάχιστον κάποιος στον χώρο και της δικαστικής εξουσίας, εντάξει, δεν τρέφαμε και πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για το αποτέλεσμα. Είχαμε πάρει την κριάδα μας από την κυρία Σακελαροπούλου, την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά εκείνο το οποίο μας εκπλήσει είναι το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι κύκλοι το θέμα της επιβίωσης του ελληνικού λαού. Με μισθούς 700 και 800 ευρώ, τον οποίο καλεί το άλλο να ζήσει σε κάποια μέρη. Τι να πω. Δηλαδή είναι εκπληκτή η αφήγησή τους. Δηλαδή ξεφύγαμε από τα μνημονιακά χρόνια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν στοχοποιηθεί από την πρώτη στιγμή ως υπέτη όλη αυτή τη κατάσταση της χώρας. Πληρώσαμε ένα υπερβολικό μεγάλο τίμημα, όχι μόνο εμείς, και όλα πολύ μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιωτικός τομέας, τα πάντα. Και τώρα τι αντιλαμβανόμαστε πάλι, ότι ξανά ο τρόπος σκέψης του πολιτικού συστήματος, της ηγεσίας, εντάξει, προφανώς δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το μέλλον.
0: Άρα λοιπόν είχατε μια γεύση και είχατε μια προδιάθεση, ας πούμε, για το τι μπορεί να επέλθει. Όλο αυτό το σκηνικό που αφορά τον δημόσιο τομέα και την απαξίωσή του σε πάρα πολλούς τομείς, και στο δημόσιο όπως είπαμε, αλλά και στον υγειονομικό τομέα, αν το πάρουμε, με τους νοσηλευτές, τους γιατρούς κλπ, τους υπαλλήλους όλων των υπουργείων και των οργανισμών. Και βέβαια ταυτόχρονα εγώ θα πω ότι βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεις φορέων, τμήματων, οργανισμών. Πρόσφατα βλέπα ένα δήμο, δεν θυμάμαι ποιος είναι, ο οποίος παραχωρεί τομέα καθαριότητας, αν δεν κάνω λάθος, σε ιδιώτη, κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει αυτό με την τακτική και την πολιτική αυτή που απαξιεί το ελληνικό δημόσιο και δίνει 7 εκατοστάρικα σε έναν πρωτοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, σε έναν πρωτοδιοριζόμενο αστυνομικό, νοσηλευτή, δημόσιο υπάλληλο, και περιμένει να ζήσει έχοντας στην πλάτη του ένα ενίκιο των 600 και 700 ευρώ. Δεν θα πω τα περισσότερα, θα μείνω εκεί. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι ξεφεύγουν.
2: Να σας πω κάτι. Είναι μια κυβέρνηση η οποία κινεί διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Ναι. Ένα από τα πιο εμβληματικά άρθρα είναι το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκεί υπάρχει ειδική συνταγματική αναφορά που δεν επιτρέπει τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων που δεν είναι μη κερδοσκοπικά.
0: Να μην είναι, να είναι κερδοσκοπικά, ναι.
2: Λοιπόν, βρήκε τρόπο με την ενοχή.
0: Νομοθετής. Νομοθετής και διαφοροποίης.
2: Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα φρόντισε κάποια στιγμή να το παρακάμψει.
0: Άρα λοιπόν μπορεί άνετα να παρακάμψει.
2: Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ότι από την άλλη μεριά δεν είναι μόνο η απαξίωση, είναι η συλλογική. Προφανώς το είπατε εσείς. Δηλαδή όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν και καλούνται να επιδώσουν 700 και 800 ευρώ και με 12 μισθούς, ποιος θα πάει να γίνει δάσκαλος, ποιος θα πάει να γίνει νοσηλευτής, ποιος θα πάει να δουλέψει στο Δήμο. Αλλά και αν χρειαστεί κάποιος να πάει να δουλέψει εκεί, ίσως είναι δείγμα το τι βιώνει ο κόσμος της εργασίας.
0: Την ανέχειά του για να προσπαθήσει να επιβιώσει.
2: Ναι, και μεγάλα κομμάτια προφανώς. Κερδοφόρα αρχίζουν να περνάνε στον χώρο ιδιωτικοποιούνται. Γιατί κάποια στιγμή και προφανώς θα γίνει και με υψηλό αντίτιμο. Δηλαδή η πρώτη προϋπόθεση είναι η απαξίωση κάποιο τομέα, και μετά
0: το ξεπουλάς πιο εύκολα.
2: Με πολύ εύκολο τρόπο να μπορεί να το ξεπουλήσει πάνθυνα, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα.
0: Όπως γίνεται στην ελεύθερη αγορά και με τα ακίνητα, έτσι γίνεται. Να ρωτήσω.
2: Τις τράπεζες δεν το βιώσαμε με τον εμβαλλόμενο φόρο, ότι κάποια στιγμή έγινε εξαγορές τραπεζών, μπήκαν τα φαντ, πήραν πάνθυνα τα ιδιωτικά, τα χρέη των ανθρώπων που αφορούσαν τα σπίτια τους. Το διακύβευμα μια ζωή, θα έλεγα. Και κάποια στιγμή φτάσουμε στο σημείο με προγράμματα τύπου Ηρακλής να τους ενισχύουν. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά.
0: Να θέσω και ένα θέμα, κυρίες και πετάρι, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί διχόνοια. Και το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν τίθεται θέμα. Απλά όμως με αυτό το διαχωρισμό, δηλαδή ένας εργαζόμενος στον ίδιο τομέα, θα σας πω εγώ, στον ιδιωτικό τομέα, αμείβεται και με το δώρο του και με το 13ο μισθό κλπ. Και ο αντίστοιχος εργαζόμενος με την ίδια αποδοτικότητα και στην ίδια εργασία, δεν αμείβεται το ίδιο. Δεν δημιουργεί μια ανισότητα?
2: Κοίταξε, ένα από το σκεπτικό της προσφυγής μας στα δικαστήρια ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Βασικά, κινούνταν από τη λογική ότι με 800 ευρώ δεν μπορεί να επιβιώσεις. Άρα, σωστά, λοιπόν, η λογική του κατώτατου μισθού ήταν με πολιτική επιβίωσης και αξιοπρέπειας.
0: Ναι.
2: Και πάνω σε αυτή τη λογική και με ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράδοξο,
0: ναι,
2: ότι όποτε θέλει το δικαστικό σύστημα, τι κάνει.
0: Επικαλείται.
2: Χρησιμοποιεί το ενωσιακό.
0: Επικαλείται το δίκαιο της Ένωσης και όποτε βολευόμαστε επικαλούμαστε το Σύνταγμα κτλ.
2: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είχαμε δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα βασικά. Το είχαν προείπει.
0: Ναι.
2: Η πολιτική μας ήταν προειδεάσει. Να λειτουργήσει οικονομικών και να έχω αυτά τα χρήματα δεν θα
0: Αυτή ήταν μια έκφραση, ξέρω ότι πάρα πολλούς συναδέλφους σας, γιατί μου το έχουν εκφράσει και οι ίδιοι τους έχει εξοργήσει, το ότι ακόμη και να τα είχα αυτά τα χρήματα για τους δημοσίους υπαλλήλους στο δώρο δεν θα τα έδινα. Θέλω να θέσω και ένα θέμα το οποίο το έχω ξαναθέσει και σε άλλους συναδέλφους σας από το χώρο και της ΑΔΔΗ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόσφατα πάρθηκε μια αποφασή νομοθετική, είναι με ΦΕΚ κανονικά και όλα τα υπόλοιπα, για την Προεδρία της Δημοκρατίας σε μόνιμο χαρακτήρα, γιατί το κουβέντιαζα και χθες, σε μόνιμο χαρακτήρα, μηνιαία αποζημίωση της τάξης από 150 μέχρι 300 ευρώ ανάλογα τη θέση ευθύνης για τους εργαζόμενους στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και λέω, δεν είναι το ίδιο υπάλληλοι και αυτοί με τους υπολείπους που εργάζονται λίγο παραδίπλα, όχι στη Βουλή, παραπέρα εννοώ.
2: Κοιτάξτε, όταν ολόκληρος η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος,
0: α, ναι, και αυτό το ξέχασα,
2: δέχεται σε εποχές παινίας να αυξηθούν οι μισθοί τους. Και να το
0: δεν αυξάνονται απλώς. Εδώ μιλάμε για αυξήσεις άνω του 50%.
2: Τα λέει όλα. Τα λέει όλα, αλλά σε προσβάλλει η λογική του άρχοντα, η δική μου και όλοι οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι είναι. Νομίζω ότι
2: της Δημοκρατίας πρέπει να απολαμβάνουν κάτι, επειδή σε κάτι έχει γίνει κάτι. Αλλά εντάξει, υπάρχει μια επιχειρηματολογία που εντάξει, προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την επηρεάζουμε, αλλά σας είπα. Το πιο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανομίας που επικρατεί, θυμηθείτε αυτό που έγινε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο ότι νομοθέτησαν οι άξιοι ικανοί το επιτελικό κράτος, βρέθηκαν στο τέλος ότι κάποια στιγμή ούτε και εκεί μπορούν να νομοθετούν σωστά. Αλλά νομικοί για την Πάτρα δεν θα έπρεπε να υπάρξει στα δημόσια πανεπιστήμια, για τον απλό στο λόγο ότι δημιούργησαν ένας πληθωρισμός.
0: Ναι, μα πώς θα έρθει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο να θέσει, τι λέτε τώρα. Τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ και δύο χρόνια, αρκετά χρόνια το λέμε το θέμα για τη νομική στην Πάτρα. Αυτό δεν είναι καλό. Η λύθη δεν είναι καλή.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι, κοιτάξτε, μια χώρα η οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δημογραφική κατάρρευση. Το περιγράψαμε, δηλαδή το πρόβλημα των 25 ή των 27 τμήμα παιδιών ένα τμήμα.
0: Ναι, το κουβέντιαζα πριν λίγο με την Ένωση.
2: Πράγμα, έχουν σχέση με τη δημογραφική κατάρρευση. Ναι. Δεν τους νοιάζει βασικά πώς επιβιώνουμε εμείς ως εκπαιδευτικοί, γιατί είμαι και εγώ
0: εκπαιδευτικός. Α, και εσείς εκπαιδευτικός, οπότε.
2: Μπράβο, τα παιδιά, οι γονείς, δεν τους νοιάζει τίποτα. Δηλαδή η δημογραφική κατάρρευση.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τα χωριά, είμαι στο Καρπενήσι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν θα σας πω ότι τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά.
0: Ναι.
2: Κλειστά. Έτσι, περπατάς σε κάποιους δρόμους και αισθάνεσαι θλίψη. Κάτι μια εικόνα που τη συναντάμε και στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι. Γιατί κουβέντιαζα και με τους εκπροσώπους της αγοράς στην Πάτρα και μου λέγανε αυτό ακριβώς. Και υπάρχουν και έρευνες στατιστικές που καταδεικνύουν τα λουκέτα που μπαίνουν συνεχώς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Θυμηθείτε, είναι η περίοδος διακοπών.
0: Ναι.
2: Πόσοι από εμάς έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Εγώ είμαι και εδώ που είμαι εγώ τώρα, φιλοξενούμε από πρώτο μου ξάδερφο.
0: Και αν πάνε, θα πάνε 2-3 μέρες κοντά.
2: Είναι παλιά μοντέλα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ακόμα πιο προσβλητικό για εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους είναι ότι μιλάμε για ένα πρωθυπουργό που έχει πακέτα για όλους και συνδέεται με αυτά που φημολογούνται. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε κάποια στιγμή πώς θα
0: από αυτά που φημολογούνται.
2: Είναι ένα ευρώ για εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Των 600 ευρώ και των 700. Γιατί τα 600 ευρώ προφανώς.
0: Ναι, είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο με την κυρία Μπεχλιούρη, ότι αν δεν το βιώσεις κάτι, αν δεν το ζεις, δεν το ξέρεις από κοντά, δεν μπεις μες στην τάξη να κάνεις μάθημα με τους μαθητές υπό τις συνθήκες αυτές, δεν μπορείς να ξέρεις, τους βλέπεις μετά σαν αριθμούς. Έτσι.
2: Τα νοσοκομεία είναι χώρος που θα πάει κάποιος να δουλέψει και θα δώσει την ψυχή του για 800 ευρώ.
0: Όχι βέβαια.
2: Την ψυχή του θα τη δώσει, αλλά θα αφήσει και το σώμα του.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να επιβιώσει με 800 ευρώ. Και γι' αυτό βλέπετε στην Πάτρα πόσες κενές θέσεις έμειναν στην νοσηλευτική. Σε ένα τομέα που υποτίθεται υπάρχει μια αγορά εργασίας.
0: Υπάρχει ζήτηση στην
2: αγορά. Θυμάμαι ότι το δημόσιο σε κάποιες ειδικότητες είναι ο μοναδικός εργοδότης.
0: Σωστά. Έτσι, και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει να είναι, να είναι εργοδότης το κράτος για να μπορεί να ελέγχει και να, να στηρίζει και να υποστηρίζει το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι.
2: Και επειδή τα εισοδήματά μας είναι ανύπαρκτα, δεν έχουμε δυνατότητα να καταφύγουμε στάδιο του νοσοκομείου, οπότε τα θέλουμε.
0: Σωστά.
2: Δεν θέλουμε εις βάρος της υγείας μας να γίνει ούτε κερδοσκοπία.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε να πηγαίνουμε σε ένα δημόσιο νοσοκομεία για να μπορούμε να απολαμβάνουμε στοιχειοδός κάποιες βασικές προδιαγραφές.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει πάντως, κυρίες και πεντάρι, τώρα πλέον μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση άπτεται σε μια νομοθετική ρύθμιση. Είναι αυτό που λέμε, έχεις το πεπόνι, έχεις και το μαχαίρι, αποφασίζεις.
2: Κοιτάξτε, εμείς ξαναλέμε πάλι, θεωρούμε ότι πολλές φορές όπως με πολιτικές αποφάσεις κόπηκαν οι μισθοί μας. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση στην οποία δεν ήμασταν υπεύθυνοι εμείς.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν,
0: αλλά υποστήκαμε όλοι
2: πρέπει
0: μας
2: να πάρουμε το αντίστοιχο
0: βάρος,
2: μέρισμα,
0: ναι,
2: μέρισμα της ανάπτυξης. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία. Αυτοί που μας κυβερνάνε δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες και να δείξουν ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Παίρνω παράδειγμα το ασφαλιστικό. Θυμάστε τι μας έλεγαν, γιατί χρωτοκόπησε η χώρα, γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Γιαννίτσης. Εγώ δεν θα πω πόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια δραχμών έφαγαν επειδή ακριβώς ήταν στις τράπεζες και δεν το κύριζαν καθόλου όταν ο πληθωρισμός έτρεχε 25%. Αλλά θα πω το άλλο το αυτονόητο. Λοιπόν, συντονίστηκε όλο το πολιτικό σύστημα, έγιναν περικοπές, έγιναν πρωτόγνωρες αποφάσεις, δηλαδή για πρώτη φορά είδαμε ονομαστική μείωση μισθών που δεν έχει συμβεί ποτέ. Η κυβέρνηση βέβαια το λύνει αυτό το πρόβλημα μέσω του πληθωρισμού. Και τώρα τι μαθαίνουμε? Ότι κάποια στιγμή, πως είπε ο κεντρικός τραπεζίτης, το 29-30 ίσως θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα πάλι με το ασφαλιστικό. Άρα λοιπόν ποιος είναι υπέτειος? Αλλά όταν δεν έχει ανάπτυξη, όταν οι νέοι έχουν φεύγουν στο εξωτερικό, καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που να μπορούν να αναπληρώνουν.
0: Ποιος εργαζόμενος θα τα πάει? Ποιος εργαζόμενος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία? Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο δημόσιο, πρέπει να σας πω.
2: Όχι μόνο αυτό. Φεύγουν. Ποιος θα καθίσει να δουλέψει με 800 ευρώ όταν στο εξωτερικό υπάρχει μια αγορά με πολύ καλύτερες οικονομικές συνθήκες, βέβαια με μεγάλο τίμημα.
0: Και συνθήκες εργασίας καλύτερες, έτσι. Όχι μόνο οικονομικά, και συνθήκες εργασίας είναι οι νοσηλευτές στο εξωτερικό, γιατί γνωρίζω. Μου λένε ότι δεν έχει καμία σχέση οι συνθήκες εργασίας με αυτές που βιώνουν εδώ, με τις συνεχείς εφημερίες της μία μετά την άλλη και τις συνθήκες μέσα σε ένα νοσοκομείο που καλύπτει ένας νοσηλευτής 40 ασθενείς. Δεν υπάρχει αυτό στο εξωτερικό.
2: Άρα, και οι γονείς, οι οποίοι τι λένε, εσπούδασαν τα παιδιά τους, περίμεναν. Εντάξει, κρίσιμες στις δύσκολες στιγμές, πέρασαν να βρουν δουλειά, να μείνουν εδώ, να έχουν και στήριγμα και στα γεράματά τους. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Κύριε Σκεπετάρη, ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε.
2: Απλώς θέλω να ξαναπώ πάλι. Βλέπουμε, να το πω λίγο διαφορετικά. Εντάξει, ίσως το πολιτικό σύστημα, αυτή που μας κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η άριστη, προφανώς έχουν ένα τίθασο λαό που δεν μπορούν να τον υποτάξουν. Ίσως θα περιμέναμε τότε αυτοί ικανοί σε ένα άλλο επίπεδο. Το θέμα των εξωτερικών σχέσεων, της διπλωματίας, όπου και οι ικανότητές τους συγκρούνται με τις ικανότητες κάποιων άλλων. Θα πρέπει να ήταν πολύ πιο επιτυχημένοι. Και βλέπουμε γεωπολιτικές καταιγίδες να έρχονται, που υποτίθεται αυτοί είχαν θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε πολλά πράγματα.
0: Εκ του αποτελέσματος, κύριε Σκεπετάρη,
2: είχαν θωρακίσει την οικονομία και βρεθήκαμε ξαφνικά στο,
0: στο μηδέν.
2: Έτσι, τελικά βλέπουμε και άλλες καταστάσεις.
0: Εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πάντα, ξέρετε. Απλά ο Έλληνας έχει τη σκέψη του και την προσοχή του στραμμένη στο να μπορέσει να επιβιώσει και να περάσει τη μια μέρα μετά την άλλη. Εκεί είναι το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα κρατήσω αυτό που μου είπατε για τη λογική του Άρχοντα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις 5 του μήνα η ΑΔΔ στη Θεσσαλονίκη.
2: Έγινε, ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της Αδεδή του Νομού Αχαΐας, ο κ. Ηλίας Σκεπετάρης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν απολύτως σαφής στις τοποθετήσεις του και σχετικά με την ακύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον 13ο μισθό και σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις φορέων οργανισμών κλπ. Και σχετικά με το κατά πώς βλέπει η πολιτεία αυτή τη στιγμή κατά τον ίδιο την κατάσταση στο δημόσιο χώρο και την επαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω και εγώ, κρατώ αυτή τη λογική του Άρχοντα, δεν φεύγω με τη λογική του Άρχοντα. Θα επιστρέψουμε πάλι αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός και Παναγία, να μας το όλοι μας καλά. Μαζί μου ήταν η Ειρήνη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρ και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com, artinfo.gr.

0: Μια από τις μεγαλύτερες φωνές της Αμερικής εισήγησε Ντόλι Πάρτον. No good και is no good και πολλές μεγάλες επιτυχίες. Μπορεί να μην είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την country, αρκετοί σε αυτή τη χώρα. Σίγουρα με το όνομα Ντόλι Πάρτον κάτι λέει στους περισσότερους. Αλλά αναζητήστε, κάντε λίγο τον κόπο και διευρύνετε τις μουσικές σας γνώσεις, γιατί ήταν μια καταπληκτική καλλιτέχνης με σύστηση σημαίες για μια εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, δεν ξέρω αντίστοιχο Έλληνα καλλιτέχνη που θα μπορούσε να γίνει. Σε εμάς, εντάξει, ήταν σε επίπεδο συνθετών, τύπου Μίκης Θεοδωράκης, ας πούμε, Μάνος Χατζηδάκης, αν και εν ζωή αυτοί οι άνθρωποι φάγανε τόση από διάφορα μηδενικά, φάγανε τόση άδικη κριτική που προσπάθησαν να μηδενίσουν το τεράστιο έργο τους. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλημέρα. Τετάρτη πλέον, 26 του Αυγούστου. Πάει, τελειώνει και ο μήνας. Τελειώνει όμως όμορφα, τελειώνει με την Πανσέλινο του Αυγούστου, Παρασκευή, ρομαντική, ρομαντικούλιδες και τα λοιπά, ετοιμαστείτε. Και όχι μόνο, και να μην είσαι ρομαντικός βγαίνοντας και βλέποντας αυτό το λόγιο με φεγγάρι του Αυγούστου, και με καλές κλιματολογικές συνθήκες, όπως φαίνεται, πέρα από τους αέριδες, εντάξει, θα είναι κάτι μαγικό. Ψάξτε και κοντά σας, όπου και αν βρίσκεστε, κάποιος αρχαιολογικός χώρος θα είναι ανοιχτός, κάτι θα έχει σχεδιαστεί, κάποιο event θα ετοιμάζεται, οπότε απολαύστε το. Στα καλά νέα της ημέρας, είπαμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα ωραία. Μετά πάμε στα πιο δύσκολα. Ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα σε φωτιές, υπό έλεγχο στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βιωτία, οριοθετήθηκε στην Πέλα. Έτσι ήταν οι τρεις από τις πυρκαγιές που απασχολούσαν περισσότερο την πυροσβεστική. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες πυρκαγιές, όσο πλησιάζει η ΔΕ, θα ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Ας το πούμε έτσι. Υπάρχει μια ολόκληρη, μια μεγάλη τώρα συζήτηση. Θα μου πεις τι ενδιαφέρει τώρα τους πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι αυτό εδώ πέρα το πολιτικό κουτσομπολιό, γιατί θα εμφανιστεί πιο μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας από τον Πρωθυπουργό? 2 του Σεπτέμβρη ο κ. Τσίπρας θα πάει στην Θεσσαλονίκη, στην οποία θα βρίσκεται ούτως ή άλλως αύριο ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια της επέκτασης της γραμμής του μετρό, που θα φτάσει πλέον μέχρι την Μίκρα. Θα περάσει δηλαδή και την Καλαμαριά, για όσους ξέρουν, πάει η Μίκρα. Εμείς που είμαστε φίλοι του Ηρακλή, ξέρουμε τι είναι η Μίκρα, είναι το προπονητικό μας κέντρο, οπότε είναι τελείως. Είναι άλλος ο συμβολισμός. Προτιμούμε να λέμε ότι έφτασε το μετρό μέχρι την Μίκρα. Τώρα, θα είναι καλό, θα είναι κακό, αυτό θα το συζητήσουμε και με ανθρώπους. Θα είναι καλό ή θα είναι κακό, ποια λογική? Ότι θα έχει όλο το χρόνο στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός να αποδυναμώσει τα όσα τα πει ο κύριος Τσίπρας. Θέλει να προηγηθεί ο κύριος Τσίπρας για να κερδίσει να πάρει έτσι ένα προβάδισμα στις εντυπώσεις. Όλα αυτά εδώ πέρα θα έχουν πολιτική ανάγνωση. Να είστε σίγουροι ότι μετά θα πήξουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα πήξουμε. Δηλαδή, πραγματικά θα βγαίνει κάθε μέρα ο κάθε πικραμένος, θα βγάζει και από μια δημοσκόπηση. Και μετά θα έρχονται άλλοι 100 πικραμένοι και θα κάνουν μια ανάλυση επί των αναλύσεων των δημοσκοπήσεων, μέχρι να έρθει η επόμενη και να πηγαίνουμε έτσι. Από εδώ και στο εξής, αδέλφια, μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, ότι θα ξυπνάμε και θα κοιμόμαστε με δημοσκοπήσεις, με αναλύσεις και, εντάξει, και αρκετά μέτρα. Τώρα πάμε στα δύσκολα. Τα δύσκολα. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και αύριο. Παρασκευή θα έχουμε μια ευχάριστη παρένθεση, ευχάριστη αλλά με προσοχή, γιατί θα έχει μελτέμια κτλ. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο, σε ένα ωραίο καλοκαιρινό σκηνικό, ειδικά όσοι μπορούν και βρίσκονται ακόμα σε διακοπές, είναι η περίοδος που πραγματικά αξίζει. Λιγότερο κόσμο, καλύτερες τιμές, ζεστές θάλασσες, τέλος Αυγούστου και ο Σεπτέμβρης είναι ιδανικός. Καλημέρα λοιπόν από το Έχουμε και Λέμε, από το News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται. το Earth News Radio, από τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, την Λουίζα Μαραβελάκη και την Βασιλική Κολτσίδα, που έχουν στρώσει με άσφαλτο αυτή εδώ πέρα την εκπομπή, την Ήρα Παρανίδου που θρυνεί όπως και την Ντόλι Πάρτον, και το Στέλιο Βραδέλη που βρίσκεται στο μικρόφωνο. Πάμε μέχρι και τις 12 εδώ δυναμικά, και αφού λέμε δυναμικά, ξεκινάμε με την πλέον δυναμική ρεπόρτερ του πολιτικού ρεπορτάζ, Γεωργία Σκιτζή. Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά, και επί της ουσίας σιγά σιγά φαίνεται ότι κλειδώνει και οριστικοποιείται το πακέτο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Επιτροπή.
0: Αυτά μου αρέσουν.
1: Και ξεκινάω ακριβώς από αυτό, Στέλιο μου, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό επί της ουσίας όλα τα κόμματα, τόσο η κυβέρνηση όσο όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινούνται με το βλέμμα στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, μέχρι και αύριο, οπότε και ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί.

0: Υπουργός Οικονομικών, όσο και ο Υφυπουργός, ο κ. Πετραλάς, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Κωστή Χαλιδάκη, και με τα μέτρα να κινούνται επί της ουσίας, το έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σου, στο να στηριχτούν περαιτέρω οι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά, οι αγρότες και βεβαίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ και στους ελεύθερους επαγγελματίες να κρατήσουμε ότι η λέξη κλειδί είναι η συνεπής. Εκεί επί της ουσίας είναι που θα δοθούν και περισσότερες ανάσες στους
1: νέους. Ας επιβραβευτούν επιτέλους και οι συνεπείς σε αυτή τη χώρα, γιατί νιώθουν, εντάξει, αρκετά μειονεκτικά όσοι είναι συνεπείς. Το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Και εμείς και συνομιλώντας με τους συμπολίτες μας το βλέπουμε αυτό και στις παρέες μας και οικογενειακά, ότι υπάρχει αυτό, ότι εγώ είμαι συνεπής και αν το θέλεις πιέζομαι περισσότερο και δυσανάλογα έναντι άλλων, που δεν είναι μια συζήτηση και είναι κάποιες αδικίες οι οποίες αναγνωρίζονται από πλευράς κυβέρνησης και μένει του παρελθόντος και μένει πλέον σε αυτή την διεθνή έκθεση να διορθωθούν, πάντα στο πλαίσιο του δημοσιονομικά εφικτού. Και βεβαίως να πούμε ότι...
1: Από όσο καταλαβαίνω, Γεωργία, έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό πορτοφόλι στο θέμα της ενέργειας, έτσι δεν είναι, γιατί η κυβέρνηση βλέπει ότι τα δύσκολα έρχονται. Δεν μας άφησαν βασικά ποτέ και έρχονται ακόμα χειρότερα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες και γι' αυτό και ο σχεδιασμός είναι ακριβώς και σε αυτό το πολύ σημαντικό πεδίο που δεν είναι άλλο την ενέργεια. Ένα σχεδιασμός ο οποίος έχει και μια προοπτική και μέσα στο χειμώνα, καθότι υπάρχει μεγάλη νευρικότητα η οποία αποτυπώνεται και στην αγορά ενέργειας. Άρα εδώ πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Να πούμε, επιστρέφοντας από των επιχειρήσεων, Στέλιο, ότι έχει σχεδιαστεί με βάση τις πληροφορίες μας περαιτέρω μείωση της τροφολογίας και στις ασφαλιστικές εισφορές και μείωση της προκαταβολής του φόρου που θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και εκεί είναι
1: ο οποίος είναι στο 80% αυτή τη στιγμή, ένας από τους πιο αδιανόητους φόρους, ότι τα παίρνουμε ένα χρόνο πριν.
0: Γι' αυτό και εκεί θα υπάρχει παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Και μείωση στα τεκμήρια.
1: Και μείωση στα τεκμήρια που επίσης το ζητούν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι επιχειρηματίες. Είναι από τους πλέον άδικους φόρους. Καλά, αυτό ότι θα παίρνουν ένα χρόνο πριν. Κασαδούρα, σου φεύγει από το μπάτζετ της επιχείρησης χωρίς να τα έχεις πράξει εσύ. Δηλαδή,
0: είναι προκαταβολή ακριβώς.
1: Ναι, η προκαταβολή. Σκέφτομαι ότι θα βγάλεις αυτά. Τι θα σου συμβεί στη διάρκεια αυτού του χρόνου, δεν το έχουν σκεφτεί. Η φοβερή ατάκα που πάντα με ειλικρινά. Δεν ξέρω, με νευριάζει. Είναι, λέει, μνημονιακό ο κατάλοιπο. Ωραία, αν είμαστε σε θέση πια να το αποτινάξουμε, γιατί να κρατάμε, ας πούμε, ένφια, προκαταβολή φόρου και αυτά. Αλλά θα μου πεις, τα έσοδα είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε.
0: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά εδώ φαίνεται ότι πραγματικά αυτή η φορά βρίσκονται στο τραπέζι, ενώ υπό την έννοια του να υπάρξει μείωση στην προκαταβολή, παράλληλα για τους συνταξιούχους, μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης. Είναι αυτά που επεξεργάζονται και αύξηση του επιδόματος αυτού που λέγαμε που λαμβάνουν κάθε χρόνο. Είναι 400 ευρώ. Ενώ οι προφορές μας λένε ότι θα υπάρχει και νέα πρόβλεψη για μείωση των φόρων στις οικογένειες με παιδιά.
1: Από έναν αριθμό και πάνω ή με...
0: Ναι, από το ένα σύμφωνα με προφορές, από έναν αριθμό και πάνω. Παράλληλα, να πούμε ότι λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση για τη συνταξιδία.
1: Ναι.
0: Όπου επί της ουσίας, όπως αναφέρεται, ένα πρόβλημα που αφορά στις χιλιάδες οικογένειες λύνεται.
1: Για 8.500 δικαιούχους έκανε.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Και αποκαθαρίσατε μια κοινωνική αδικία. Είναι οι 8.500, όπως λες, δικαιούχοι, 8.500, όπου επί της ουσίας θα δουν τις τάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέσα στα επίπεδα πριν από την περικοπή που είχαν λάβει. Είναι η περικοπή του νόμου Κατρούκαλου. Δηλαδή.
1: Και λέει και Παρασκευή, δηλαδή τώρα με την καταβολή που θα γίνει
0: θα το δουν
1: άμεσα.
0: Θα έχουν αυτή την εικόνα.
1: Αμέπως αμέργων.
0: Είναι δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, όπως ακριβώς λες, οπότε και θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων και εκεί θα φανεί η διαφορά. Αυτή είναι η κατεύθυνση, σε αυτό βρίσκεται επί της ουσίας, σε αυτό τον πυρήνα.
1: Θα είναι μεγάλο και γενναίο πακέτο, εντάξει, είναι και προεκλογικό πακέτο. Τώρα μην γελιόμαστε, δεν είναι ότι. Αλλά από την άλλη, έχουν δημιουργηθεί διάφορα μαξιλαράκια ασφαλείας στην οικονομία. Το μεγάλο κομμάτι.

0: το θέμα της ενέργειας. Γιατί δεν μπορείς να πήγες με συμφωνία κυρίων στα, να λένε τα δηληστήρια, OK, παιδιά, εμείς θα βάλουμε μια πλάτη, είμαστε καλοί, βγάλαμε πάρα πολλά κέρδη. Το ένα από τα δύο δηληστήρια που ανακοίνωσε κέρδη έχει υπερκέρδη. Οι εταιρείες ενέργειας έχουν υπερκέρδη πλέον. Οπότε, επειδή τους δόθηκε η δυνατότητα να βγάλουν τα υπερκέρδη με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που γίναν, που τους ευνόησαν, καλό είναι αυτό να αρχίσει κάπως να επιστρέφει στον κόσμο, γιατί έχει βελάξει.
1: Όχι. Η πληροφόρηση που έχουμε από το ρεπορτάζ πάντα είναι ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις και στο κομμάτι αυτό. Με τις ενέργειες, και το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί κακά τα ψέματα, η ακρίβεια προκύπτει, αποτυπώνεται αυτό πάρα πολύ καλά και στις δημοσκοπήσεις. Είναι στην κορυφή των προβλημάτων σύμφωνα με την ενέργεια που κάνουν οι πολίτες. Άρα προφανώς και το κομμάτι της ενέργειας είναι ένας άξονας σημαντικός, προκειμένου να υπάρξουν και να ανακοινωθούν παρεμβάσεις και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για να ονομαστούν τα νοικοκυριά. Άρα θα το δούμε, είναι προφανώς στο τραπέζι και αυτό. Απλά μένει να δούμε το εύρος και την τελική απόφαση.
0: Τώρα δεν μου λες τι είναι στο Μαξίμου, πώς αντιμετώπισαν την απόφαση του κ. Τσίπρα να εμφανιστεί μερικές ημέρες πιο μπροστά, συγκεκριμένα στις 2 Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη, 2 ημέρες πριν από τον Πρωθυπουργό. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό? Άκουσα χθες τον κύριο Γεωργιάννη να τον αποκαλεί και παλιόπεδο.
1: Ότι είναι μια, αν το θέλεις, καθαρά αντιθεσμική πρωτοβουλία. Αυτό επί της ουσίας τονίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Μιλούν για μια κίνηση που έχει χαρακτήρα αλαζονίας, αλαζονικό, καθώς υπάρχει, όπως ο Βαρύς πάρα πολύ καλά θέλει, ένας άτυπος, θα έλεγα, κανόνας, όπου ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ξεκινά, ανοίγει επί της ουσίας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προτάσσοντας το δικό του σχέδιο και στη συνέχεια ακολουθούν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Άρα εδώ μιλούν για μια αλαζονική στάση και εδώ θυμίζουν τις εξαγγελίες στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και πώς οδήγησε αυτό σε... εδώ θα το δούμε κιόλας και να βάσει το ρεπορτάζ που έχω όλο το επόμενο διάστημα. Αν το θέλεις, κάνουν την αντιπαραβολή τα κυβερνητικά στελέχη με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και με το τι συνέβαινε από τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Αλλά αυτό θα είναι στοιχειοθετημένο με νούμερα, με αριθμούς, και έτσι θα μπορεί να γίνει καλύτερα και να θυμίζουν στους πολίτες τι συνέβαινε επί των ημερών του κ. Τσίπρα, τι συμβαίνει τώρα και βεβαίως και προοπτικά με βάση αυτά που ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή θα το δούμε, δεν θα αφήνουμε κάτι αναπάντητο.
0: Ναι. Αυτό τώρα μπορεί να δώσει και ένα πλεονέκτημα στην κυβέρνηση, γιατί αν προηγηθεί, από τη στιγμή που θα προηγηθεί ο κύριος Τσίπρας, ναι μεν θα έχει, ας πούμε, το στοιχείο του ευνηδιασμού, ας πούμε, μπορεί να πρώτος να πει κάτι, αλλά στη συνέχεια θα έχει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός,
1: τη δυνατότητα
0: να το αποδομήσει, δηλαδή, και να πει ότι... ότι αυτό το μέτρο θα στοιχήσει τόσο, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ νιώθω σαν να χάνεις, δηλαδή ευνηδιάζεις για λίγο, αλλά μετά σαν να χάνεις αυτή την δυνατότητα, γιατί η αντιπολίτευση, κατά την άποψή μου, πρέπει να σχολιάσει αυτό που θα προτείνει η κυβέρνηση.
1: Ναι, και όχι λες να βγει μπροστά και να γίνει το αντίστροφο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θυμίζουμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, το οικονομικό του πρόγραμμα. Δεν θα έχει εγκαινιαστεί ΔΕΘ. Γίνεται βέβαια προφανώς συμβολικά και για συγκεκριμένους λόγους στη Θεσσαλονίκη. Ήδη και από πλευράς του Πασόκ υπάρχει αντίδραση, γιατί γίνεται μία μέρα πριν την 3 Σεπτέμβρη, που είναι σημαντική ημερομηνία για το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αλλά και παράλληλα, αυτό που τονίζουν είναι ότι είναι ευκαιρία έστω να γίνει μια σύγκριση των προγραμμάτων. Πάντως υπάρχει αντίδραση και αρνητικό σχολιασμό, πούμε, ότι είναι μια στάση, αν το θες, με μια έννοια αντιθεσμική.
0: Εντάξει, καλλιτεχνικά πάντως το Παλιόπεδο έχει δώσει μεγάλες επιτυχίες. Το λέγεμε Παλιόπεδο, ναι. Στράτος Διονυσίου, Παλιόπεδο θα γίνω, Μαζονάκης, Μητροπάνος στο Παλιόπεδο, δηλαδή έχει πράγμα. Άμα θες μετά να το δέσεις και μουσικά αναλόγως με το τι θα ακουστεί, μπορείς να κάνεις ωραίο παιχνίδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί αφενός, όπως είπες πολύ σωστά, θα ξεκινήσει ο κ. Τσίπρας, θα επιχειρηθεί προφανώς και το αναμένουμε να δούμε και τι θα ανακοινώσει βέβαια. Μία αποδόμηση από πλευράς τόσο της κυβέρνησης όσο και του Πασόκ.
0: Και το Πασόκ που περιμένει την επόμενη, βέβαια, ναι.
1: στην αντιπαραβολή των θέσεων των κομμάτων και τι μπορεί στην πράξη να υλοποιηθεί και τι για παράδειγμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Είναι σημαντικό αυτό. Θυμίζω πόσο μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Έτσι. Το επιμένει το Πασόκ και η κυβέρνηση και χθες επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ένταξή του ότι δεν μπορεί να γίνει στην πράξη αυτό, διότι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα χρήματα για να υλοποιηθεί. Άρα δεν μπορεί
0: να. Ναι, μετά θα παίζουν χθες πάνω στο τραπέζι αυτό το κατά πόσο μπορούν να δικαιολογηθούν οι υποσχέσεις, γιατί το πιο εύκολο σε αυτή τη χώρα και το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε υποστεί είναι να μοιράζεις υποσχέσεις. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βγει να πει παιδιά βασικό μισθό θα είναι 2.000, δεν θα πει κανένας όχι, μπορούμε να το αντέξουμε. Μακάρι να μπορούσαμε.
1: Πώς αντέχει ο προβολισμός, πώς αντέχει η ελληνική οικονομία και επίσης τι εφεδρείες κρατάς για την έκταση κατάσταση. Γιατί εδώ βλέπουμε τέλειο όλο και το προηγούμενο διάστημα, όλη την χρονιά, το 2026 μέχρι σήμερα, να υπάρχουν όλες αυτές οι έκτακτες καταστάσεις, οι αναταράξεις διεθνώς, οι οποίες επηρεάζουν και εσωτερικά, και εδώ πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.
0: Από
1: τη συζήτηση που κάναμε εμείς με ένα, αλλά κυρίως δεν είναι επεδειρών που λέμε εμείς, είναι ότι πραγματικά είναι αρχή τη επιφάρτου για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
0: Όλα είναι στον αέρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή, την κρίση στην Ρωσία-Ουκρανία. Κλιματική αλλαγή που έχει φέρει μεγάλες καταστροφές στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη και με το Ελνίνιο ετοιμάζονται μεγάλες καταστροφές στο κομμάτι της Ασίας, σε πολλές αγορές, επιστημιστική κρίση προειδοποιεί πολλοί κόσμος. Δεν ξέρουμε δηλαδή, είναι τελείως κινούμενη άμμος το τοπίο μπροστά.
1: Γι' αυτό υπό αυτή τη λένε θα πεις ότι ναι, αλλά δεν θα προχωρήσει μια κυβέρνηση στον προϋπολογισμό, δεν θα προχωρήσει την ασκούμενη πολιτική της σε κάθε επίπεδο, δηλαδή για παράδειγμα να στηρίξει αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη περισσότερο, να κάνει την ιεράρχηση. Ναι, λέει η κυβέρνηση, θα το κάνω αυτό, θα κάνω την προτεραιοποίηση με βάση ακριβώς τόσο τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή, όσο όμως και το πώς έχω κινηθεί στο οικονομικό πεδίο, έχω τη δυνατότητα ως ένα σημείο να στηρίξω, μιλούν ήδη για ένα πλάσ διήσερ γύρω στο 1,5 δίσερ.
0: Γύρω στο 1,5 δίσερ, μάλιστα.
1: Αλλά παράλληλα όμως εγώ πρέπει να παρατήσω τη δυνάμη, γιατί μπορεί να στήσω κάτι έκτοτε και εκεί να μην βρεθώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Άρα αυτό είναι αυτό που αναμένεται και το πλαίσιο, αν το πες ευρύτερο, να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΠΟ.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ. Γεωργία Σκητζή, η προστομή του πολιτικού ρεπορτάζ ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, έγραψε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για τις δύο φρεγάτες Μπεργκάμινη. Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς στα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Προσέκρουσε στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης στο Αριάδνη κατά την πρόσδεση. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Επιμένει η ζέστη, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Δημήτρης Κόκοντας στα 57. Αποχαιρέτησε με μεγάλη ταλαιπωρία. 2,5 χρόνια βρισκόταν στο νοσοκομείο ύστερα από ένα έφραγμα που έπαθε. Είναι πολύ κρίμα ένας νέος άνθρωπος να φεύγει έτσι και νωρίς και με βασανιστικά. Εντάξει. Τουλάχιστον μένει πίσω η κληρονομιά του ό,τι πρόλαβες να φτιάξεις μέχρι την ώρα του αποχαιρετισμού.

0: Μιχάλη, εντάξει, τώρα για το τι ακριβώς ορίζεται ως 13η με σύνταξη, θα πρέπει και τα κόμματα να το διευκρινίσουν. Για παράδειγμα, ο Μιχάλης, το Πασόκ υπολογίζει από το επίδομα μέχρι την 13η σύνταξη τη διαφορά και αυτή τη μισή τον πρώτο χρόνο, υπόλοιπο τον τρίτο, σαν αύξηση έτσι, επιδόματος. Θα τα δούμε, κοίτα, τώρα τα κόμματα θα αρχίσουν να τα κάνουν λιανά και να εξηγούν. Εγώ υπολογίζω τόσο θα κοστίσει τόσα εκατομμύρια. Το αποθεματικό διαθέσιμο του κράτους είναι τόσα λεφτά, άρα μας παίρνει να κάνουμε αυτό το μέτρο. Τι προτείνω εγώ, 1, 2, 3. Αν θέλουμε να μπούμε σε μια ουσιαστική κουβέντα, επειδή τα προβλήματα και τα δομικά της κοινωνίας τα γνωρίζουμε, καλό είναι να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον με πραγματικά νούμερα, οι ελαφρύνσεις να είναι πραγματικές ελαφρύνσεις και όσο μπορούν όλες αυτές εδώ πέρα οι αδικίες. Πραγματικά πόσο με κουράζει να ακούω άδικο μέτρο η προκαταβολή του φόρου. Άδικο, ο πιο άδικος φόρος ο ένφη. Το κρατάμε όμως. Δηλαδή έρχεται ο άλλος, σου χτυπάει την πλάτη. Πραγματικά λυπάμαι που ξέρω, πάτησε με το αμάξι μου το σκυλάκι σας. Τι να κάνω, βρέθηκε στο δρόμο μου. Έτσι είναι. Ένφια. Δηλαδή, όλοι σου λένε ο πιο άδικος φόρος. Κάθε όμως σου πληρώνει σαν κορόιδο γιατί μετά σου λέει το κράτος. Μα εγώ από αυτά τσεπώνω. Αμένει τώρα να χάσω τα χρήματα. Γιατί να τον καταργήσω. Προκαταβολή φόρου. Το ίδιο. Δηλαδή, έχουμε πάει στο άλλο άκρο για τους πολλούς και πάντοτε βλέπεις ότι δυστυχώς υπάρχουν λίγοι, οι εκλεκτοί που καταφέρνουν με κάποιο τρόπο και απομυζούν αυτό εδώ πέρα το κράτος και εσύ απλά νιώθεις το κορόιδο. Λέμε τώρα για τη στήριξη στα παιδιά, εγώ θα πω ένα πολύ απλό. Οι τρίτες οικογένειες δεν δικαιούνται καν σε πολλά κτέλ μείωση του ποσοστού μετακίνησης. Θες να βοηθήσεις τις οικογένειες με ένα οικονομικό μέτρο. Το κτέλ, το λεωφορείο, δεν μπορεί να σου λένε αρκετά από τα κτέλ ότι δεν δεχόμαστε την μείωση και σε κάποια να δέχονται μέχρι 25%. Μιλάμε για οικογένειες που έχουν τρία παιδιά. Δεν μπορείς, ας πούμε, ένα πολύ απλό μέτρο να έρθει σαν κυβέρνηση όπως επίσης και αρκετές ακτοπλοϊκές δεν τα δέχονται, αλλά με τα κτέλ που τα παιδιά μετακινούνται συνεχώς να πάνε για ειδικά τώρα στην επαρχία, θα πάνε για τα φροντιστήρια, θα πάνε για τις δραστηριότητες, τα ταξίδια κτλ. Επέβαλε ένα μέτρο που θα ανακουφίσει οικογένειες. Δεν κοστίζει τόσο πολύ σε σχέση με άλλα που ξοδεύονται. Αλλά η μεγάλη μαύρη τρύπα κατά μαύρη είναι το θέμα της ενέργειας. Θα μου πεις, από τη μία έχουμε τον αστάθμητο παράγοντα που είναι οι εξελίξεις παγκοσμίως. Το ακούω, σε έναν βαθμό το καταλαβαίνω. Όπως υπάρχουν επιχειρήματα από τη μία πλευρά, υπάρχουν και από την άλλη κυβερνήσεων οι οποίες πήραν μέτρα, έχουν κόψει τους ειδικούς φόρους, έχουν μειώσει, ώστε το καύσιμο να μπορεί να είναι πλέον, αν μη τι άλλο, βατό για τους περισσότερους. Ειδικά για όσους ζούμε στα αστικά κέντρα, μόνο από τις μετακινήσεις ξοδεύεται ένα μεγάλο μέρος του μισθού. Και όταν, ας πούμε, ακούς ότι στην Κύπρο είναι 1,5 η βενζίνη, στη Βουλγαρία 1,4, σε αρκετές χώρες είναι κοντά στο 1,5 και εσύ έχεις καβατζώσει το 2 και πας καλά για τα νησιά, κοντεύεται είναι 2,2, 2,3, αισθάνεσαι λίγο έως πολύ κορόιδο. Και έχεις μετά και το θέμα της ενέργειας της κατανάλωσης, όπου εκεί πραγματικά έχουν ξεφύγει τα πράγματα με τις τιμές που γίνεται. Και δεν ξέρω επίσης το κομμάτι της αποθήκευσης της ενέργειας τι έχει κάνει η χώρα. Διάβαζα με τον αναπτυξιακό έργα που χάθηκαν σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, δεν γίνανε πολλές από τις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, παράγουμε ενέργεια από τις ανανεώσιμες, δεν αποθηκεύεται και συνεχίζουμε να έχουμε από τις πλέον ακριβές ενέργειες. Πάμε να τα δούμε αρκετά από αυτά τα πράγματα με τον κύριο Ευάγγελο Πάνο, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολλά στο τραπέζι, αλλά η ενέργεια, οι λογαριασμοί του ρεύματος, το κομμάτι των μετακινήσεων σε ένα άλλο επίπεδο μακριά από το δικό σας, είναι μεγάλος και σημαντικός προϋπολογισμός για τον οικοκυριό και για την επιχείρηση. Πάμε να δούμε λίγο στο κομμάτι της ενέργειας, τιμολόγια ρεύματος. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την Ευρώπη, τι θα μπορούσε να έχει γίνει, τι δεν έγινε, ειδικά για το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας που παράγουμε, αλλά δεν προχώρησαν αρκετά από τα έργα που είχαν τουλάχιστον σχεδιαστεί.
1: Εντάξει, το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας έχουμε μείνει πράγματα λίγο πίσω. Βλέπουμε ότι το καλοκαίρι ειδικά διαρκώς τα φωτοβολταϊκά βγαίνουν εκτός λειτουργίας λόγω της υπερβολικής παραγωγής ενέργειας που δεν μπορεί να προωθήσει το δίκτυο. Με αποτέλεσμα αυτή η πολύ φτηνή ενέργεια να χάνεται. Σε αντίθεση, βλέπουμε τη Βουλγαρία που έχει επενδύσει πάρα πολύ σε μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
0: Η Ρουμανία.
1: Ακριβώς. Η Βουλγαρία αγοράζει πολύ φτηνά τις ώρες αιχμής από την Ελλάδα και την επιστρέφει αργότερα το βράδυ που εμείς έχουμε ανάγκη να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας σε υψηλότερη ενέργεια βάσει της τιμής φωτοβολικής του χρηματιστηρίου ενέργειας. Λοιπόν,
0: και αναρωτιέσαι όταν το ακούσα αυτό εδώ πέρα, γιατί ήταν μέσα στο κομμάτι του αναπτυξιακού. Εντάξει, δεν σα ζητάω τώρα να κάνετε πολιτική κρίση, αλλά.
1: Γενικότερα τα έργα στην Ελλάδα αργούνε. Από το 2007-2009 που ξεκίνησαν τα φωτοβολταϊκά μέχρι τώρα, ό,τι κάνουμε γίνεται με μια διαφορά φάση που αντί να γίνει πολύ πιο γρήγορα, άμεσα και στοχευμένα.
0: Μα δεν μπορεί να παράγει τόση ενέργεια. Και ειλικρινά, όταν. Επειδή ήταν το Ταμείο. Ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης που υπήρχαν τα έργα για την δημιουργία αποθηκευτικών μονάδων και διαβάζω για τη Βουλγαρία που επικαλείσαι εσείς, την Ρουμανία και δεν θα πάω τώρα σε άλλες χώρες τύπου Ισπανία που τις θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο προηγμένες, αλλά όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχει καταφέρει εκεί που ήταν 10 σκάλες πίσω να βρεθεί 10 σκάλες μπροστά, λες ότι κάτι συνεχίζει και γίνεται πολύ. Πολύ περίεργα.
1: Όλες αυτές οι χώρες εκμεταλλεύονται την ευρωπαϊκή ενέργεια που παράγουμε εμείς.
0: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Αυτή
1: την ενέργεια. Αυτή την ενέργεια στην ουσία πάνε και αποθηκεύουν. Σε όλες εμείς.
0: Είναι απίστευτο. Παίρνουν την ενέργεια τη δικιά μας πολύ πιο φθηνά. Εμείς δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε γιατί δεν έχουμε προχωρήσει τα έργα και εμείς την πληρώνουμε ακριβά.
1: Ακριβώς. Όταν δεν δοθούν συγκεκριμένα πλαίσια, χρονοδιαγράμματα, διαδικασίες από τις αρχές, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και να μπορεί ο κάθε επενδυτής να ξέρει ότι θα τρέξει και θα κάνει με αυτό το κόστος, σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή την επένδυση και πού να την κάνει και πού επιτρέπεται να την κάνει. Όλα αυτά λοιπόν θα έπρεπε να είχαν καθοριστεί εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να προλάβουμε αυτό το κενό που δημιουργείται αυτή τη διαφορά φάση μεταξύ παραγωγής ενέργειας και αποθήκευσης. Τώρα παράγουμε πολλή ενέργεια, δεν την αποθηκεύουμε. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει 2-3 χρόνια τουλάχιστον νωρίτερα.
0: Ναι, μα γιατί τα λεφτά υπήρχαν τώρα. Ακόμη τα λεφτά τώρα τελειώνουν. Τελειώσαν από αυτό το κομμάτι και καταφέραμε να μείνουμε και πάλι ουραγή για κάποιο λόγο. Δεν θα βγει και κάποιος να μας το εξηγήσει. Εμένα αυτό είναι περισσότερο που με ενοχλεί. Δεν θα βγει κάποιος να μου πει από το αρμόδιο Υπουργείο το ενέργειας είναι, το ανάπτυξης είναι. Να μου πει γιατί αυτά τα έργα δεν προχώρησαν, προχώρησε η Βουλγαρία, η οποία αγοράζει φτηνά από εμάς και πουλάει μετά ακριβά σε εμάς. Δηλαδή πρέπει να είναι λίγο στην. Μπορεί να βαριά η έκφραση, αλλά.
1: Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Στην κάθε περίπτωση όμως, ανεξάρτητα ποιος είναι πάνω, γνωρίζουμε ότι όλα έχουν καθυστέρηση. 15-20 χρόνια ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό. Ό,τι κάνουμε βγαίνει πάντα σε καθυστέρηση σχετικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Εντάξει, ναι. Όταν όμως βρίσκεσαι σε αυτό το κομμάτι της οικονομικής ύφεσης και εξαρτάσαι από άλλα καύσιμα τα οποία εσύ δεν τα έχεις, δηλαδή την τιμή του πετρελαίου δεν μπορούσες να την ορίσεις, ούτε είσαι πετρελαιοδοχός χώρο.
1: Αυτό πρέπει να ήταν ένα κίνδυνο μεγαλύτερο για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
0: Ακριβώς, να καλύψεις το κενό. Γιατί τώρα μετά στο θέμα των μεταφορών σου λέει ανεβαίνει το Brent, ανεβαίνει το αμερικανικό αργό, τι να κάνουμε. Δεν ανεβαίνει βέβαια το άλλο κλασικό στην Ελλάδα. Ανεβαίνουν πολύ γρήγορα, αργούν να κατέβουν οι τιμές. Εκεί έχουμε επίσης μια μεγάλη δυστοκία. Τώρα, στο κομμάτι της επόμενης μέρας, αυτής που μας έρχεται, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα των τιμολογίων?
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε μέχρι μέσα τον Αύγουστο ότι είχαμε σημαντική αύξηση στο δημόσιο αντροπορικής. ήδη τις πρώτες 25 μέρες του Αυγούστου, που μόλις αυτοί θα καθοριστούν και οι τιμές για το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή χοντροπορικής έφτασε και ξεπέρασε τα 128 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν ένα μήνα πριν ήταν γύρω στα 110 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Και αυτό γιατί? Επομένως, αυτό σου πώς εξηγείται?
1: Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι πάντα έχουμε αυξημένη ζήτηση, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, αλλά έχουμε και αυξημένη παραγωγή, αλλά είπαμε δεν την κρατάμε.
1: Αυξημένη παραγωγή τις ώρες αιχμής. Το βράδυ η τιμή χοντροπορικής φτάνει τα 200-250 ευρώ την μεγαβατόρα.
0: Γιατί μπαίνει και το φυσικό αέριο τότε.
1: Μπαίνουν διασυνδέσεις, το φυσικό αέριο, οτιδήποτε άλλο. Επομένως, η τιμή μπορεί να έχουμε το μεσημέρι ενέργεια το βράδυ πολύ ακριβή και δίνει μια μέση τιμή λόγω των αναγκών μας.
0: Άρα τα τιμολόγια που θα μας έρθουν θα είναι αυξημένα. Όταν πήγε στα 128.
1: Ένα ποσοστό, ένα μέρος της αύξησης του τιμών χοντροπορικής θα περάσει και στη λιανική. Άρα θα το δούμε στα πράσινα τιμολόγια ότι κάποια τέτοια αύξηση θα περάσει. Τώρα, από εκεί πέρα, αν η πλειοψηφία των πράσινων τιμολογίων περάσει σημαντικά τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, τότε ίσως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και οι μηχανισμοί του Υπουργείου Ενέργειας προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές.
0: Γιατί εκεί υπάρχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας που μπορεί να διατεθεί.
1: Ναι, το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Όταν βλέπαν ότι ξέφευγε η τιμή τα 15 λεπτά, που είναι και το ψυχολογικό όριο της αγοράς, μπαίνανε κάποιες επιδοτήσεις των τιμών της αυξήσεις με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Αν δούμε ότι ξεφεύγουν πολύ, πιθανόν το Υπουργείο να ελέγξει και αυτή την λύση.
0: Και όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά του σπιτιού, αυτά που λέμε, επειδή τώρα διαβάζω ότι πιθανόν να ενεργοποιηθεί ξανά το θέμα πάνελ στα μπαλκόνια.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι μια πάρα πολύ απλή λύση. Δεν θα λύσει το πρόβλημα των καταναλώσεων ενεργειακών. Είναι πιο πολύ για κάποιους που δεν μπορούν με τίποτα να βάλουν φωτοβολταϊκά με τα γνωστά προγράμματα που βάζουμε ένα μεγαλύτερο σύστημα σε στέγη ή κάπου αλλού, να μπορούν να βάλουν ένα-δύο πάνελ στα μπαλκόνια
0: για το ραδιόφωνο.
1: Αλλά μιλάμε να γλιτώσει κάποιος από 5 έως 15 ευρώ το μήνα στο λογαριασμό του. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει μια σοβαρή
0: Είναι περισσότερο για να πεις ότι υπάρχει ακόμα ένα μέτρο, γιατί όντως ούτε η παραγωγή θα είναι σοβαρή.
1: Μια πολύ μικρή βοήθεια, δεν είναι κάτι το οποίο θα συνδράμει ουσιαστικά και καταλυτικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Εσύ είσαι θα σχημαίνει και περισσότερο τις ήδη άσχημες πόλεις. Να αρχίσουν να κρεμάει ο καθένας.
1: Εδώ έχουμε κλιματιστικά που κρέμονται από όλες τις πολυκατοικίες.
0: Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό λέω στις ήδη άσχημες. Με τους ηλιακούς εκείνα τα τέρατα, τα παλιά, με τα κλιματιστικά
1: που κρέμονται παντού.
0: Βάλει και αυτό να το αποτελειώσεις.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιος συνδυασμός.
0: Λοιπόν, απλά καταλήγουμε ότι κάπου πάλι χανόμαστε στο σχεδιασμό και χάνεται πολύτιμος χρόνος, ειδικά στο κομμάτι της αποθήκευσης της ενέργειας.
1: Ακούστε, υπάρχουν ιδιώτες που χωρίς επιδοτήσεις, αν υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο και διαδικασίες, κοιτάζοντας λίγα και το χρόνο απόσβεσης των επενδύσεων τους, είναι διατεθειμένοι να δώσουν λεφτά για ιδιωτικά έργα αποθήκευσης ενέργειας. Δεν είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχει επιδότηση από πίσω. Αν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο στο πώς θα λειτουργήσει η αγορά. Ακόμα και αυτό, αν μπορεί να γίνει, είναι μια μεγάλη βοήθεια, γιατί υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να το κάνουν.
0: Δηλαδή, η αγορά τι έκανε και έδιωχνε τον επενδυτή?
1: Δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο στο πώς θα γίνουν οι υποβολές, στο πότε θα εγκριθούν όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα σε τι τιμές να δοθεί μια οδηγία σε τι τιμές θα γίνεται η αγοραπολισία της ενέργειας. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτά να οριστούν, δηλαδή δεν είναι και πυρηνική φυσική. Ναι, δηλαδή πάμε να ρωτήσουμε τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους πώς τα κατάφεραν. Δηλαδή, μάλιστα. Κύριε Πάνο, ευχαριστώ πολύ. Ενεργειακός επιθεωρητής, ο κ. Ευάγγελος Πάνος. Είναι πραγματικά ενοχλητικό να ακούσατε πόσο εύκολο είναι το σχήμα. Παράγουμε, αγοράζουν οι Βούλγαροι φτηνά από εμάς το μεσημέρι που είμαστε στο πικ λόγω ήλιου και τα λοιπά. Έχουν κάνει και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί εκμεταλλεύτηκαν μέχρι τον τελευταίο πόρο που τους έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι, γιατί στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, γιατί βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή, αποκομμένοι από την κεντρική Ευρώπη, που τους άλλους είναι πολύ πιο φθηνή από εμάς, Και η Σκανδιναβία, εντάξει, σκανδαλώδη σε τιμές. Εμείς που είχαμε την ακριβή γραμμή που πήγαινε Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και πάω, το λέγαμε γιατί δεν έχουμε τη διασύνδεση με την κεντρική Ευρώπη. Τι κάναν λοιπόν οι Βαλκάνοι, οι γειτονές μας? Εκμεταλλεύτηκαν τα χρήματα που υπήρχαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία τα είχαμε και εμείς. Αυτοί κάνανε τα συστήματα αποθήκευσης, παίρνουν την ενέργεια που παράγει η Ελλάδα το μεσημέρι φτηνά και όταν το βράδυ χρειάζεται η Ελλάδα ρεύμα, σου το επιστρέφουν σε τιμή πενταπλάσια από αυτοί που το αγόρασαν, γιατί εμείς δεν κάναμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια. Από εκεί πέρα, ένα έχεις να πεις, καληνύχτα σας.

0: Λες, Σπύρο, μετά να μας κατηγορήσουν για τους ημιπαίθριους, άμα αρχίσουν και φορτώνουν τα πάνελ. Και τι θα κάνεις με τα πάνελ, να δουλεύει το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, άντε και και παιχνιδομηχανή, τι είναι τα κινητά να φορτίσεις. Πώς, τι μπαλκόνι έχεις και πόσο θα πιάνει και ο ήλιος και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ που τρέχει για να δούμε εκεί στην Κυψέλη. Θυμόσαστε ότι είχαμε θέματα με το μετρό. Κάτι φαίνεται να κινείται, κάτι ο Δήμος να έχει ενημερώσει. Σπύρος Δαρσινός βρίσκεται στην Κυψέλη. Αν μας δώσει το ρεπορτάζ, υπάρχει κάποια, Σπύρο, κάποια ενημέρωση των κατοίκων, κάτι από τον Δήμο, κάτι κινείται σε αυτό το θέμα των σπιτιών?
1: Καλημέρα. Να πούμε πως χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας των πολιτών εκεί στην περιοχή της Κυψέλης, όπως και την παρουσία του Δημάρχου, του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος να πούμε πως έθεσε αυτόν και το Δήμο στη διάθεση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί από την ελέλαπα, θα λέγαμε, του Μετροπόντικα, όπου σύμφωνα
0: όταν λέμε στη διάθεση, τι, να πάνε να μείνουν σε κάποια από τις δομές του Δήμου, ότι θα επιδοτήσει ο Δήμος κάποιο ενίκιο, ή θα τους φιλοξενήσει στο Δημαρχείο?
1: Αρχικά να πούμε πως η πλειοψηφία των κατοικιών είναι θεωρητικά κατάλληλες για να παραμείνουν οι κάτοικοι μέσα. Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής είναι ότι δεν έχει υπάρξει πραγματογνωμοσύνη από την πλευρά της ελληνικό μετρό. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση, αλλά υπάρχει και μια απουσία συνεργασίας ως προς τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από αυτήν την πρώτη εκτίμηση. Χθες ενημερώθηκαν τόσο ο Δήμος όσο και οι κάτοικοι της Κυψέλης ότι υπάρχει ένας φάκελος με στοιχεία για ζημιές σε 14 πολυκατοικίες. Ωστόσο, δεν έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της περιοχής σε αυτά τα στοιχεία. Και αυτό τους προκαλεί.
0: Ποιος έχει πρόσβαση, δηλαδή οι δικηγόροι τους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση? Ποιος έχει?
1: Εκεί, σε αυτό το σημείο, παρεμβαίνει ο Δήμος, όπου λαμβάνει αυτά τα στοιχεία στην κατοχή του.
0: Α, πάλι καλά.
1: Και ελπίζουμε ότι μέσα με αυτόν τον τρόπο, ως αυτόν με διαμεσολαβητή, θα βρεθεί μια λύση, αφενός για να αποκατασταθούν οι βλάβες, αφετέρου για να υπάρξει μια γενικότερη εκτίμηση για το αν μπορούν να συνεχίσουν να μείνουν στα σπίτια τους. Και το κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ενώ τα έργα του Μετροπόντικα έχουν τελειώσει, έχουν σταματήσει εδώ και 6 ολόκληρους μήνες, όσο περνάει ο καιρός εμφανίζονται νέες ρογμές, ενδεχομένως απότοκο των πρώτων δονήσεων και των πρώτων ζημιών που οι οποίοι είχαν σημειωθεί από τον περασμένο Μάιο.
0: Και δεν μπορείς να πάρεις μια υπεύθυνη απάντηση από τους επιστήμονες, από κάποιους που θα το έχει αναλάβει, για να σου πει μπορείς να μπεις με την οικογένειά σου μέσα σε αυτό το σπίτι ή θα πέσει να σε πλακώσει, γιατί ξέρεις, δεν συνδυάζεται με το μετρό, αλλά επειδή είχαμε και τις εικόνες στις πολυκατοικίες στην Πετρούπολη, ήταν
1: στα Πετράλωνα,
0: που έπεσε για άλλο λόγο, αλλά ξέρεις, σου έρχονται τέτοιες εικόνες και λες, μπαίνω τώρα, βλέπω τις ρογμές, θα μου έρθει κανένας ουρανός στο κεφάλι?
1: Τι γίνεται τώρα? Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν βάλει κάποιους πραγματογνώμονες. Αυτοί οι πραγματογνώμονες θα συνεργαστούν και με τον Δήμο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, εμέσως θα έχουν και αυτή πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία έχει αλλιεύσει μέχρι στιγμής η ελληνικό μετρό. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν είναι μόνο τα 14 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί φθορές από την δράση του Μετροπόντικα.
0: 14 πολυκατοικίες σημαίνει με άμεσο όρο 10 διαμερίζονται κάθε πολυκατοικία που είναι.
1: Μην το κουράσουμε, είναι πάνω από 200 διαμερίζοντα, όπως μας αναφέραν οι κάτοικοι.
0: Είναι μεγάλος αριθμός, δεν είναι τώρα και.
1: Και μας αναφέρουν συγκεκριμένα ότι οι ενήλικες παραμένουν στην πλειοψηφία τους μέσα στα σπίτια, ωστόσο έχουν διώξει τα παιδιά τους, τα έχουν πάει σε σημεία τα οποία είναι θεωρητικά πιο ασφαλή, αλλά αναρωτιούνται τι θα γίνει τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία και θα πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά και να πηγαίνουν στα κανονικά στα σχολεία τους.
0: Έτσι, κάθε μέρα με τον κίνδυνο άμα η ρογμή μεγάλος. Και είναι απαράδεκτο από πλευράς εταιρείας να μην δίνονται απαντήσεις. Δεν είναι αυτό το. Κρύβουμε τα στοιχεία και τα λοιπά, λόγω ότι θα πάνε στο Δήμο κάτι θα προχωρήσει, αλλά μιλάμε για 200 διαμερίσματα, τα οποία είναι ούτε εύκολα ξαναγίνονται και δεν είναι και ότι υπάρχουν τα χρήματα να ξαναγίνει το σπιτικό σου.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί μην ξεχνάμε ότι και σε κάθε διαμέρισμα μένουν από 2-3 άτομα και πάνω, οπομένως καταλαβαίνουμε γιατί...
0: Μα μιλάμε για όλο, και με τα παιδιά και τα λοιπά, δεν είναι, δηλαδή μπορεί να είναι από 800 μέχρι 1000 άτομα. Μάλιστα, Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε εδώ στο News Radio. Είναι μεγάλος όγκος, μιλάμε για 200 διαμερίσματα και με εκατοντάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά ζουν με αυτή την απειλή. Δηλαδή μπορεί να σου πες κανένα ταβάνι στο κεφάλι, να σου φύγει κανένα στίχος και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι να δοθούν οι καθησυχαστικές επιβεβαιώσεις από τους αρμόδιους επιστήμονες. Αυτό περιμένεις και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ πέρα του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Μπρεντ να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αγώνες του Τάραντο. Χάλκινο μετάλλιο για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη στο ίδιο αγώνισμα με επίδοση 54-54. Στα 200 μέτρα πεταλούδα η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2-09-73, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ομαδικής με χρόνο 2-12-69. Με τελικό απολογισμό 6 χρυσά, 7 ασημένια και 5 χάλκινα, η χώρα μας κατετάγει δεύτερη στον πίνακα της κολύμβησης, πίσω μόνο από την Ιταλία. Στο άθλημα της πάλης στους Μεσογειακούς Αγώνες, η 18χρονη Μαρία Λουίζα Γκίκα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καθώς ιτήθηκε στον τελικό των 50 κιλών από την Τουρκάλα Ντεμιράν με 7-1 σημεία. Χάλκινο μετάλλιο στο μπάντμιντον κέρδισε η Ματίνα Σωτηρίου. Τον αγώνα των ανδρικών ομάδων Βόλεϊ Ελλάδας-Αιγύπτου στους Μεσογειακούς Αγώνες θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sports στις 12 το μεσημέρι. Τρεις είναι οι κυρίαρχες ελληνικές συμμετοχές στην τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας που θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport από το Άμστερνταμ στις 2 και 4 το μεσημέρι. Ο Στέφανος Ντούσκος στα προκριματικά του Σκιφ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, η Παπακοσταντίνου Κεμπούρκα στα ημιτελικά της Δικόπου. Χθες η Λιόλιου και Μουρατίδου προκρίθηκαν στον τελικό του διπλού Σκιφ, ενώ στα ημιτελικά με το τετραπλό Σκιφ η Φίτσιου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού τουρνουά τένις Winston Salem, κερδίζοντας 6-4-7-6 τον Αμερικανό Brooksby. Καταπληκτική ανατροπή από την Αυστριακή Lars Klintz στα play-off του Champions League με σκορ 5-1 στην παράταση του δεύτερου αγώνα της με την Celtic. Στην League Face προκρίθηκαν επίσης η Bodo Glimt κερδίζοντας 3-0 την Αϊμέχεν, όπως και η Σαμπάχ του Αζερβαϊτζάν κερδίζοντας 5-2 στην παράταση την Χάποελ Μπερσεβά. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα, χθες Βαλένθια Μπέτις 0-1. Εκτός του Αγγλικού League Cup, έμεινε η Νότιγχαμ χάνοντας 0-2 από τη Λίντς, ενώ η Χάλαπ έκλεισε με 5-4 στα πέναλτι την Στόκ. Στα 99 εκατομμύρια ευρώ έφτασε η μεταγραφή του Βραζιλιάνου Εκστρέμ Σαβίνιο από την Manchester City στην Tottenham. Με 75 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Manchester United από την Brighton τον Καμερουνέζο Χαφ Μπαλέπα. Πρωταγωνιστής της νίκης και της πρόκρισης της Monterrey στα ημιτελικά του League Cup ήταν τα ξημερώματα Ορμπελίν Πινέδα. Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ πέτυχε στο 23ο λεπτό το νικητήριο γκολ των Ραγιάδο στη νίκη με 2-1 επί της Chicago Fire. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10». Με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Περίμενε, μην το ξεχάσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές εκείνους, για να μην νομίζουν ότι κάνουμε μια εκπομπή και μετά αυτή η εκπομπή πέφτει στο πηγάδι και δεν θυμόμαστε τίποτα. Και ό,τι λέμε γράφεται στην άμμο, που λένε.
1: Όχι. Δεν είπε λοιπόν, ο κρατής να βάλει το 27 και εγώ το έβαλα. Βεβαίως.
0: Ποιο 27?
1: Το ερκοντήσιο. Ό,τι λέει εδώ η υπηρεσία. Για λέγε.
0: Θέλω να ευχαριστήσω εκείνους τους ψαγμένους φίλους του καφέ που μου είπαν για τα παγάκια από τέτοιο, από εσπρέσο, από φρέντο.
1: Ναι, το έκανες.
0: Το έκανα και ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Και πόσες κάψουλες χρησιμοποίησες?
0: Τίποτα. Είναι σαν να φτιάχνεις. Γιατί αυτό ήταν το διευκρινιστικό. Mm. Αυτό ήταν δηλαδή το point που είπε ένας, που ήταν ένας φίλος, δηλαδή, λέει, φτιάχνεις ένα κανονικό καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κανονικό καφέ, αντί να το πιείς, το βάζεις στην παγωθήκη.
1: Ναι.
0: Το μοιράζεις στην παγωθήκη. Κανονικά. Ναι. Γέμισε η παγωθήκη. Με ένα.
1: Ναι.
0: Με ένα καφέ. Από εκεί λοιπόν μετά παίρνεις και αντί να ρίξεις παγάκια σκέτα του νερού, ας πούμε, ρίχνεις από την παγωθήκη που έχεις φτιάξει με καφέ.
1: Δηλαδή μία κάψουλα πόσα παγάκια έφτιαξες?
0: Όχι μία, δεν βάζω μία, φίλε, εγώ στον καφέ.
1: Πόσες?
0: Συνήθως τρεις. Τι, μία πίνουν τα παιδάκια όταν πάνε δημοτικό.
1: Τι τρίζα.
0: Τρεις κάψουλες βάζω.
1: Τρεις κάψουλες. Και θα κάνουμε παγάκια αυτά τα τρία.
0: Το φτιάχνεις καφέ. Το φτιάχνεις καφέ. Και αντί να το ρίξεις στο ποτήρι σου.
1: Το
0: ρίξεις στην παγωθήκη.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Και πόσα παγάκια κάναμε? Μία παγωθήκη γεμίσαμε.
0: Μία παγωθήκη γεμίσαμε.
1: Ωραία. Ναι. Και μετά τα ρίξαμε μέσα στο ποτήρι αυτά.
0: Μετά φτιάχνεις άλλο καφέ. Τον κανονικό σου. Αντί να ρίξεις μετά παγάκια. Ναι, όσο θέλει ο καθένας.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Αυτό έκανα.
1: Δηλαδή είπες 6 καφέδες μαζεμένες.
0: Δεν ήταν 6 καφέδες, γιατί δεν παίρνεις όλη την παγωθή για να ρίξεις μέσα στον καφέ.
1: Α,
0: παίρνεις 2-3 παγάκια παίρνεις αυτά.
1: Okay, okay. Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να μαθαίνουμε.
1: Κρατάς και καφέ, μπράβο, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέτε εσείς και θα πούμε και διάφορα άλλα. Αν αναρωτιέται ο Μάρκος αν δικαιολογείται με κάποιο τρόπο η μη χρησιμοποίηση του κοντούρι.
0: Νόμιζα πιστεύω... είναι του κοντού.
1: Όχι. Πιστεύω θα το απαντήσεις εσύ αυτό. Γιατί είχες πει κάτι στις προηγούμενες
0: μέρες.
1: Ότι ρε παιδί μου, οκ. Okay.
0: Είχα πει ρε παιδί μου ότι ο προπονητής έχει τις επιλογές του. Τους βλέπεις στην προπόνηση και τα λοιπά. Τι νομίζετε δηλαδή ότι δεν ξέρει, ξέρω εγώ, ότι και ο κόσμος θα το έχουν πει. Και να μην διαβάζει ελληνικά ή να καταλαβαίνει ελληνικά ή οτιδήποτε άλλο, το έχουν πει. Τι θα γίνει με τον κουντούρο, ο κόσμος, μήπως θα το δοκιμάσουμε, είναι Ελληνόπουλο, είναι έτσι και τα λοιπά. Έχει αυτά. Δεν τα βλέπει ο προπονητής. Το καλύτερο το βγάζει. Και μακάρι, μακάρι να παίζει ο Κοντούρης και μακάρι να γίνει βασικός και αντικατάστατος. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά τι να πεις τώρα στον προπονητή, τι να πεις.
1: Ο Μιχάλης λέει: πες του Λεωνίδα να έρθει να πει μια καλησπέρα και να αφήσει τις προφητείες από μακριά. Μπορεί να έρθει αύριο, για να δούμε. Ο Ναΐ έκανε δηλώσεις και είπε ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση από τον νομιακό προπονητή, τι είναι αυτό, για να πάει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είπε ποτέ ότι δεν θα ήθελε να είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Ανταγωνιστικό είπα κι εγώ. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σημαίνει ότι θέλει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, πώς... δεν είπε ποτέ δεν ήθελα να πάω στον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί είπα εγώ. Εγώ δεν είπα ότι ο Ναΐ είπε δεν θέλω να πάω στον Παναθηναϊκό. Είπα ότι το παιδί με το μυαλό που έχει θέλει τον εαυτό του, θεωρεί τον εαυτό του ότι πρέπει να παίξει σε καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε να το καταλάβει κάποιος. Δεν είναι θέμα Ολυμπιακό και πάνω. Για τον Ολυμπιακό το ίδιο θα λέγει. Πιθανότατα.
1: Ο Μανώλης λέει άσοχη Βίκινγκ, άσο Ρεάλ και Γιόβιτς σκόρερ για την ΑΕΚ. Ο ΕΣΕ δεν είναι box to box, παιδιά, που μου λέει εδώ ο Πίτερ. Ο Ναΐ δεν μπαίνει στη συζήτηση.
0: Στο για... παραλίγα βήματα.
1: Θα ναι, ναι, ναι. Λίγο ακόμα, ναι.
0: Παραλίγα ναι. Βήματα ο ΕΣΕ.
1: Ο Ναΐ δεν μπαίνει σε συζήτηση για κάτω από 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο. Λέει επίσης ο Φόντας. 3 εκατομμύρια δεν δίδω. Εσύ δίδεις.
0: Ο κύριος Γιάννης όμως δεν δίνει.
1: Κύριος Γιάννης δίνει κάργα. Φουλ στο φουλ. Λοιπόν, για να πάω λίγο παρακάτω, γιατί τώρα έριξα μια ματιά γρήγορα στα Insta.
0: Ο Μπακασέτας έχει γίνει τίποτα.
1: Όχι.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Μπορεί να γίνει όμως με το Βιλένα. Ο οποίος λέει σε ποια ομάδα θα πάει. Στη Βίλεμ 2.
0: Ωραία ομάδα, Βίλεμ 2.
1: Κατάτια. Δυσκολάκι. Δυσκολάκι. Λοιπόν. Διαβάσαμε και διάφορα εκεί που λέγατε για τους box to box και διάφορα τέτοια. Πολύ πράγμα. Ο Δημήτρης λέει για το ροχαλιτό. Okay.
0: Τι λέει.
1: Στην αρχή της εκπομπής.
0: Τι.
1: Ότι είσαι εσύ, είναι σαν τρακτέρ και τέτοια πράγματα. Μαύρη θύλα θέλουμε το Σάββατο στο Αγρίνιο με Πανατολικό. Α, να μην βάλουμε τους διαιτητές του. Εντάξει.
0: Αυτό το που είπε ο Γκαγκάτσης ότι αν συμφωνήσουν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Για Έλληνες διαιτητές στο κύπελο, μιας και λέγαμε για κύπελο Ελλάδας πριν, βλέπεις να γίνεται.
1: Το λέμε για το πρωτάθλημα να γίνει. Στο κύπελο θα το πάμε όπως πέρσι, είναι δεδομένο.
0: Ναι, οκ, okay, στο πρωτάθλημα θέλω να πω. Για το πρωτάθλημα.
1: Δεν νομίζω μεν όλοι.
0: Όχι.
1: Αφού το ρώτησα κιόλας, θα είσαι χθες. Τι λέω, είστε αισιόδοξο και λέει, δεν το λέω. Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξο, είπε. Την Πέμπτη θα μάθουμε. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη, αύριο. Αύριο θα ξέρουμε.
0: Τι θα μάθουμε αύριο.
1: Αν θα περάσει. Αν θα πούν, OK, η μεγάλη. Έχει κλειστική επιτροπή για να μην το πούν.
0: Αποκλειστικά για Έλληνες διαιτητές, δηλαδή και στα play-off.
1: Θα δούμε πώς βάλουμε καναβαρίστα στο.
0: Δεν θα μπορούσαν να το δοκιμάσουν, ξέρω εγώ, στα. Μέχρι τα play-off, ας πούμε, Έλληνες.
1: Μέχρι τα play-off, σου λέει ο άλλος, θα έχει γίνει δουλίτσα.
0: Ούτε θέλει να έχει γίνει δουλίτσα.
1: Άμα θέλουμε, ρε Βασίλη, τότε δεν είπα, αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν τώρα, ξέρω, λέω,
1: δεν
0: για να κάνουν ένα βήμα
1: πίσω.
0: Πάντως θέλει να το παλέψει ο Μάκης.
1: Θέλει να το παλέψει και δικαίως. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Βέβαια, ακόμα έχουμε το OK από UEFA να παίρνουμε διαιτητές.
0: Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Περίμενε. Γιατί στην Ελλάδα ουδέμονουμότερο του προσωρινού. Έχουμε δει ότι ένα πράγμα το οποίο αποφασίστηκε η μη μετακίνηση οπαδών ήταν σαν προσωρινό μέτρο μέχρι να βάλουν μυαλό όλοι κτλ. Για τούτο και δάλλον. Έγινε μονιμότητα. Μονιμότητα.
1: Γιατί, ρε.
0: Τι,
1: γιατί του Άρη πήγανε τώρα στην
0: Ελλάδα. Άσε τώρα, σου μιλάω για, τώρα για τα μεγαλύτερα, για τα ντέρμπι και τούτο και τ' άλλο. Ναι. Δεν σου μιλάω τώρα εκεί που νιώθεις ότι εντάξει, μωρέ, ναι. Δεν θα γίνει και ναι, τίποτα ναι. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, καμιά τριανταριά νοματέ ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Ή να πουλήσω εισιτήρια στον οπαδό του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού κτλ. Που θα μετακινηθούν
1: ναι.
0: Ενώ η δική μου
1: τριανταριά. Όλο Ολυμπαδιά
0: κλπ. Ναι. Ναι, σου μιλάω τώρα για τα καλά παιχνίδια. Ναι. Τα καλά παιχνίδια είναι εκτός της κουβέντας. Μήπως αυτό το πράγμα γίνει μόνιμο. Και στους διαιτητές. Μόνιμο.
1: Όχι, αυτό
0: όπως έγινε με, τους, με τη μετακίνηση.
1: Γιατί αυτό γίνεται με τη βοήθεια, παύλα στήριξη, παύλα απόφαση στο τέλος.
0: Της UEFA.
1: Κάποια στιγμή η UEFA μπορεί να πει, παιδιά.
0: Ας την UEFA. Έχει άλλα θέματα η UEFA.
1: Κοίτα, το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε είναι ένα βήμα.
0: Ποιο?
1: Το να το συζητάμε λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αφού ξεκίνησε λίγο το πρωτάθλημα.
0: Εγώ δεν βλέπω τους μεγάλους να το συζητάνε. Δεν, αφού είναι μια χαρά.
1: Αυτοί αποφασίζουν, δεν κατάλαβες.
0: Ναι, αυτοί.
1: Οι τέσσερις είναι που το αποφασίζουν. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Τον Καρυπίδη δεν το ρωτάνε. Ο Καρυπίδης τελικά, επειδή μία είναι υπέρ των ξένων, μία υπέρ των Ελλήνων, τι θέλει τελικά. Αν το ρωτάγανε. Πού είναι τώρα.
1: Οι τέσσερις αποφασίζουν.
0: Θυμάσαι στην αρχή ο Άρης. Που ήθελε ξένους και για τον Άρη δεν του βάζανε ξένους.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά του βάλαν ξένους και του Άρη και έλεγε θέλω Έλληνες.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό. Ναι. Τώρα ο Άρης που είναι, δηλαδή αν το ρώταγα να πω.
1: Δεν ξέρω, θα στο πει ο Παγκλατζής, αλλά ξέρω ότι αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι δεν πρόκειται. Δεν θα το ρωτήσουμε, δηλαδή οι τέσσερις θα σου μια λίστα.
0: Okay.
1: Ο Κοντός μου λέει ότι έχει μιλήσει με τον Ουναΐ, αν θέλουμε να τον βγάλουμε να τον μας τα πει.
0: Ποιος?
1: Τον Κοντό.
0: Ο Κοντός έχει μιλήσει με τον Ουναΐ.
1: Έτσι είπε, ναι. Τον παίρνει τηλέφωνο.
0: Ωραία, πάρ' το. Για πάρ' λίγο. Τον κοντό, να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Λουκά, πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Κοντό. Να μας πει για τον Ουναΐ, γιατί μίλησε με τον Ουναΐ. Αυτό τώρα...
1: Θα μιλήσει με κανένα αδερφό του.
0: Ποιον Ουναΐ, της οικογένειας, τον ίδιο.
1: Σαν αδερφό.
0: Δεν ξέρω. Ποιος ετοιμάζεται να πετάξει, αφού μας πήρε, έστειλε τώρα μήνυμα. Άμα ετοιμάζει, άμα δεν το σηκώσει, άμα λέει βγάλετε με, άμα θέλετε να σας πω για τον Ναΐ που μίλησα μαζί του και μετά δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Ετοιμάζω ταξίδι. Mm. Με δεδομένο ότι έχουμε 26 Αυγούστου.
0: Έτοιμος είδα, να
1: το. Το διαβάσω μετά. Τον έχουμε. Έλα, καλημέρα.
0: Θα βάλει τις παντόφλες.
2: Τις
0: αγιονάρες.
2: Όχι, είμαι σε μεσαγημέρα, είμαι κύριος σήμερα. Είμαι τέλος κανονικά. Λοιπόν, πέρυσι στην Αθλητική Κυριακή, προτελευταία αγωνιστική των play-off, τον είχα βγάλει. Τον Ουναΐ. Και μίλησα για το θέμα του συμβολίου. Το ρώτησε ευθέως.
1: Πέρσι ή πρόπερσι. Πέρσι ήταν στη Χειρόνα.
2: Όχι σε αυτή τη χρονιά που τελείωσε. Την προηγούμενη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πριν δύο χρόνια.
2: Ναι. Πριν, πρόσεξε. Είχε βάλει την κολάρα στη Φιλαδέλφια.
1: Σωστά.
2: Την οποία ο Παναθηναϊκός κλείδωσε
1: Τσουλού.
2: Τη δεύτερη θέση
1: ναι.
2: Και πήγαινε προσωματικά Τσουλού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και είπε, είμαι πάρα πολύ καλά εδώ. Θέλω να μείνω. Υπάρχει ένα όρο όμω για να μείνω. Θέλω να είμαι κομμάτι διαπραγμάτευση. Δεν θα αποφασίσουν
0: για δηλαδή, μένα. Δηλαδή, τι πάνε να πει αυτό.
2: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα μπω κι εγώ στην.
0: Όλοι οι παίχτες μπαίνουν, ρε Χριστό.
2: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Τι όχι.
2: Ένας μεγάλο λάθος. Το συμβόλαιο που είχε ο Ουναΐ με τον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν με τη Μαρσέη.
2: Με τη Μαρσέη. Ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτά που ο ίδιος πίστευε ότι αξίζει.
0: Για, Χρήστο, περίμενε και εσύ τώρα γιατί.
1: Πλακώσατε όλοι.

0: λίτρας. Που σημαίνει, αν είναι 16 λίτρα και φτάσει εκεί, θα τον πάρει, εκτός αν έχει μπει άλλη ομάδα από μεγαλύτερο ποτάσμα.
1: Ο Πουέρτα, επειδή κοβεντιάζουμε και με τον Χρήστο τώρα, για το τα θέλω των ποδοσφαιριστών, ο Πουέρτα θέλει.
0: Ήταν θετικός από όσο γνώριζα, απλά τις τελευταίες μέρες έχω ακούσει ότι έχουν μπει και ομάδες από μεγάλα ποταθλήματα. Δεν ξέρω δηλαδή αν ο Ολυμπιακός προσφέρει τα 16 και εκτελεθεί μια ομάδα Πρέμερ που να δίνει τα, λέω ένα παράδειγμα, τα 16 και πλέον ο Πουέρτα πρέπει να αποφασίσει. Έτσι γίνεται.
2: Κολομβιανός, ο Κολομβιανός.
0: Ο Κολομβιανός. Θα μιλάμε γιατί θα ξεπεράσει και τη μεταγραφή του Ζάχοβιτς Αγγίλη. Είναι ανοιχτό και του Έντσον Αλβάρες, που το έχουμε πει. Και επίσης, επειδή με το, για τον Βάργκας έχει βγει από την Ισπανία το τελευταίο διήμερο ότι κλείνει κτλ. Δεν προκύπτει ακόμη ότι κλείνει. Προσέξτε.
1: Γι' αυτό ενδεχόθηκε και η Μπολόνια, αλλά τέλος πάντων τώρα πήγε.
0: Δεν προκύπτει ότι έχει χαλάσει. Έτσι, να μείνει ο συγγνώμη. Δεν είναι όμως τόσο κοντά όσο.
1: Δεν το ξαναβγήκε σήμερα το όνομα του Κάσερες. Ότι ξανά για τον Κάσερες.
0: Κάσερες είναι χαφ. Ας το.
1: Εντάξει, ήθελα να σου πω για παίκτες που λέμε ότι χαλάει. Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Για να το χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να τα πούμε και θα θέλετε μετά όταν τελειώσουμε με τον Χρήστο. Πουέρτα. Έχει μπει πολύ δυνατό Ολυμπιακό και φτάνει και τα λεφτά της ρήτρας.
2: Αυτός έχει 16 εκατομμύρια λίτρα, ρε φίλε.
1: 16, ναι.
0: 20 ήταν, λέγαμε, νομίζαμε αρχικά, 16 τελικά είναι, λένε οι Ισπανοί.
1: Οπότε,
0: αν συμβεί αυτό, τον παίρνει κιόλας και θα είναι μεγαταγραφή ρεκόρ. Είναι ανοιχτό και του Άλβαρες, τώρα δεν ξέρω, αν πάτε και τρίτο χάφ μου φαίνεται λίγο δύσκολο Ολυμπιακό. Και του Βάρκα δεν είναι τόσο κοντά. Ωραία. Θα τα πούμε μετά.
2: Είχε θες, κάνει ματσάρα με την Κάνα ο Πουέρτα, φίλε, στο Μουντιάλ.
1: Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Ωραία, ευχαριστούμε, Μπάμπη.
0: Ήθελα να προλάβουμε και το δελτίο, οπότε.
2: Ευχαριστώ, Μπάμπη.
1: Χρήστο.
0: Αν ολοκληρώσουμε το πρόβλημα, δεν θέλω να ξαναπάρει, να τα πούμε.
1: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, για να το ξεμπλέξω λίγο στο μυαλό σα, θα θυμηθείτε ότι έφυγε σκοτωμένο από τη Μαρσέγ και ήρθε στο Παναθηναϊκό την τελευταία στιγμή τη μεταγραφή περίοδου.
2: Ναι.
3: Μια συμφωνία που δεν ήταν καλή για τον ίδιο από οικονομικής πλευράς. Ήταν ρηγμένος. Και αυτό το έδειξε πολύ ξεκάθαρα τρεις μήνες αργότερα, το Γενάρη, όταν άρχισε και γύρω στον Παναθηναϊκό. Του έλεγε: παιδιά, τα λεφτά του συμβολίου είναι λίγα. Και ξέρετε, έχω μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Και μιλήστε με τη Μαρσέιγ να φύγω να πάω από τώρα εκεί πέρα, που μου δίνουν τα τριπλά λεφτά κτλ. Τον έβαλε Παναθηναϊκό στον πάγο τρία παιχνίδια και ήρθε σε ίσα του.
2: Δανεικός δεν είχε έρθει, ρε Χρήστο. Αφού στο δανεισμό παίρνει τα συμβόλαιο, το συμβόλαιο προβλέπεται.
3: Όχι, κάνει λάθος. Όπου σε πετύχει είναι.
2: Και εγώ λάθος κάνω.
3: Όπου σε πετύχει είναι.
1: Και εγώ αυτό ήξερα που λες εσύ. Ότι ο ποδοσφαιριστής για να πάει δανεικός, δηλαδή θες και το OK του ποδοσφαιριστή.
2: Σου
1: λέει: εγώ έχω συμβόλαιο εδώ πέρα. Κάθομαι στη Μαρσέγη και δεν παίζω και παίρνω τα λεφτά του συμβολίου μου.
3: Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να παίξει γιατί υπήρχε Μουντιάλ μπροστά.
1: Α, οκ, ναι, αυτό είναι.
3: Και δεν ήθελε να χάσει τη θέση του στην εθνική ομάδα.
2: Και το πέτυχε κιόλας αυτό.
3: Και το στάτους του να το κρατήσει. Όταν σκοτώθηκε με τον προπονητή της Μαρσέγ, που συμπτωματικά ήταν και αυτός Μαροκινός, και ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες προσωπικότητες αυτοί, του το είχαν πει ξεκάθαρα. Ή σου κρεμάμε το δελτίο.
1: Ωραία, να σου πω κάτι. Ξεκαθάρισε μας κάτι τώρα για να δούμε αν.
3: Μετά.
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν το παιδί θέλει να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα ή όχι.
3: Σε συνέντευξη που έδωσε τη διάρκεια της περσινής σεζόν, όταν έκλεισε στην Τζιρόνα, είπε, επιλέξει, μπορείτε να ψάξετε να τη βρείτε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να μείνω στον Παναθηναϊκό. Μου άρεσε το project, ήμουν καλά εκεί, ήμουν καλά. Δέστηκα μεγάλη πίεση από τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό, γιατί θεωρούσε ότι μόνο έτσι μπορώ να συντηρηθώ σε υψηλά στάνταρ απόδοσης και να είμαι χρήσιμος για το Μουντιάλ.
1: Καλά, για τον LKB τον πήρε τότε στην Εθνική, ρε φίλε. Εδώ έπεσε, δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα έπεσε και LKB.
3: Ο ένας είναι 34, αλλά πληρωματικός που δεν έπαιξε καθόλου. Δεν τον είδαμε τον LKB στο
1: Μουντιάλ. Όχι, αλλά πριν μιλάμε. Δηλαδή δεν μπορεί τον να πει, ξέρω εγώ, πήγαινε σε καλύτερο πρωτάθλημα για να σε πάρω στην.
3: Είναι 24, όχι, δεν του πει να σε πάρω αν δεν μείνει στην Ελλάδα. Είναι 24 χρονών ο ένας. Ο άλλος είναι 34. Δεν θέλει συμβουλή στον 34χρονο. Ξέρει την καριέρα του. Ο 24χρονο. Δέχτηκε, το είπε ο ίδιος. Μπορεί να μπει, να διαβάσει τη συνέντευξή του. Ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση από τον προπονητή της εθνικής ομάδας να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, κι ας είναι πιο δεύτερη ομάδα.
2: Για να τον πάρει στο Μουντιάλ και να παίζει.
3: Όχι για τον Μπάρτα, τον έπαιρνε ούτως ή άλλως. Γιατί θεωρούσε ότι έτσι θα αποκτούσε εμπειρίες. Πήγε σε μια ομογάλακτη ομάδα της Manchester City, είναι στον ίδιο όμιλο. Η εταιρεία της Τσεχνιόλες. Λοιπόν, κάποια στιγμή ακούστηκε μέχρι και το όνομα της City ότι ενδιαφέρεται για αυτόν.

0: Δηλαδή η κίνηση να πάει στην Ισπανία του είχε καλό, παρότι υποβιβάστηκε η Τζιρόνα, γιατί κέντρισε το ενδιαφέρον και με το Μουντιάλ όλων άλλων ομάδων.
1: Okay, σήμερα είναι... που βρισκόμαστε, πες μας σήμερα. Στο...
0: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει σε παιδιά αυτά τα λεφτά. Είναι ξεκάθαρο, τι που βρισκόμαστε. Είναι θέμα του ΙΝΑΗ. Όταν ο άλλος σου λέει 25, άντε να το συζητήσει να κάνει τα 25, 22, 20.
2: Και 15, και 15 να τα κάνει.
0: Δεν μπορεί να δώσει ο Παναθηναϊκός τόσα λεφτά.
2: Για δανεισμό. Δανεισμό.
0: Μα γιατί να τον δανείσει άλλοι.
2: Γιατί υπάρχει, θέλει να φύγει. Γιατί θέλει να φύγει.
0: Γιατί υπάρχουν ομάδες που θέλουν να τον αγοράσουν. Όχι στα 25, στα 17, στα 18, στα 20. Η Αϊτχόφεν έδινε λιγότερα από τη ρήτρα και χάλασε εκεί η δουλειά. Αυτή τη μέρα είναι ρήτρα, 25 για να φύγει. Η Αϊτχόφεν έδινε, δεν ξέρω, 20, 21, 19.
1: Δηλαδή, σαν να λες αυτή τη στιγμή, ξεχάστε τον Ουναϊ.
0: Ξεχάστε τον Ουναϊ, ρε παιδιά. Είναι τόσο απλό, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να έρθει ο Ουναϊ στην Ελλάδα πίσω. Μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Είναι νούμερα που δεν μπορεί να πληρώσει η ελληνική ομάδα. Άκουσα τώρα. Προηγουμένως τον Μπάμπη να λέει για τα 16 που προτίθεται να δώσει. Ας τα δώσει πρώτα απ' όλα. Αλλά φανταστείτε ότι και μια ομάδα με τη
1: για να βγει ο Μπάμπη τώρα ξαφνικά, ρε Χρήστο, ξέρω εγώ. Υπάρχει διαρροή από τον Ολυμπιακό τώρα γι' αυτό. Δεν βγήκε ο Μπάμπη τώρα, ξύπνησε.
0: Άλλο το σκέφτομαι να τα δώσω. Γιατί άμα ήθελα να τα δώσω, τα έδινε και τον έπαιρνε. Τελείωνε. Τι είναι το πρόβλημα. Πάσχα και έλα εδώ.
1: Όχι, ξέρει όμω οι διαπραγματεύσει, η πίεση, α, κοιτάζω για άλλου, α, τούτο κτλ. Είναι πολλά πράγματα. Βλέπει ότι ο άλλο, ξέρω εγώ, δεν κάνει πίσω και σου λέει παρά το παιχνίδι που έπαιξα την μπλόφα, ο άλλο δεν κάνει πίσω. Άρα πάω και να δει.
0: Δεν διαφωνώ. Μπορεί να τα δώσει τα 16 εκατομμύρια έτσι. Και φανταστείτε θα είναι πιο ακριβή μεταγραφή που γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Πώ θα πάει να δώσει ο Μαθάκο 25 και 20. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην παραμυθιάζουμε τον.
2: Όχι, όχι, παιδί μου. Εντάξει, εμεί συζητήσαμε και λίγο το ενδεχόμενο του
0: να δεν είχε πρόβλημα να μείνει. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ καλή προσφορά. Το συζήτησε και το πάλευε να βρει. Το πρόβλημα ήταν ότι ενώ ήδη στην αρχή ήταν θετικός, κάποια στιγμή βέβαια παιδί μου, άστο. Ήταν και τα λεφτά. Γι' αυτό προτίμησε να πάει και πήρε την ομάδα να πάει με λιγότερα λεφτά στην Τζιρόνα. Πήρε λιγότερα λεφτά η ομάδα του με συμφωνία να κρατήσει το 17,5%. Αν δεν κάνω κανένα 20, δεν θυμάμαι τώρα.
2: 17,5% Μαρσέγγι, ναι.
0: Κάπου εκεί. Λοιπόν, προκειμένου να πάει σε ένα καλύτερο
1: πρωτάθλημα. Οκ. Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Έγινε, Χριστό. Έγινε. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε για Γκουστάβο Πουέρτα. 23/7 το 23 γεννημένος. Ακριβώς 23 ετών. Ένα δεκάρικο χρηματιστηριακή αξία. 16 εκατομμύρια ρήτρα. Σανταντέρ παίζει. Έχει παίξει και στα δύο παιχνίδια στη Λα Λίγκα που έχουν γίνει. 90 λεπτά και 88. Όλο το μάτς δηλαδή και 88 στο 2-2 με τη Βιγιαρεάλ. Στο 1-0 ήττα με τη Χετάφε που έγινε προχθές, 23 του μηνός. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός δίνει 16 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα για να κάνει τη μεταγραφή. Ωραία, μετά. Λουκά, θα ξαναπάρουμε τον Μπάμπη μετά το δελτίο. 16 εκατομμυριάκια. Εντάξει, μην πω περισσότερα πράγματα εδώ. Έτσι, κεντρικό μέσο. Καλό μοντιάλ, παραλαμβάνω. Καλό μοντιάλ, έκανε.
1: Ξεφεύγει το πράγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Αρχίζουμε εδώ.
2: Το λέμε μπαμ. Σιγά-σιγά έχουμε αρχίσει να το λέμε μπαμ. Όχι επειδή ο παίχτης είναι πολύ διάσημος ακόμα, δεν το ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή,
2: αλλά...
1: εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε 5.000 άτομα στο αεροδρόμιο.
2: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Δηλαδή, είναι αυτό. Δηλαδή, πληρώνει η ομάδα κάτι που θεωρεί ότι είναι πολύτιμο.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο κόσμος είναι απλώς ξέρει ένα όνομα, ξέρω και ξέρει ένα παίχτη ο οποίος έχει παίξει και στο Μουντιάλ και τότε και τότε και είναι νέος. Okay. Δεν είναι δηλαδή από τα ονόματα που θα ξεσηκώσει τον κόσμο να πάνε στο αεροδρόμιο.
2: Όχι, σωστά.
1: Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν έχει ξεκονήσει από τον Πουέρτα. Ήταν από τους πρώτους που ακούστηκαν δηλαδή ότι θα ενδιαφερθεί.
2: Ναι, ναι.
1: Και ενδιαφέρθηκε και έκανε λίγο πίσω και ξανά τώρα και πάμε προς το τέλος των μεταγραφών.
2: Φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρθηκε και έκανε λίγο πίσω είναι ότι παιδιά η ρήτρα 16 πολλά. Μπορείτε με 10, μπορείτε με. Ξέρω,
1: ναι, ναι,
2: 8,
1: ναι, 10,
2: με 10.
1: Ό,τι και να έχει στο μυαλό σου για μια αγορά. Ό,τι σπίτι πας να αγοράσεις, εσύ ξέρω, αυτοκίνητο. Α, καλά, αυτοκίνητο, εντάξει.
2: Δεν δίνεις όσα θέλουν.
1: Δεν δίνεις με τη μία όσα θέλουν. Ναι. Δηλαδή προσπαθείς να χαμηλώσεις όλα αυτά. Να δούμε, θα μας πει και ο Μπάμπης.
2: Θα μας πει, ναι, γιατί παίζει κατά βάση αμυντικό χαφ. Εξαράκι το βλέπω, με λίγο και πιο μπροστά ενδεχομένως και ένα τίκ λίγο πιο πίσω. Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα. Δεξιποδάρι. Από Λεβερκούζεν πήγε. Στην ομάδα που είναι τώρα με 3,5 εκατομμύρια, πέρασε λίγο Χάλ, λίγο Νιρεμβέργη, τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, 23 είναι, εντάξει.
2: 178, ναι, ναι, 23.
1: Μάλιστα.
2: Φέτος. Πολύ χρήμα, φίλε. Στα λέω, θα φτάσουμε στα λεφτά στα 19 του Μάρκος Λεονάρντο, που φαγώθηκε να τον πάρουμε και τον πήρε ο Άγιαξ. Θα φτάσουμε σε αυτά. Πεχτάρα, τον παίρνεις για 10 χρόνια και καθαρίζεις. χώρια που μπορεί να πουληθεί ούτως ή άλλως και να τις πει λίγο παραπάνω. Έχουμε τόσα λεφτά και δίνουμε και σκορπάμε δεξιά και αριστερά. Και θα δώσουμε δηλαδή 16 εκατομμύρια ρήτρα για ένα αμυντικό χαφ. Με Έσε, Μουζακίτη, Σιπιόνι, το ένα τάλο.
1: Δεν είναι τα αμυντικά χαφ, τα εξάρια που έχει ο Ολυμπιακός. Ούτε ο Έσε είναι, ούτε ο Μουζακίτης είναι. Μόνο ο Σιπιόνι θα μπορούσε να πει ότι μπορούσε να εξελιχθεί σε καθαρό μου εξάρι. Είναι εξαροχτάρι ο Σιπιόνι, δεν έχει άλλο Ολυμπιακός. Και ο Ντάνι. Αυτά είναι τα τέτοια τα αμυντικά χαφ του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει. Ο Μουζακίτης δεν είναι αμυντικό χαφ. Ο τέτοιο ο Έσε δεν είναι αμυντικό χαφ, το καθαρό είναι οχτάρι ο Έσε. Πάει τελείως οχτάρι καθαρό. Χωρίς τέτοιο τώρα. Τώρα, ας πω.
2: Το λέω με την έννοια ότι μαζεύονται πολλοί και μέσα σε αυτή την ιστορία.
1: Τα πιο πολλά λεφτά όμως να τα δώσεις για ένα εξάρι, δηλαδή αν είναι καθαρό ήμουν εξάρι, εξάρι, οχτάρι, ξέρω εγώ. 6,5 πες, βάλτε στο 6,5, είναι πολλά λεφτά. Παναπήρε, παιδί μου, ότι τον έχεις τσεκάρει από παντού, δηλαδή και ότι, έχεις, ότι είσαι τόσο σίγουρος, δηλαδή λες all in.
2: Γιατί Φρόιλερ, είσαι. Φρόιλερ.
1: Άλλο τέτοιο Φρόιλερ. Και ο Φρόιλερ δεν είναι εξάρι. Και ο Φρόιλερ, οχτάρι και ο Φρόιλερ. Οχτάρι. Στην Ελβετία, οχτάρι τον θυμόμαστε.
2: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή πάμε. Και ο Φρόιλερ είναι άλλο project. Είναι 34 ο Φρόιλερ.
2: Θα πάμε με Πουέρτα Φρόιλερ.
1: Ξέρω εγώ. Πού να σου πω εδώ. Ακόμα δεν του είδαμε, τι να σου πω εδώ.
2: Επειδή μαζεύεται ο κόσμο και ξέρει τώρα, έρχομαι να θυμηθώ μια κουβέντα του Μπάμπη, θα μα τα πει και τώρα σε ένα-ενάμιση λεπτά και μετά το λίγο τον βγάλουμε. Που του λέω μαζεύεται πολλοί κόσμο και τα λοιπά. Μια μέρα που ήμασταν και τρεις, έσαι και μου λέει αν μείνει.
1: Ναι.
2: Κάτι πρέπει να φύγει δηλαδή. Δεν νομίζω να μαζευτεί τόσο κόσμο εκεί και να του κρατήσουμε όλου.
1: Λοιπόν, πάμε σε
2: τελείω. Πάμε δελτίο και παιδιά γυρίζουμε εδώ με τον Πάπη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οριστικό τέλος των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε μέσω αναρτησής του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Στη Ρώμη θα υπογραφτεί η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα 2 μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Era Sport 101.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, για πάμε. 11 και 33 τώρα. Πάμε πάλι στον Μπάμπη. Έλα, Μπάμπης.
1: Έλα, παιδιά.
0: Λοιπόν, για να μαθαίνουμε.
1: Ναι, να τα πούμε λίγο πιο, γιατί ήταν και λίγο ξαφνικό και τα λοιπά, αλλά έτσι είναι οι μεταγραφές και έτσι είναι αυτή η περίοδος που διανύουμε και έτσι θα πάει κιόλας.
0: Βεβαίως. Δηλαδή.
1: Γιατί τα λέμε τόσες μέρες, αλλά ξέρεις, ο κόσμος αδειμονεί, σου λέει τι γίνεται, αλλά είναι δύσκολες περιπτώσεις, είναι πολλά τα λεφτά και δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι.
1: Για να υπενθυμίσουμε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός έχει ξαναμπεί δυνατά για τον Πουέρτα της Racing Santander με πρόθεση. Τα δίνει δηλαδή πλέον, αυτά που καταλαβαίνουμε, τα δίνει τα 16 εκατομμύρια της Λίτρας και μπορεί να πει κανείς πολύ εύκολα, αφού τα δίνει τον πήρε.
0: Σωστά. Δεν
1: είναι.
2: Όχι, εντάξει, πρέπει να είσαι, τι να σου πω, εισαγωγή στο ποδόσφαιρο, το μάθημα εισαγωγή στο ποδόσφαιρο, για να το πεις αυτό. Όχι, είναι και άλλα θέματα.
1: Γιατί υποτίθεται...
2: Πρέπει να τα βρει ο Ολυμπιακός με τον παίχτη, και στο συμβόλαιο και στη διάρκεια και στα πάντα.
1: Υποτίθεται τόσο καιρό που ασχολείται, έχει μιλήσει με τον παίχτη.
0: Α, ναι, δεν μπορεί.
1: Δεν μιλάει για μια μεταγραφή.
2: Αν έχει συμφωνήσει και με τον παίχτη,
1: για πες. Τι έχει μεσολαβήσει όμως και γιατί δεν λέμε ότι το πήρε ο Ολυμπιακός ακόμη. Γιατί έχουν μπει και άλλες ομάδες. Και έχουν μπει ομάδες.
2: Α, δίνουν και άλλοι τα 16.
1: Δεν ξέρω αν τα δίνουν. Λέω ότι έχουν μπει τις τελευταίες μέρες και άλλες ομάδες. Το έχω πει από χθες. Ότι ο Ολυμπιακός μενό για ένα διάστημα φαινόταν τουλάχιστον πρώτα από την Ισπανία ότι παίζει μόνος του. Εγώ είχα την πληροφορία ότι έχουν μπει και άλλες ομάδες. Όχι στο γενικό και αόριστο, γιατί τώρα πια πάμε σε τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου στα μεγάλα πρωταθλήματα. Και αν το ξέρω σωστά, είναι ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Λεβερκούζεν και το κυριότερο η Μίλαν. Αν είναι και αυτή μέσα.
0: Να την πάλι Μίλαν. Λοιπόν,
1: ναι, εάν λοιπόν οποιαδήποτε ομάδα από μεγάλο ειδικά πρωτάθλημα επίσης δίνει τη ρήτρα, εκεί αποφασίζει ο παίχτης. Όταν τα λεφτά είναι ίδια, πάντα αποφασίζει ο παίχτης. Και είναι άλλο να μην έχεις ανταγωνιστή και άλλο να έχεις ανταγωνιστή από μεγάλο πρωτάθλημα.
2: Στο μεταξύ, αυτά τα λεφτά για αυτές τις ομάδες δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή για τη Λεβερκούζεν, τα 16 εκατομμύρια.
1: Είναι για πλην αγγλικές ομάδες, δεν τα πετά. Όχι, για γερμανικές ακόμη. Ναι. Αλλά έλεγα το πρωί, θυμίστε με, δεν το έχω πρόχειρο, πήρε δανεικό goalkeeper η Γιουβέντος από την Βόλφσμπουργκ. Δεν το θυμάμαι, το έλεγα το πρωί. Okay. Και το έλεγα επειδή συνδυάζεται ότι έχει μπει και η Γιουβέντος για το Μέλε. Μην νομίζουν ότι στην Ιταλία περισσεύουν. Δεν είναι για κάποιους παίχτες.
0: Όχι, γενικά τελευταία χρόνια είναι πιο μαγκωμένη. Αλήθεια είναι αυτή.
2: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Η Λιόν, ας πούμε, για παράδειγμα, που κάπου.
2: Η Λιόν, εντάξει, έχουν πρόβλημα οι γαλλικές ομάδες.
1: Δεν μπορούσε να δώσει τα πέντε του Γιάρεμτσου και περιμένει να τον πάρει Κοψοχονιά τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει, δηλαδή, ούτε καμιά ελληνική.
2: Έχουν πρόβλημα με τα τηλεοπτικά στη Γαλλία, γι' αυτό
1: έχει. Έχουν πρόβλημα όμως.
0: Ωραία, Μπάμπη, έσαι πιόνι Γκαρσία Μουζακίτη Φρόιλερ. Άστοσα, πάει πιο μπροστά μετά. Και βάλε και λίγο Πουέρτα. Τι γίνεται τώρα?
1: Ότι θα περιμένουμε ότι θα φύγει κάποιο σκάφ, πρέπει να φύγει. Κάποιο σκάφ κάποια στιγμή.
0: Ο Φρόιλερ αποκλείεται.
1: Ξέρετε το πρόβλημα, να το πω για άλλη μια φορά, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το πρόβλημα με του ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, σε σχέση με άλλες χρονιές, το ρόστερ του είναι καλό. Είναι 25 με τον Γκονζάλης.
0: Πολύ δηλαδή. Είναι οκ, δηλαδή, όσο θέλει. Όσο θέλει ο Μέντι.
1: Και 26 οκ είσαι. Θα πει ο Μέντι γιατί έχω 26.
0: Καλά, λοιπόν, να δεχάτει ο κόσμος, ναι.
1: Αν πάρει δηλαδή τρεις παίχτες, πέρα δύο σε δύο. Εγώ σου λέω τρεις. Δύο. Δεν είναι πολλοί παίχτες που πρέπει να φύγουν. Το μεγάλο.
2: Δεν μου λες, είναι ξένος ή έχει διαβατήριο ο Πουέρτα.
1: Θα το πω αμέσως. Κολομβιανός είναι, αλλά.
2: Ναι, ξέρω ότι είναι Κολομβιανός.
1: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν του Ολυμπιακού είναι η λίστα στην Ευρώπη.
2: Γιατί. Γι' αυτό το ρωτάω και εγώ.
0: Γιατί όχι,
1: στην Ευρώπη δεν παίζει ρόλο.
0: Στην Ευρώπη δεν παίζει ρόλο. Στην Ελλάδα όμως παίζει.
1: Όχι στην Ευρώπη.
2: Παιδιά, δεν τι λέτε τώρα, πώς δεν παίζει.
1: Μισό.
2: Πώς δεν παίζει.
1: Δεν παίζει όλο αν είσαι κοινοτικός ή μη κοινοτικός στην Ευρώπη. Στην
2: 17 Ευρώπη ξένοι. Δηλώνεις,
1: 17 ξένοι.
2: Ναι, 17 ξένοι.
0: Καλά είμαστε.
2: Κάτσε ρε φίλε.
0: 20.
2: Αυτό 20. Σου λέω, Πέτρο. Παιδιά, γιατί δεν συνεννοούμαστε. Αυτό λέω.
1: Όχι, έτσι, εγώ νομίζω για διαβατήριο αν εννοούσες. Αν έχει, γιατί δεν παίζει ρόλο αν έχει διαβατήριο ή όχι στην Ευρώπη. Δεν φαίνεται να έχει διαβατήριο, είναι Κολομβιανός. Αλλά δεν παίζει ρόλο αν έχει διαβατήριο ή όχι. Άπαξ και είσαι ξένος. Δηλαδή, μία εγγεγραμμένη στα Μητρώα της Ελληνικής Ομοσπονδίας ή στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού για μια τριετία από τα 15 μέχρι τα 21, είσαι ξένος.
2: Okay.
1: Και Έλληνας
2: να
1: είσαι,
2: να...
1: Και Έλληνας να είσαι, αν έπαιζε από τα 15 έως τα 21,
2: είσαι υγιή.
1: Είσαι ξένος. Είσαι ξένος.
2: Okay.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν του Ολυμπιακού δεν είναι στο ρόστερ συνολικά. Ωραία, πάρει το εξπέξι να διώξει δύο. Βρίσκεται η λύση. 26 παίξει μια χαρά ρόστερ. Το πρόβλημα αυτό είναι η λύση στην Ευρώπη γιατί έχει 20. Και θα πάρει 3-23. Άντε βγάλε 6. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί δεν μιλάμε να μην είναι ένα.
2: Άρα, πάμε για να το συνοψίσουμε λίγο. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή έχει διανύσει το 50% της διαδρομής για την απόκτηση του Πουέρτα.
0: Νομίζω λίγο παραπάνω.
1: Αν δίνει. Όχι, αν δίνει. Από τη στιγμή που δίνει τα λεφτά της ρήτρας,
2: ναι.
1: Την έχει διανύσει όλη. Απλά δεν ξέρω ποιος άλλος είναι δίπλα του. Αν υπάρχει άλλος δίπλα του αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, λέμε όλοι αν τελικά ο παίκτης έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτό λέμε. Το όλη η διαδρομή είναι αυτή.
1: Εάν δεν υπήρχε άλλη ομάδα.
2: Εντάξει, αν
1: δεν υπήρχε. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αν έχει πάει άλλη ομάδα στο Σαντάντερ. Ξέρω ότι ενδιαφέρονται.
2: Μια στιγμή. Και άμα δώσει τη ρήτρα, αν ο παίκτης αρνηθεί να πάει σε μια ομάδα που δίνει τη ρήτρα. Τι γίνεται. Πάλι δεν
0: γίνεται. Εδώ από ό,τι κατάλαβα, συζητάμε για δύο ομάδες, αν υπάρχουν δύο, που δίνουν τη ρήτρα και οι δύο.
1: Αυτό
0: δεν το
2: κατάλαβα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Το υπάρχει άλλη που δίνει τη ρήτρα.
0: Έτσι είπε ο Μπάμπης.
2: Μπάμπη υπάρχει.
1: Για να είμαι πολύ ξεκάθαρος, παιδιά. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τον Πουέρτα και άλλες ομάδες μεγάλες ευρωπαϊκές. Δεν ξέρω αν θα δίνει μια από αυτές τα 16. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν. Και είπα και ονόματα συγκεκριμένα. Αυτά που ξέρω εγώ.
0: Για πες τα πάλι.
1: Ασχολούνται. Μπενφίκα, ξέρω ότι είναι Μπενφίκα, είναι η Λεβερκούζεν, είναι και η Μίλαν. Δεν ξέρω, ανάμεσα στις ομάδες, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω όμως αν αυτές οι ομάδες δίνουν τα λεφτά. Δεν το ξέρω. Δεν κάνω το ρεπορτάζ. Δεν κάνω το ρεπορτάζ.
0: Μπενφίκα τα Sky, ρε γάμο, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι έχουν ασχοληθεί. Mm. Πώς να το πω, έχουν πάρει τηλέφωνο. Πώς το λένε. Ναι. Όταν έχει πάρει τηλέφωνο, ασχολείσαι. Αν δεν το ξέρω.
0: Και αν σε ρωτούσα ποιο θα φύγει από αυτού που είναι μαζεμένοι εκεί, σε ποιον θα δίνει πιο πολλέ πιθανότητε.
2: Υπάρχει καμιά πρόταση για τον ΕΣΕ? Αυτό απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο.
0: Φημολογείται, αλλά όχι. Ο Ντάνι δεν φεύγει, ο Μουζακίτης δεν ξέρω, αλλά νομίζω όχι.
1: Επίση να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα και στη μεταγραφή του Άλβαρες. Ο Άλβαρες είναι επίση αν πάρει εγώ τον Πουέρτα.
0: Μισό λεπτό, άμα πάρει τον Πουέρτα. Όχι, φίλε, φαντάζομαι.
1: Είναι άλλοι παίχτε. Άλλο τρει παίχτε. Άλλο ο Πουέρτα.
2: Ο Πουέρτα είναι εξάρι καθαρό.
1: Όχι. Όχι. Πιο πολύ έξω οχτάρι. Οχτάρι το λες. Περισσότερο.
0: Και Φρόιλερ.
1: Σας έχω αποδώσω. Σας έχω αποδώσω. Έχω ξαναπεί. Αυτοί οι δύο μπροστά από το. Να μας φύγει κάποια στιγμή από το μυαλό. Αυτοί οι δύο μπροστά από την άμυνα πρέπει να τα κάνουν όλα.
2: Για το,
1: να
2: για, τρέχουν, εντάξει, να μαρκάνουν, αυτό να είναι για το πολύ μοντέρνο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει πολύ.
1: Καλά, έχει παίξει εξάρι στον Ολυμπιακό Σάμαρη. Άμα ήταν αμυντικό χάφο Σάμαρη, να μου το πείτε. Και παίξε μια χαρά και κάνει μεταγραφή στην Μπενφίκα. Εμίσε.
0: Σωστά.
1: Τι να κάνω, αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Άμα εμεί δεν το καταλάβαινε. Θα γίνονταν πριν 10 χρόνια στην Ελλάδα. Πριν 10 χρόνια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Αλλά λέω ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά για να πάρει Ολυμπιακό. Είχε και Πουέρτα και Άλβαρες, σημαίνει ότι σίγουρα θα πουλήσει κάποιον. Ή θα πρέπει να φύγει κάποιο. Mm. Και το μυαλό δεν πάει σε άλλον παίκτη, πέραν του ΕΣΕ. Όμως δεν προκύπτει ότι υπάρχει πρόταση ακόμη για τον ΕΣΕ.
0: Εντάξει, και στο Σιπιόνι πάει. Δεν πάει.
1: Ο Σιπιόνι δεν θα το για να τον πουλήσει, να τον δώσει δανεικό. Α πούμε για παράδειγμα αυτό το σενάριο.
0: Για να φύγει τέλο πάντων. Ναι, ναι.
1: Ναι, εγώ το,
2: για μέγα λάθο για μένα.
1: Το Σάββατο ήταν μια χαρά ο Σιπιόνι.
2: Μέγα λάθο.
0: Γιατί ο ΕΣΕ δεν είναι μια χαρά.
1: Θέλω να πω ότι οι τελευταίε ημέρε των μεταγραφών, θα λέω 2-3 μέρε. Και μπορεί να το δούμε αυτό και 31 και πρώτη και 2 και 3 που θα κλείνει η Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Εντάξει, Παπί.
1: Και, και να θυμίσουμε πάλι ότι αυτό που βγαίνει για το Βάργκας από τη Σεβίλη, από την Ισπανία, ότι είναι πολύ κοντά κτλ., δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα αυτό σχετίζεται και με την Μπολόνια και πόσο έχει μπει, θα το δούμε. Mm. Αλλά αυτό ότι είναι πολύ κοντά δεν ισχύει.
2: Πάντως γίνεται χαμός στον Ολυμπιακό.
1: Θα συνεχιστεί ο χαμός σε όλες αυτές τις μέρες. Μέχρι να κλείσουμε τις μεταγραφές.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μπαμπή.
1: Καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Αν προκύψει τίποτα, εδώ είμαστε. Αυτά λοιπόν για τον Πουέρτα. Πολύ πράγμα μαζεύεται.
2: Χαμός. Μετά το ραντεβού του Μέντι με τον Μαρινάκη, έχουν φωτιά.
0: Κόσμος και κοσμάκης. Τι κάνουμε τώρα, επιστρέφουμε στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Άντε πάμε. Αυτή η ερώτηση του Κωνσταντίνου λέει: με δεδομένο ότι έχουμε 26 Αυγούστου, ποιες κινήσεις σας άρεσαν περισσότερο από τις ομάδες μας?
2: Κάτσε. Κάνε υπομονή 3-4 μέρες.
0: Να κάνουμε, λες.
2: Ναι, μωρέ. Τελειώνει, μωρέ, αυτό το θέμα. Ξέρω με τις μεταγραφές και μετά να πούμε. Κάτσε, γιατί παιδιά δεν ξέρετε τι μπορεί να σκάσει τώρα. Τελευταίες μέρες. Τελευταία 24.
0: Καλή εκπομπή, κύριοι. Οι πολλές χαμένες ευκαιρίες μας έφυγαν τότε στον πόντο, λέει ο Γιώργος. Πολύ καλύτερο ο Ζήνο να μπαίνει αλλαγή. Παιδιά, αυτό σταματήστε να το λέτε για παίχτες, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι ωραίο να λες, δηλαδή θα πάρω ένα παίχτη, τον έχω στο ρόστερ, αλλά θα τον χρησιμοποιώ πάντα αλλαγή. Δεν μπορεί να είναι όλοι.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Όχι, εντάξει, μην το αποδοκιμάσεις τώρα. Οι Άγγλοι είχαν βγάλει στην Premier League τον καλύτερο 12ο παίχτη. Και αυτό δηλαδή πήρε μια τεράστια πάνω η τιμή του. Ο καλύτερος 12ος παίκτης. Ποιος είναι? Δηλαδή αυτός μπαίνει ως αλλαγή σε μια ομάδα και επηρεάζει, είναι game changer. Α το πούμε έτσι, που το ξέρουν όλοι.
0: Ναι. Αν είχε κάνει το, αν το μόνο λάθος με τη Λίμπερτ ήταν αυτό που είπες πριν, τότε θα ήμασταν λίγο πολύ ικανοποιημένοι. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ποια Ρεάλ και, φουλα... και κουραφέξε ρε, λέει μόνο έξι ημέρα. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, προφανώς. Και εμείς αυτό το μάτσο θα δούμε. Εννοείται. Είμαι σίγουρος, είμαι αυτός που είπε χθες για δώστε κανένα σίγουρο να βγάλουμε κανένα γάλα, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, παιδιά, εγώ χθες πληγώθηκα από το. Έχασα μόνο το over 1,5 της Βαλένθια που ήρθε 0-1. Ο δικός σου έπαιξε.
2: Ποιος?
0: Ο Μαθαίος. Από την αρχή.
2: Καλώς.
0: Στο 58 τον έβγαλε. Προπονητής Κορμπεράν, ναι. Γεια σου Παύλο από την Καλαμάτα, τη ζεστή. Καλημέρα στους αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Νομίζω ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ευγνωμονεί την Αϊμέγγεν που τον απέκλεισε γιατί αν έπαιζε με την Πόντο θα ζούσαμε νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, όταν αφήνει να στέλνονται υποθέσεις στο τέλος, οι μεταγραφές το πιθανότερο είναι να μην γίνουν γιατί κάποια μεγάλη ομάδα θα μπει σφίνα. Καλά, ας περνούσε την Αϊμέγγεν.
2: Παιδιά, συνήθως δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Οι μεγάλες ομάδες ή αυτές που έχουν τα πολλά λεφτά δεν περιμένουν τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Τα τελευταία 2-24 ώρα. Συνήθως περιμένουμε όλοι εμείς που είμαστε λίγο πιο κάτω οικονομικά και τα λοιπά, μήπως δεν πάρει κάποιον παίχτη ή κάποια μεγάλη ομάδα, δεν το χτυπήσει να πάμε εμείς τελευταία στιγμή να μείνει στο ράφι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, παιδιά, έχει αγριέψει πολύ και αυτό να το κρατάμε υπόψη μας και για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, άμα πάμε στα 16 ξαφνικά.
2: Ο ΠΑΟΚ δίνει 8 εκατομμύρια τώρα, 8 ναι. εκατομμύρια για τον.
0: Έδωσε 12 για τον Ζαφίρι. Μιλάμε τώρα, γίνεται
2: μακριά. Ξεφεύγουν τα λεφτά, σε ελληνικές ομάδες ξεφεύγουν. Και οι άλλοι υπόλοιποι πώς θα ακολουθήσουν, ρε φίλε. Πάλι εδώ πέρα θα γίνει δηλαδή, λέμε δύο ταχυτήτων και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και τους υπόλοιπους. Πάνε και σκάνε ένα σωρό λεφτά γιατί έχουν τα μεταξύ τους και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, ναι. Προφανώς και θα ανέβαζε το επίπεδο στο κέντρο του Παναθηναϊκού, ο Ναΐ, λέει ο Γιώργος. Μια λαμπάδα θα ανάψουμε όταν φύγει ο Βιλένα. Κύριε Πέτρο, ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς για το χέρι του Θεού. OG Aninobi, επειδή είστε και στη Νέα Υόρκη αρκετό καιρό, κάτι τα έχετε ακούσει. Τι να πω, παιχτάρας, Γιώργο, δεν χρειάζεται από και άλλα πράγματα. Για τον Γκάγκουα τα πάμε. Το Παντελή Καφέ το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά νομίζω ήταν λίγο άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Εντάξει. Βασίλη, καλημέρα. Τη βοήθειά σου. Να είμαι εξοργισμένο με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από ένα χωριό ή χαρούμενο που γλιτώσαμε από ένα διασυρμό από την Πόντο.
2: Όχι, όχι, ναι, είσαι. Παιδιά, εντάξει, μην λέμε τα ίδια τώρα. Δηλαδή, γιατί αφού ακούτε την εκπομπή και είστε. Πώς το πω, είστε ακροατές πιστοί.
0: Ναι.
2: Ας το πούμε. Αφού το έχουμε ξεκαθαρίσει, πάντα πρέπει να κοιτάς το στόχο, να βάζεις το μεγάλο στόχο.
0: Ναι. Αυτό είναι στόχος... και βλέπουμε, ρε παιδιά.
2: Πάμε τι είναι αυτό, δηλαδή, ποιος είπε ότι θα έχεις αποκλειστεί από την Πόντο.
0: Έτσι.
2: Θα έχεις πάρει το μάθημά σου προηγουμένως. Ποιος είπε ότι θα έχεις αποκλειστεί από την Πόντο. Φυσικά να είσαι στενοχωρημένος που αποκλείστηκες από την Αϊμέγγεν.
0: Ο Παναγιώτης λέει κάθε χρόνο με τον ΑΗ, Έλληνος θα έρθει, δεν θα έρθει. Είναι λογικό ο παίκτης να θέλει να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο σου να ΑΗ, να παίξει το ελληνικό, ενώ μπορεί να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα. Η ευθύνη είναι των δημοσιογράφων για μένα. Εντάξει, γι' αυτό τώρα για να κάνουμε long story short, γι' αυτό βγήκε ο Χρήστος να το ξεκαθαρίσει και είπε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Μπελούτσι, Τουρέγκη, Γέρο.
2: Ξεχάστε το, είπε ο Χρήστος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ξεχάστε το.
0: Μπελούτσι, Τουρέγκη, Γέρμε.
2: Μπελούτσι δεν ήταν, παιδιά, box to box.
0: Ο Τουρέ ήταν όμω.
2: Ο Τουρέ ήταν. Ο Τουρέ ήταν και δεν ήταν. Εντάξει, οκ, okay, έμπαινα και λίγο περιοχή. Είναι.
0: Ο Κοντούρης δεν ξέρω αν θα γίνει. Για την ώρα δεν μοιάζει να είναι το παιδί box to box που λέει εδώ ο Γιάννης. Ούτε ο Σαβεύσκη, νομίζω.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι με την καμία.
0: Ο Τουρέ, ναι, ο Μόντσου, ίσως. Ο Καμαρά, ο Μαντί, εγώ δεν το ψήνω και πάρα πολύ. Αφήστε το αν είναι βαριά τα κουνούπια να τα κοιτάτε αν είναι αρσενικά. Αν έχουν φτώ, δεν τσιμπάνε. Τα θηλυκά κάνουν τη ζημιά. Ναι, το έχουμε πει, Θοδωρή. Σωστά. Να,
2: ναι. Και πώς θα ξέρουμε εμείς αν είναι θηλυκό.
0: Αυτό λέει να το κοιτάξει. Υπάρχουν πολλοί ακροατές σας λέει που δεν γνωρίζουν αγγλικά ή είναι κάποιες ηλικίες που δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει box to box ή winner κλπ. Γιατί δεν γίνεται να λέτε στη γλώσσα μας αυτές τις ορολογίες που έχουν συνηθίσει τόσο.
2: Για πες το, για πες το, πολύ ευχαρίστω. Για πες το box to box για να μας πει μια ελληνική λέξη ο φίλος ή δύο.
0: Γιατί το extreme τι είναι.
2: Από περιοχή σε περιοχή.
0: Καλά κάνεις Νίκο, καλά κάνεις Νίκο.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει, γενικά. Παιδιά όμως το ποδόσφαιρο, οι μισές λέξεις στο ποδόσφαιρο είναι αγγλικές.
0: Το offside, ας πούμε.
2: Μισές, το foul τι είναι. Το...
0: Λέει κανένας εκτός θέσης.
2: Το corner τι είναι. Το... Δηλαδή, ναι, τι ναι. να κάνουμε τώρα. Μερικά πράγματα έτσι.
0: Καλημέρα στο Μινά από τον Εύρο. Πρώτον, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ μου και σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας. Καλές πορείες να έχουν. Δεύτερον, έλα στον Εύρο να δεις κουνούπια και να φοβηθεί το μάτι σου. Ναι, ναι. Όντως. Mm. Στον Εύρο γίνεται χαμός. Καλημέρα, αγαπημένη Παρέουλα. Συγγνώμη που θα σα αφήσω λίγο. Ναι, κτλ. Πρέπει να πάω λέει εκεί, εντάξει. Αλλά λέει μετά πρώτα. Συγχωρεμένο. Για τα κουνούπια, εγώ μένω στα κάτω πετράλαιο να είμαι στον 7ο όροφο. Διαμπερέ, ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε. Δεν με έχει ενοχλήσει ούτε ένα κουνούπι. Πώς το εξηγείτε αυτό, επειδή είναι πολύ ψηλά. Δεν φτάνουν μέχρι εκεί πάνω. Μέχρι τον 7ο όροφο. Γεια σου, Άγγελε.
2: Του Ανατολικού Νείλου άκουσα. Φτάνουν ψηλά.
0: Όχι του Δυτικού. Ο Τρίφωνας από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, έχω παίξει hat-trick Jovic και αποκλεισμό όφη ύποπτο. Καλή συνέχεια. Έλα ρε χτύπα ξυλό. Άσε να πούμε League Phase Europa. Δεν το είχα ξανακάνει και δεν ξέρει πώς είναι. Μόνο κάνα δύο παίχτες όπως Αϊτόρ και Ανδρούτσος ξέρουν πώς είναι. Για τον όφη λέει ο Μιχάλης.
2: Τι λέει, τι δεν καταλαβαίνω.
0: Σχετικά με το Άρη Σόφη. Από την αρχή της χρονιάς λέει ότι ο όφη θα παλέψει για τη σωτηρία του φέτος. Πολλά παιχνίδια στα
2: πόδια. Ποιος το
0: λέει αυτό. Ο ένας φίλος,
2: ότι θα παλέψει. Ο.
0: Ναι, ο ένας φίλος εδώ.
2: Ότι θα παλέψει ποιος για τη σωτηρία.
0: Όφη.
2: Για τη σωτηρία.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Επειδή θα έχει πολλά παιχνίδια λέει και επειδή δεν έχει πάρει πολλούς παίχτες, μόνο Αϊτόρ και Ανδρούτσος ξέρουν. Εντάξει, τραβηγμένο. Πώς γίνεται τους παίχτες που θέλουν να πάρουν Ολυμπιακούς να μπαίνουν Σφίνα, Γιουβέντους, η Νάπολη, Μπενφίκα και Σπόρτη και να μας τους κλέβουν για 100.000 ευρώ. Πού μπορούμε να πάμε να τους καταγγείλουμε, λέει ο Κώστας από την Τολεμαϊδά. Εντάξει, αυτό οφείλεται στους μανατζαρέους νομίζω βασικά, έτσι. Που τους προτείνουν σε δεξιά και αριστερά. Πιες μια φραπεδιά, ρε Βασίλη Νεστανιάρης, ήξερες το φρέντο και στην Άρτα.
2: Πίνω,
0: στην Καλαμάτα. Πίνω. Φράφα.
2: Πίνω μια φορά όμως, ξέρεις, μια φορά, έτσι για το γούστο.
0: Ναι.
2: Έτσι για το γούστο, μια φορά τη βδομάδα θα πιω μια φραπεδιά. Έτσι.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι. Σηκώνει. Φρέντε, σπέσο, σπέσιο, ορίστε. Στο Βόλιο εμείς χρόνια πίνουμε καφέ έτσι. Πάμε για μπάνιο πηλίο, μια μισή ώρα οδήγηση, πάει μεσημέρι και ακόμα πίνουμε. Κοίτα.
2: Ναι, αυτό, έτσι είναι το. Όπως είναι, βλέπεις τι χρώμα έχει το παγάκι.
0: Το έχουμε και τα μαγαζιά. Αυτό το μαγαζί μας έστειλε το πλέον 2,80. Καλά είναι που έχει μέσα 6 δόσεις, δεν ξέρω πώς έχει. Καλημέρα σας από το ασπρόμαυρο Δασοχώρη Σερών. Πέστε μου και εσείς την άποψή σας. Δεν είναι κάπως υπερβολικό το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης? 80 για τι πράγμα?
2: Για την Ευρωλίγκα.
0: Α, για την Ευρωλίγκα, Ναι. Τι να σου πω.
2: Αφού τόσο είναι.
0: Τόσα είναι, δηλαδή, ναι. Αν είναι υπερβολικό αυτό που ζητάνε ή αυτό που
2: είναι κάνουν. Είναι 10 χρόνια συμβόλαιο.
0: 10 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Αυτά και νομίζω και όλα αυτά είναι εγγυητικοί. Δηλαδή τα παίρνει μετά. Έτσι. Είναι τι εγγυητικέ που δίνουν στα πρωταθλήματα. Μήπως και δεν ανταπεξέλθει κτλ. Όχι. Καλά κάνουν γιατί μετά θα πάνε παίχτες στις ομάδες, θα κάνει... τους πληρώνεις, θα έχουμε τέτοια.
2: Θα κάνει επίσημη τέτοια και ο Άρης.
0: Ναι. Εντάξει, το περιμένουμε αυτό να γίνει. Μακάρι. Παιδιά, για να δούμε Έλληνες διαιτητές πρέπει να βγαίνουν τα κουκιά. Δεν έχουμε τόσους πολλούς διαιτητές. 3-4 είναι elite, οι άλλοι δεν βλέπονται, λέει ο Λουκάς.
2: Είναι και αυτό.
0: Είναι σημαντικό.
2: Άλλο η πρόθεση να έχεις.
0: Και άλλο το ότι είναι prospect, ας πούμε. Σε λίγο καιρό θα δούμε ρομπότ για διαιτητές και μετά βλέπουμε. Ναι, το έχουμε πει γι' αυτό. AI και τέτοια.
2: Τότε στο ρομπότ που έκανε κατοστάρι.
0: Το ίδιο. Σαν χαζό ήταν.
2: Σαν χαζό πήγε. Πήγε τράκαρε.
0: Τι θα κάνει. Φίλε, δεν έκανα να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο με τη μία. Γιώργο Νταλικέρης από Ιταλία. Μου έκανε εντύπωση πόσο εύκολα η Μπόντο απέκλεισε την Αϊμέγγεν, η οποία απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Νομίζω πως δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Ψυχραιμία. Η Μπόντο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο φίλος εδώ λέει: είπαμε να γλιτώσουμε τον Κόντο και εσύ τον παίρνετε τηλέφωνο.
2: Ντροπή σα.
0: Ανδρέας, παιδιά, γι' αυτό τον πάω τον Κοντό και α με νευριάζει όταν τον πιάνει εκείνο το αντιολυμπιακό παραλήρημα. Λέει αλήθεια.
2: Για ποιο παραλήρημα?
0: Επειδή είπε ξεχάσει τον ΟΑΗ. Βγήκε φορά παρτίδα και έπαιξε.
2: Αντιολυμπιακό ποιο είναι?
0: Αντιολυμπιακό παραλήρημα, ώρες σου λέω.
2: Σε άλλη σου.
0: Παιδιά, αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πωλήσεις 62 και αγορές 35. Ενώ ο Παναθηναϊκός πωλήσεις 4 και αγορές 27. Τελικά ο Λαφούζος βάζει πιο πολλά από την τσέπη του από το Μαρινάκι, Βασίλης από Άρτα.
2: 62. Πού βγήκαν τα 62.
0: Πωλήσεις 62 φέτος.
2: Πού βγήκαν τα 62.
0: Πουλήσαμε αυτό στο MLS. Που έφυγε ένα σκύλο σε 20-22.
2: Αντρέ Λουίζ.
0: Ναι. Άλλο τι πουλήσαμε. Α, τον Μπράιτον, πώς το λένε.
2: Τον Κωστίνια.
0: Κωστίνια. Κάνα 12 πόσο ήταν. Και άλλο ένα, δεν δώσαμε καλό. Έλα, κάτι άλλο δώσαμε, άλλο ένα καλό.
2: Ποιο δώσαμε. Ξεχάσαμε κιόλας. Α, το Τζολάκι.
0: Το Τζολάκι, ναι, το Τζολάκι.
2: 15.
0: Ναι. Πολλά.
2: Στα 62 πού βγήκανε.
0: Κάτσε, μην είναι πάνω κάτω τόσα, ξεχνάμε για κανέναν. Έφυγαν λοιπόν. Τα ρέμι 400 τα έκτημετρα. Αντρέ Λουίζ 15,5. Ορτέγκα, τα λιράκι.
2: 15 και 5, 20. Και άλλα 15 ο Τζολάκι, 35. Όχι, κάνουμε και
0: 23 βλέπω εδώ το Τζολάκι.
2: 23.
0: Ναι, α πούμε 20 τρόκλινα, 40. Στρεφέτσα 4. 44.
2: Ναι.
0: Εντάξει, κάτι δώσαμε. 12,5 Κωστίνια μαζί με Μπιακόν 2,5. Καλά λέει ο φίλος, τόσα είναι. Τόσα είναι.
2: Και σιγά σιγά μαζεύτηκαν.
0: Ναι, τόσα είναι, φίλε, μαζεύτηκαν. Μια χαρά μαζεύτηκαν. Ρε παιδιά, έχετε ποτέ αναρωτηθεί ότι ο τρόπος που αναφέρεστε στα εκατομμύρια μπορεί και να εξαγριώνει κάποιους, ας πούμε, συνταξιούχους που βιώνουν 300. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά,
2: στο κάτω από αυτό. Να σου πω, ποιος εξαγριώθηκε αυτό. Αυτό το πράγμα ήταν το λέγαμε από το 90. Αυτά τα λεφτά που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Τι πράγμα είναι αυτό και τέτοια.
2: Παιδιά, ας τα ξεπεράσουμε. Αυτό το ήπιαμε με το κουτάλι, γουλιά και όλα αυτά. Πάνε αυτά εδώ.
0: Επειδή τώρα συντονίστηκα με την εκπομπή, γιατί για ΑΕΚ βγάλατε ρεπορτάζ? Γιατί τόση ώρα μιλάτε για τον Μπέρτα? Τον Μπέρτα τον βγάλαμε, το ρεπορτάζ τον Μπάμπη, γιατί είναι έκτακτη είδηση. Ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά της ρήτρας. Ο Γιάννης από Κόρινθο λέει: σήμερα παίζει η ΑΕΚ το σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Παναθηναϊκός που έρθει τα ΟΝΑΕ και διάφορα τέτοια. Άρεσε την πρώτη μισή ώρα με αυτό ασχοληθήκαμε. Τώρα, ρε Γιάννη, άμα μπήκε τώρα στην παρέα, δεν μπορούμε να τα επαναλάβουμε. Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα το ραντεβού να έχει στρώσει τώρα η ομάδα. Το ραντεβού του Μέντι με τον Βαγγέλη. Mm.
2: Έγινε μετά τον αποκλεισμό, παιδιά.
0: Ναι. Ναι. Άσο και άντρα 3,5 και anytime scorer κοϊτά, λέει ο Γιώργος. Καλό. Καλό. Οπ. Ο Γιάννης. Έλα, Πετράν μου γύρισε χθες. Τι έπιασες, over, Bondo, Esther και το άλλο over. Την Esther, 1,75. Καλό που το βρήκες, φίλε. Μπράβο, Γιάννη. Σε καλή μεριά. Δηλαδή, θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι μικρή ομάδα και ο Μαρινάκης δεν έχει λεφτά σύμφωνα με τα λεγόμενα σου Παπα-Νικολάου.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Τι βλακίες είναι αυτά. Τι βλακίες. Ο Μαρινάκης έχει λεφτά πολλά. Mm. Ο Ολυμπιακός επίσης είναι μεγάλη ομάδα. Έτσι. Όμως η αγορά η ελληνική είναι αυτή που είναι. Δεν μπορεί να. Ο Μαρινάκης, παράδειγμα, στη Forest έδωσε 50 εκατομμύρια να πάρει ένα φόρ. Αυτή τη στιγμή για να συμπληρώσει τους άλλους δύο. Mm. 50 έδωσε. Mm. Σήμερα.
0: Τον Τέλαπ, ναι.
2: Δηλαδή, τι είναι αυτά που λέτε. Άλλο όμως η αγγλική αγορά, άλλο η ελληνική αγορά.
0: Βέβαια.
2: Ας αρχίσουν όλοι. Δεν έχει λεφτά ο Αλαφούζος. Ας δώσει ο Αλαφούζος 50 εκατομμύρια. Τα έχει τα 50 εκατομμύρια. Ο Μαρινάκης, ας δώσει 100. Τα έχει. Ναι. Ο Σαββίδης, ας δώσει. Έλα τώρα, τι είναι αυτά που λέμε εδώ.
0: Καλό μεσημέρι από την.
2: Όχι, δεν ξέρω. Οι άλλοι σκέφτεσαι να φωνάζουν τη Ρίο Αβε. Κοιτάξτε πόσα λεφτά δίνει ο Μαρινάκης.
0: Και σε εμάς δεν παίρνει παίχτες. Θα ξαναπώ, λέει, όλα αυτά κάνουν καλό στο πρωτάθλημά μας. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα, λέει ο Νίκος. Με νευριάζει που τα λέει τόσο αναλυτικά, αλλά ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν. Υπομονή, τα καλύτερα μπροστά, θα δούμε τι θα γίνει κλπ. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, παιδιά μου. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σχεδόν όλα τα site των οπαδών της Παρτιζάν λένε πως πάνω από 2 εκατομμύρια δεν αξίζει αυτός ο παίχτης, γιατί δίνετε τόσο πολλά εσείς στον ΠΑΟΚ. Γιατί, αν θέλεις να πάρεις ένα παίχτη, ο οποίος είναι αρχηγός σε αυτή τη μικρή ηλικία, δεν αντικατοπτρίζεται πάντα η πραγματική του αξία με αυτά τα λεφτά που δίνεις. Είναι δεδομένο. Ούτε ο Ζαφίρης έκανε 12 εκατομμύρια. Ενδεχομένως ούτε αυτός που έρθει να κάνει 16. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Για το Στολτίδη λέει και ο Γιώργος. Ο Σδόεφ box to box. Ο Σδόεφ. Μπορεί και να ήταν. Βαγγέλη, σίγουρο για σήμερα.
2: Ο άλλος είχε. Ο Ολυμπιακός είχε επίσης ένα box to box που είχε φύγει μετά. Πώς το λεγόταν. Ο Γκίγερμα, πώς το λεγόταν.
0: Είχαμε ένα Γκίγερμα.
2: Αυτός. Ναι. Που πήγε κάτω μετά στα Εμιράτα. Που
0: ναι,
2: πήγε.
0: Ναι, ναι. Είχαμε Γκίγερμα, ναι.
2: Αυτός ήταν box to box.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή και από άμυνα έμπαινε μπροστά, έμπαινε ναι. Κεφαλίες, έκανε σουτ μέσα από αντίπαλη περιοχή και τα λοιπά.
0: Παιδιά, με το σκεπτικό ότι όλοι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν είναι λάθος. Πρέπει οι μεγαλύτερες ομάδες να ανοίξουν τα ταμεία τους, να φέρουν καλούς παίχτες. Μπας και πάμε καλύτερα και στην Ευρώπη. Άμα κοιτάμε λέει τους υπόλοιπους και μένουμε εκεί που είμαστε κλπ. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, βλέπεις πώς ενισχύει το άλλο για να ενισχύσει ανάλογα. Δεν παίζει ρόλο.
2: Δεν παίζει. Πώς δεν παίζει.
0: Εντάξει, τώρα σου λέει βέβαια αυτό ότι ανεξάρτητα από τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, εσύ πρέπει να ενισχυθείς για να πας καλύτερα στην Ευρώπη. Όχι μόνο για το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω γίνεται.
2: Μα η Ευρώπη έρχεται μετά από το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα δεν πας καλά στο πρωτάθλημα, πώς θα πας στην Ευρώπη.
0: Ο Τάσος, δεν ξέρω το επιθετό του είναι αυτό που λέει. Mm. Το box to box λέει να το λέμε αμφιπερίοχος. Ότι πάει και στις δύο περιοχές δηλαδή. Καλό, καλό. Γεια και πάλι. Σήμερα κατάλαβα το box to box. Είχα την εντύπωση κουτί στο κουτί, άρα επιθετικός περιοχής στα 53 μου λέει ο Μάκης. Γυράς, φαΐδες, δασκόμενες κλπ. Ωραία.
2: Καλημέρα. Όχι, μωρέ, το ξέρετε. Τώρα πλάκα μας κάνει. Μας κάνει ναι.
0: Ο Χουάνγκ δεν ήταν box to box. Αν μπορείς να πεις σωστά το επίθετο, πες το. Χουάνγκ.
2: Ο Χουάνγκ Χόγκ, πώς το λέω, Κορεάτης.
0: Αυτό το μεγάλο, In Beom Χουάνγκ
2: αυτός. Beom, ναι.
0: Μια ζωή μαζί σας. Δεν μου λέτε τόσο άχρηστες ομάδες έχουμε. Αυτή που απέκλεισε το θρύλο έφαγε άνετα 6 γκολ από τους ψαράδες στην Πόντο. Παιδιά, η Πόντο Γκλιμπ δεν είναι άλλο ψαράδες, όπως ενδεχομένως ήταν κάποτε. Για τον Κριστιάνο, παιδιά που μόλις τον έβγαλε, έγινε ανατροπή από 2-0 σε 2-3 και με παίχτη λιγότερο, θα πείτε κάτι. Σιγά να μην πούμε. Τραυματίστηκε το παιδί και βγήκε.
2: Όχι.
0: Τραυματίστηκε το
2: παιδί. Όχι, έκανε μανούρες μέσα.
0: Στα ποδητηριά.
2: Ναι.
0: Ξυπνήστε, παίξτε λίγο.
2: Και ποιο είναι και τι γράφουν σήμερα. Ο Έλληνας προπονητής τον άλλαξε.
0: Ναι, ο Άγγελος. Ναι, ναι.
2: Ο Άγγελος. Ο Έλληνας προπονητής τον άλλαξε.
0: Χάνουμε 2-0 που λες.
2: Αφού έκανε μανούρες. Τα βάζε με τους συμπαίκτες.
0: Παίζουμε με 10 παίχτες από βλήθηκε ο Μπέντο. 2-0 πάει μήχρονο. Τον βγάζει ο Ποστέκογλου.
2: Και μετά κάνουμε. Λέει ότι είχαν συνεννοηθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Του είχε πει στο ημίχρονο να σε βγάλω
0: ναι.
2: Κάποια στιγμή. Αλλά έκανε τη μανούρα μπροστά στις κάμερες ο Κριστιάνο. Ο φίλος σου. Ναι.
0: Ρε Κριστιάνο. Άλλα 23 γκολ θα τα βάλεις αργά γρήγορα. Σταμάτα. 10 πέναλτι και 3 τέταρτα.
2: Και όταν βγήκε, όταν έβγαλε τον Κριστιάνο, το γύρισε το μάτσο.
0: Ναι, έβαλε μάλιστα και γκολ που ακυρώθηκε και μετά έβαλε 3 με 10 παίχτες. Mm. Σου λέω το είχα στο παρολί. Τζολάκι, Κωστίνια, Στρεφέτσα, Μπιακόν, τα Ρέμι.
2: Τι ήταν,
0: τι πηγαίνω. Την με τον Γιάννη, του παίχτε που πωλήθηκαν.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέει.
0: Ο Ζέλσον λέει ότι ήταν ο Ζέλσον.
2: Μπορεί.
0: Πιστεύετε ότι στην ΑΕΚ χωράνε και οι τρεις επιθετικοί που έχει την ίδια ενδεκάδα. Σε 4-4-2 με το Ζήνα αριστερά μπορεί και να χωράνε, ναι. 63 εκατομμύρια έσοδα έχει ο Βαγγέλης. Λέει στη Forest έχει μία πώληση 135. Ναι, αυτό που έδωσε στη City. Χέντερσον, Άντερσον, πώς λέγεται.
2: Όχι, 135, ναι, 115 εκατομμύρια λίρες. Ναι, άρα 135. Ναι.
0: Για την Μπαρτσελόνα που κάνει καμ στα κατεχόμενα και το αναφέρει σαν Βόρεια Κύπρο, θα πείτε την άποψή σας. Δεν είναι σωστό, ρε παιδιά.
2: Απαράδεκτη. Και νομίζω έχει γίνει και από την κυβέρνηση, την κυπριακή κυβέρνηση. Άλλη μία φορά πήγε να την κάνει η Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Ο Χρήστος θέλει τον Μιλιβόγεβιτς, ο Δημήτρης θέλει τον Λεντέσμα. Και ο Ζήκος, λέει ο Λεωνίδας, θα είναι πολύ καλός. Ο Ζήκος δεν έχει προλάβει να γίνει box-to-box, νομίζω. Για να δω κανένα SMS αν έχει έρθει καινούργιο το προϊόν. Φίλος, εντάξει, ο Κώστας Απορόδο λέει: σ' αγαπάμε, σε εκτιμούμε, λέει, αλλά έκανε φάουλ, διάκοψε τον κοντό για χάρη του Παπατζόλου. Ναι, γιατί ο Μπάμπης είχε κάτι έκτακτο, ρε παιδιά. Μην τρελέ. Και για να δω να έχει κάτι στο Insta. Λιόν, Βίκινγκ, Τσέλιε, Άσο. ΑΕΚ. Ο Γιώργος, το πακετάκι αυτό. Ρώτα και, το Βάργας, και για Βάργας που τον έχω καψούρα. Α, μας είπε Μιχάλη για Βάργας, ο Μπάμπης. Η ΑΕΚ περνάει εύκολα, λέει ο Φαρφούρης. Αυτά μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Το προλάβαμε όλα. Όλα. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Είσαι πολύ ικανοποιημένος. Πολύ ικανοποιημένος. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τελειώσαμε. Αύριο κάτι θα γίνει.
2: Θα έρθει αύριο. Τι πρέπει. σκέφτεσαι και όλες τις σκέψεις.
0: Ναι, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Αρχή χρονιάς είναι, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Αυτά. Άντε καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Art News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νεακρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξυμποφόρου στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνησαμε σήμερα με την εισαγωγή από την όπερα του Γάλλου συνθέτη Ζωζέφ Μποντέν ντε Μποαμορτιέ με τίτλο «Ο Δον Κιχώτης στο σπίτι της Δούκισσας», έργο που γράφτηκε το 1743, γιατί σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά γεννήθηκε στο Παρίσι ο Γάλλος ευγενής και χημικός Αντουάν Λοράν ντε Λαβουαζιέ, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης χημίας και οδήγησε την ανθρωπότητα στην ορθολογική προσέγγιση των χημικών φαινομένων. Επίσης ασχολήθηκε με την πρακτική καλλιέργεια των σιτηρών, τη δημιουργία νέου συστήματος μέτρων και σταθμών, την ίδρυση ταμιευτηρίων και ασφαλιστικών ταμείων, τη μελέτη του εδαφικού πλούτου της Γαλλίας, τη σύνταξη φορολογικών νόμων και άλλα. Από τις πάμπολες συνεισφορές του Λαβουαζιέ στη χημεία είναι η ονομασία του οξυγόνου, καθώς ήταν ο πρώτος που κατανόησε τη χημική και βιολογική λειτουργία του στοιχείου αυτού και μελέτησε το φαινόμενο της ζύμωσης και της αναπνοής. Στο Λαβουαζιέ αποδίδεται και ο καθορισμός σημαντικών όρων όπως οξύδια, οξέα, άλατα που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται στη χημική ορολογία. Σε αυτόν οφείλονται επίσης η ανακάλυψη της διατήρησης της μάζας, η διάκριση ανάμεσα σε απλά και σύνθετα σώματα, η κατάρρευση της θεωρίας του φλογιστού, η ανακάλυψη του αζότου ως συστατικού του ατμοσφαιρικού αέρα, η εφεύρεση του χημικού ζυγού και ο διαχωρισμός του νερού στα συστατικά του. Θα περάσουμε τώρα στο 1951 και στο Λονδίνο, όπου σαν σήμερα έγινε η πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας του Βιντσέντε Μινέλι με τίτλο «Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι», με πρωταγωνιστές τον Τζιν Κέλι και την Λέσλι Κάρον. Τη μουσική της ταινίας υπέγραφε ο Τζορτζ Γκέρσουιν και θα ακούσουμε ένα κομμάτι από εκεί, λέγεται «Embraceable You».

Μένουμε στην Αγγλία, αλλά από το Λονδίνο του 1951 πηγαίνουμε στο Μπέρμιγχαμ του 1846, όπου σαν σήμερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό το ορατόριο του Φέλιξ Μέντελσον με τίτλο «Ηλίας». Στο έργο αυτό, ο Μέντελσον δανείστηκε στοιχεία από τα μπαρόκ ορατόρια του Μπαχ και του Χέντελ, τους οποίους θαύμαζε, εντάσσοντάς τα όμως στο δικό του ύφος, αυτό του γερμανικού ρομαντισμού. Η υποδοχή από κοινό και κριτικούς υπήρξε ενθουσιώδης και το έργο ανήκει πλέον στο πάνθεον των έργων που παίζονται με μεγάλη συχνότητα και σήμερα. Μας ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα, ένα χοροδιακό από τον Ηλία του Μέντελσον.

θείου του Σιτέμπορου στη Ρωσία. Ο Σουρίς όμως ξεκίνησε να γράφει εκεί κρυφά τους στίχους του πάνω στα κατάστιχα και μετά από 2 μήνες αποχώρησε. Όταν ήρθε στην Αθήνα γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ωστόσο δεν κατόρθωσε να πάρει πτυχίο. Μετά την απόρριψή του από τον καθηγητή του Δημήτριο Σεμιτέλο στο μάθημα της μετρικής ή, σύμφωνα με άλλους, στο μάθημα των λατινικών. Γεγονός που του στήχησε πολύ, όπως διαπιστώνεται και στους εκδικητικούς στίχους που έγραψε αργότερα εναντίον του Σεμιτέλου. Για να βγάλει τον επιούσιο παρέδιδε μαθήματα και δημοσιογραφούσε. Το 1883, σε ηλικία 30 ετών, έβγαλε το πρώτο φύλλο της έμετρης εβδομαδιαίας σατυρικής εφημερίδας του με τίτλο «Ο Ρωμιός». Το 1897 ο Σουρίς διώχθηκε ποινικά για το ποίημά του «Ο Φασουλής συνομιλεί με την κυρίαν Φασουλίν» που δημοσιεύτηκε στο Ρωμιό. Οι αρχές θεώρησαν ότι περιείχε υβριστικούς υπαινιγμούς για το θεσμό της βασιλείας γενικά και της βασίλισσας Όλγας πιο συγκεκριμένα, η οποία ήταν η σύζυγος του βασιλέα Γεώργιου. Οι επίμαχες στίχοι που ενόχλησαν τους δικαστικούς λειτουργούς ήταν οι εξής. «Κυρα Γιώργενα Γυρίστρα, κυρα Γιώργενα Μπεκρού, θα γεννείς πομπή του κόσμου του μεγάλου και μικρού. Κυρα Γιώργενα, να λείψουν τα μεθύσια τα πολλά. Κυρα Γιώργενα, σου λέω, δεν στεκόμαστε καλά». Σε αυτούς τους στίχους γινόταν αναφορά στη φημολογούμενη αγάπη της βασίλισσας στο αλκοόλ. Του απαγγέλθηκε κατηγορία επί εξυβρίση του ιερού προσώπου της βασιλίσσης και κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αθώθηκε όμως, καθώς στην απολογία του είπε, με πιστικό τρόπο από ό,τι φαίνεται, ότι σατήριζε τη γυναίκα του. Με αφορμή τη γέννηση του Γεωργίου Σουρή θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την οπερέτα «Η Δαιμονισμένη» του Θεόφραστου Σακελαρίδη που ανέβηκε εκείνη τη χρονιά το 1919. Ερμηνεύει η Ανθή Ζαχαράτου και παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, όπως λεγόταν τη δεκαετία του 60, η ΕΡΤ, με αρχιμουσικό τον Τότι Καραλίβανο.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο είναι και η Παπαδουλά. Σήμερα, Τετάρτη, στην Πάτρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς. Η άνεμη μέχρι 4 μποφόρη. Η υγρασία ξεπερνά το 60%. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Σε κόκκινο συναγερμό κατηγορίας 4 είναι τα νησιά του Ιωνίου. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 12 τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του Δασιλείου Αγίου Χριστοφόρου, όπου πρόσφατα μάλιστα σημειώθηκε διπλή απόπειρα εμπρισμού. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύει ως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου. Για 7η ημέρα παραμένει αγνοούμενη η 89χρονη Γεωργία Κρυμπά. Η ηλικιωμένη εξαφανίστηκε το πρωινό της 20ης Αυγούστου από την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς στην Αγία Σοφία της Πάτρας. Περιστατικό κακοποίηση ζώου καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αγρινίου όταν εντοπίστηκε σφαιρίδιο αεροβόλου στο πρόσωπο γάτας. Στη σύλληψη ενός άνδρας στον Αλυσό Δυτικής Αχαΐας μετά από σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα εστίασης προχώρησε η αστυνομία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, άνδρας εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς. Την κατεδάφιση του εγκατελειμμένου οικίματος στην Οδό Γερμανού, που προεβδομάδων είχε τυλιχθεί στις Φλόγες, αποφάσισε η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων. Συνάντηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, όπου και υπέβαλαν το ψήφισμα και τα αιτήματά τους, είχε ο Σύλλογος Γονέων και η Ένωση, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες λύσεις. Μεταξύ των αιτημάτων και οι διχοτομήσεις και τριχοτομήσεις τμήματων δημοτικών σχολείων του Δήμου. Πτώση κατά 11,7% του τζίρου στην εστίαση για την Αχαΐα το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου καταγράφεται σύμφωνα με την Ελστάτ, με τη μεγαλύτερη μάλιστα μείωση στον κύκλο εργασιών στη χώρα το δεύτερο τρίμηνο του 26 σε σχέση με την περσινή χρονιά να καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Καιρός. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Δυτική Ελλάδα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Θεράς και εκεί στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Η άνεμη είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4, ενισχυόμενη στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται σήμερα από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

Η μουσική του Μπαχ μας έβαλε πάλι στη χρονομηχανή μας και πάμε στο 1959 και στην Αγγλία, όπου σαν σήμερα η αυτοκινητή βιομηχανία British Motor Corporation παρουσίασε στο κοινό το θρυλικό Mini, σχεδιασμένο από τον Sir Alec Isigonis. Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί ένα μικρό, φτηνό και οικονομικό αυτοκίνητο λόγω και της κρίσης του Σουέζ που είχε συμβεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο σκοπός επετεύχθη και το αυτοκίνητο αυτό έμεινε στην ιστορία. Τις μέρες εκείνες που έγινε η επίσημη παρουσίαση, στο νούμερο 1 στα αγγλικά charts ήταν ο Little Richard και οι Drifters με το τραγούδι Living Doll.

Πάμε τώρα πολύ πιο πίσω, στο έτος 1346 και στη Γαλλία. Γιατί σαν σήμερα, στη μάχη του Κρεσί χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη κανόνι. Λέμε πρώτη φορά στην Ευρώπη, γιατί στην Κίνα το είχαν χρησιμοποιήσει πολύ νωρίτερα. Το κανόνι το είχαν οι Άγγλοι υπό τις διαταγές του βασιλιά Εδουάρδου του Τρίτου και τους βοήθησε να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου, καθώς εκτόξευε με μεγάλη δύναμη και σε μεγάλη απόσταση τεράστια βέλη και πολλές μικρές οβίδες. Εκείνη περίπου την εποχή, ο Γάλλος συνθέτης Γκιγιόμ ντε Μασό έγραφε τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα για μια όμορφη και γλυκιά κυρία.

Πάμε τώρα στο 1944, όχι δεν πάμε εκεί, από τη Γαλλία του 14ου αιώνα, πάμε στο 1943 και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής Βρασίδας Χαραλαμπίδης, ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Δάκης. Ο Δάκης μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, όπου και άρχισε να τραγουδά και τον ανακάλυψαν εκεί οι καλλιτέχνες του ελαφρού τραγουδιού Τάκης Μωράκης και Νάντια Κωνσταντοπούλου. Το 1963 ο Δάκης ήρθε στην Ελλάδα και άρχισε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων. Το 1964 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά και ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι στα γαλλικά και τα ιταλικά. Ο Δάκης μιλούσε 6 γλώσσες και αυτό τον διευκόλυνε πολύ στο να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο. Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά και αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσα, με τον οποίο κυκλοφόρησε μεγάλες επιτυχίες που τον έκαναν έναν από τους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής. Πέθανε το 2022. Μία από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του με τον Μίμη Πλέσα ήταν το «Τόσα καλοκαίρια», που γράφτηκε για το κινηματογραφικό musical του 1967 του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο «Γοργόνες και μάγκες» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και θα το ακούσουμε αμέσως.

Τώρα πάμε στο 1944 και στο Παρίσι, όπου σαν σήμερα η δεύτερη τεθωρακισμένη μεραρχία του Γάλλου στρατηγού Λεκλέρκ μαζί με τον Σαρλ Ντεγκόλ παρέλασαν στο Σαν-Ζελιζέ στο Παρίσι αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης από τις κατοχικές δυνάμεις των Ναζί. Και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Πιέρ Νουγκαρό που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε εκείνη τη χρονιά για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός και για αυτή τη συγκεκριμένη τεθωρακισμένη μεραρχία.

και από το Παρίσι του 1944 πάμε στο Λονδίνο του 1968, γιατί στις 26 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple. Το τραγούδι ήταν το Hey Jude, το οποίο γνώρισε αμέσως επιτυχία σε όλο τον κόσμο και βρέθηκε για πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 των πωλήσεων σε Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία και Καναδά. Συνολικά πούλησε περίπου 8 εκατομμύρια κόπιες και θεωρείται από τους μουσικοκριτικούς ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Αφετηρία της σύνθεσής του ήταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνι για να παρηγορήσει τον γιο του Τζον Λένον, τον Τζούλιαν, όταν ο πατέρας του άφησε τη γυναίκα του, τη Σύνθια, για να συνάψει σχέση με τη Γιώκο Όνο. Το Hey Jude ήταν το πρώτο κομμάτι των Beatles που ηχογραφήθηκε με οκτακάναλο εξοπλισμό και φυσικά θα το ακούσουμε τώρα.

Μένουμε στην Αγγλία, αλλά πάμε πιο πίσω, στο 1682, γιατί σαν σήμερα ο αστρονόμος Edmond Halley παρατήρησε για πρώτη φορά τον κομήτη που πήρε το όνομά του. Εννοώ ότι ήταν η πρώτη φορά που τον παρατήρησε ο ίδιος, γιατί ο κομήτης είχε καταγραφεί και παλαιότερα το 1531 και το 1607. Ο συγκεκριμένος κομήτης είναι ο μόνος γνωστός μικρής περιόδου κομήτης που γίνεται ορατός με γυμνό μάτι από τη Γη και επανεμφανίζεται περίπου κάθε 74 με 79 χρόνια. Η τελευταία φορά που πέρασε από τη γειτονιά μας ήταν το 1986. Ο Halley λοιπόν, υπολογίζοντας τις σωστότητες εμφανίσεις του κομήτη και λαμβάνοντας υπόψη την περιοδικότητα που εμφάνιζαν οι καταγραφές, κατέληξε το 1705 ότι οι παρατηρήσεις του 1531, του 1607 και του 1682 αφορούσαν στον ίδιο κομήτη, ο οποίος, όπως είπαμε, πήρε το όνομά του. Την ίδια χρονιά που ο Halley είδε τον κομήτη με τα μάτια του, το 1682, ο Άγγλος συνθέτης Henry Purcell έγραψε μεταξύ άλλων ένα κομμάτι για να υποδεχτεί τον Δούκα του York, ο οποίος είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι που έκανε στη Σκωτία εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου του Δεύτερου. Το κομμάτι λέγεται «What shall be done in behalf of the man» και θα τα ακούσουμε τώρα υπό τη διεύθυνση του Nigel Short, και έτσι θα τελειώσουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

ακούσαμε τους Boston Chamber Players να ερμηνεύουν μερικά αποσπάσματα από την ενορχήστρωση που έκανε ο Μπένο Ζάξ για την τάξη σύνθεσης του Arnold Schoenberg το 1918, πάνω στο απόγευμα ενός φαύνου του Debussy, που φυσικά δεν άφησε ανεπηρέαστους και τους συνθέτες άλλων υφών και στυλ, και συγκεκριμένα της jazz. Εδώ ακούμε αποσπάσματα από μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και jazz εκδοχή του βραζιλιάνου πιανίστα και συνθέτη Eumir Deodato. Και με αυτό σας αφήνω, κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη. Ήταν το απόγευμα ενός φαύνου του Claude Debussy.

τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Τσιπλάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα δύο συνθέσεις των Franz Liszt και Johannes Brahms από συναυλία της Ορχήστρας της Αγίας Κεκίλιας της Ρώμης υπό τον Thomas Gugais που δόθηκε στις 15 Μαρτίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα την ορχιστρική εκδοχή Serl 97 του συμφωνικού ποίηματος Le Prelude του Franz Liszt. Το περίπλοκο ιστορικό της γραφής του ξεκινά το καλοκαίρι του 1844 και ολοκληρώνεται με την έκδοσή του το 1856. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στο Αυλικό Θέατρο της Βαϊμάρης στις 23 Φεβρουαρίου 1854 με τον συνθέτη στο πόντιο. Ο Liszt επιμελήθηκε επίσης δύο ακόμη εκδοχές, για πιάνο με τέσσερα χέρια, Serl 591, καθώς και για δύο πιάνα, Serl 638. Ο πλήρης τίτλος του συμφωνικού ποίηματος παραπέμπει σε μία οδή της συλλογής «Νέοι ποιητικοί ρεμβασμοί» του επιφανούς Γάλλου λογοτέχνη και πολιτικού Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, εξελληνισμένα Λαμαρτίνο. Παρά τον τίτλο, η πηγή έμπνευσης αλλά και το προγραμματικό υπόβαθρο του συμφωνικού ποίηματος φαίνεται ότι δεν σχετίζονται με το Λαμαρτίνο. Τόσο ο τίτλος όσο και η αναφορά στην οδή του Γάλλου λογοτέχνη προστέθηκαν μόνο όταν το έργο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Το μουσικό υλικό βασίζεται σε μια παλαιότερη εισαγωγή ενός κύκλου κομματιών του Liszt με γενικό τίτλο «Τα τέσσερα στοιχεία» για ανδρική χοροδία και πιάνο Serl 80 ή για ανδρική χοροδία και ορχήστρα Serl 80α πάνω σε εισάριθμα ποίηματα του Γάλλου λογοτέχνη Ζωζέφ Οτρό. Η γη, οι βόρειοι άνεμοι, τα κύματα και τα αστέρια. Η οδή του Λαμαρτίνου, ωστόσο, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με ορισμένα τμήματα των ποιημάτων του Οτρό. Μία ερωτική ελεγία, μία θαλασσοταραχή και μία βουκολική σκηνή. Είναι άγνωστο για ποιους λόγους ο Liszt προτίμησε την αναφορά στον Λαμαρτίνο και όχι στον Οτρό. Μερικοί πιθανοί λόγοι είναι η προτίμηση του συνθέτη σε έναν πιο διάσημο λογοτέχνη, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων επειδή δεν είχαν δημοσιευτεί όλα τα ποίηματα του Οτρό, καθώς και ο θαυμασμός και η επιρροή της συντρόφου του Liszt, της Πολωνέζας πριγκίπισσας Καρολίνα Τσουζάιν Βίτκενστάιν, για την ποίηση του Λαμαρτίνο. Η πρωτότυπη έκδοση του συμφωνικού ποίηματος, εν έτη 1856, περιλαμβάνει έναν πρόλογο γραμμένο από την Καρολίνα Τσουζάιν Βίτκενστάιν. Στην αρχή του προλόγου τίθεται το ακόλουθο ερώτημα. Τι άλλο είναι η ζωή μας παρά μία σειρά από πρελούδια σε αυτόν τον άγνωστο ύμνο, η πρώτη και επίσημη νότα του οποίου συμβολίζει τον θάνατο? Ωστόσο, κανένα τμήμα της ποίησης του Λαμαρτίνου δεν συνδέεται με αυτό το ερώτημα. Στις 30 Απριλίου 1860 το συμφωνικό ποίημα παρουσιάστηκε στην Πράγα υπό τη διεύθυνση του Hans von Bülow. Σε επεξηγηματικό κείμενο για το πρόγραμμα της συναυλίας, γραμμένο μάλλον από τον διάσημο μαέστρο, συναντούμε μια διαφορετική εκδοχή για το προγραμματικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με το κείμενο, το έργο συμβολίζει την ανάπτυξη του ανθρώπου από την πρώιμη νεότητά του μέχρι την ωριμότητα. Καμία αναφορά του ίδιου του Liszt δεν είναι γνωστή για τους εξωμουσικούς συμβολισμούς του συμφωνικού ποίηματος. Διάφοροι σύγχρονοι ερευνητές έχουν προτείνει τίτλους για κάθε τμήμα του με βάση την οδή του Λαμαρτίνου και τον πρόλογο της Πολωνέζας πριγκίπισσας και συντρόφου του Liszt Καρολίνα Τσουζάιν Βίτκενστάιν. Μεταξύ αυτών, ο Αμερικανός μουσικολόγος Ρίτσαρντ Ταράσκιν, 1945-2022, ο οποίος παραθέτει τους ακόλουθους πέντε τίτλους. Το ερώτημα, έρωτας, θύελα, βουκολική γαλήνη, μάχη και νίκη. Την ορχήστρα της Αγίας Κεκίλιας της Ρώμης διευθύνει ο Thomas Gugais.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή Σερ 97 του συμφωνικού ποίηματος Le Prelude του Franz Liszt. Την ορχήστρα της Αγίας Κεκυλίας της Ρώμης διεύθυνε ο Thomas Gugais από συναυλία στις 15 Μαρτίου 2025. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο,

και ορχήστρα, έργο 102 του Johannes Brahms. Είναι το τελευταίο ορχιστρικό έργο του ρομαντικού συνθέτη, γραμμένο το καλοκαίρι του 1887 στη γραφική πόλη Thun της Ελβετίας, δίπλα στην ομώνυμη λίμνη. Στις 21 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, δύο προσωπικοί φίλοι του Brahms, ο βιολιστής Ιόζεφ Ιωάχιμ και ο βιολοντσελίστας Ρόμπερτ Χάουσμαν, έπαιξαν για πρώτη φορά το κοντσέρτο ιδιωτικά στην οικία της Κλάρα Σούμαν στο Baden-Baden με τον συνθέτη στο πιάνο. Το έργο γράφτηκε κατόπιν παραγγέλειας του Ρόμπερτ Χάουσμαν, ο οποίος ζήτησε από τον Brahms να συνθέσει ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ένα έτος πριν, το 1886, ο συνθέτης είχε αφιερώσει στον Χάουσμαν τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο. Ο ίδιος βιολοντσελίστας, που υπήρξε μέλος του φημισμένου κουαρτέτου εγχόρδων Ιωάχιμ, είχε συμβάλει στη διάδοση της πρώτης σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο, καθώς και άλλων έργων μουσικής δωματίου του Brahms. Ο συνθέτης προτίμησε να γράψει ένα διπλό κοντσέρτο για βιολί και βιολοντσέλο, επιθυμώντας να επανασυνδεθεί φιλικά με τον Ιωάχιμ. Οι δύο φίλοι και στενοί συνεργάτες επί δεκαετίες είχαν σταματήσει να μιλούν μεταξύ τους. Διατηρούσαν επικοινωνία μόνο μέσω επιστολών. Λίγα έτη πριν σημειώθηκε ρήξη στη σχέση τους. Το 1884 ο Ιωάχιμ είχε ζητήσει διαζύγιο από τη σύζυγό του, τη μεσόφωνο Αμάλιε Βάις, πιστεύοντας ότι υπάρχει κρυφό ιδύλιο με τον μουσικό εκδότη του Brahms, Fritz Zimrock. Ο Brahms, βέβαιος πως οι υποψίες του Ιωάχιμ ήταν αβάσιμες, έστειλε επιστολή στη σύζυγό του, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην ίδια. Η Βάις αξιοποίησε αργότερα αυτή την επιστολή στη δικαστική διαμάχη. Ο Ιωάχιμ αισθάνθηκε προδομένος από τον Brahms, αλλά δεν έπαψε ποτέ να εκτιμά τη μουσική του. Το αυτόγραφο του διπλού κοντσέρτου περιλαμβάνει μάλιστα πολλές επεμβάσεις του ίδιου του Ιωάχιμ, όχι μόνο στο μέρος του βιολιού, αλλά και σε ορχιστρικά μέρη. Η πρεμιέρα του κοντσέρτου δόθηκε στην Κολονία στις 18 Οκτωβρίου 1887 με σολίστ τον Ιωάχιμ και τον Χάουσμαν υπό τη διεύθυνση του Brahms. Ακολούθησαν και άλλες εκτελέσεις του έργου από τους ίδιους ερμηνευτές. Η πραγματική αξία του, ωστόσο, εκτιμήθηκε μόλις στον 20ο αιώνα, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Brahms. Τα τρία μέρη του κοντσέρτου είναι τα ακόλουθα: Allegro σε La Elasona, Andante σε Re Mizona και Vivace non troppo σε La Elasona και κατόπιν σε La Mizona. Σολίστη είναι η Ιαπωνέζα βιολονίστα Σάγιακα Σότζι και ο Ιταλός βιολοντσελίστας Έτορε Παγκάνο. Την ορχήστρα της Αγίας Κικιλίας της Ρώμης διευθύνει και πάλι ο Τόμας Γκουγκάις.

0: Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 102 του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν η Ιαπωνέζα βιολονίστα Σάγιακα Σότζι και ο Ιταλός βιολοντσελίστας Έτορε Παγκάνο. Την ορχήστρα της Αγίας Κεκυλίας της Ρώμης διήθυνε ο Τόμας Γκουγκάις από συναυλία στις 15 Μαρτίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

τρίτο από τα τέσσερα παιδιά μιας μεγαλοαστικής βιενέζικης οικογένειας, ο Άλμπαν Μπέργκ γεννήθηκε το 1885 και ανατράφηκε σε ένα περιβάλλον που του καλλιέργησε από νωρίς την αγάπη για τη λογοτεχνία και για τη μουσική. Το 1900 ο 15χρονος Μπέργκ, ενθαρρυμένος από τους γονείς του που είχαν διακρίνει το πρώιμο ταλέντο του, έγραψε μερικά τραγούδια χωρίς να είχε αρχίσει ακόμα τις μουσικές σπουδές του, τις οποίες ανέκοψε ο θάνατος του πατέρα του εκείνη τη χρονιά και τα συνεπακόλουθα οικονομικά προβλήματα που άλλαξαν τη ζωή της οικογένειας. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν βαθιά τον ευαίσθητο έφηβο, ο οποίος παραμελώντας τις σχολικές του υποχρεώσεις, αναζήτησε καταφύγιο στην ποίηση, στη μουσική και στην αγκαλιά της κατά 17 χρόνια μεγαλύτερης του, Μαρί Σλόιχλ. Μιας γυναίκας από το υπηρετικό προσωπικό, με την οποία το 1902 απέκτησε το μοναδικό του παιδί, μία κόρη που η μητέρα της ονόμασε προς τιμήν του Αλμπίνε. Το γεγονός κρατήθηκε μυστικό στην οικογένεια Μπέργκ από το φόβο του κοινωνικού σκανδάλου και ο 17χρονος Άλμπαν, αφού αναγκάστηκε να διακόψει κάθε επαφή με τη Μαρή και το παιδί και να επαναλάβει τις δύο τελευταίες τάξεις για να πάρει το απολυτήριο του σχολείου του, αφοσιώθηκε με μεγαλύτερο ζήλο στη μουσική. Μέχρι το 1904 συνέθεσε τα πρώτα 23 από τα 46 τραγούδια της νεότητας σε στίχους Γερμανών και Αυστριακών ποιητών, από τα οποία ο βαρύτονος Ενέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ θα ερμηνεύσει σε ηχογράφηση του 2017 το 5ο, το 13ο και το 15ο σε στίχους των Φρίντριχ Ρούκερτ, Χάινριχ Χάινε και Πάουλ Χόχενμπεργκ.

Ο βαρύτονος Ενέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 2017 τρία τραγούδια σε στίχους των Ρίκερτ, Χάινε και Χόχενμπεργκ από τον πρώτο κύκλο των 23 τραγουδιών της νεότητας που ο Άλμπαν Μπέργκ συνέθεσε την περίοδο 1901-1904 σε στίχους Γερμανών και Αυστριακών ποιητών. Το 1904 υπήρξε μια καθοριστική χρονιά για τον 19χρονο Μπέργκ, καθώς η επιθυμία του για σοβαρές μουσικές σπουδές, που μέχρι τότε η οικονομικά κατεστραμμένη οικογένειά του δεν μπορούσε να του προσφέρει, έγινε πραγματικότητα χάρη στη γνωριμία του με τον κατά 11 χρόνια μεγαλύτερό του, Άρνολντ Σέμπεργκ. Αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, ο Σέμπεργκ τον δέχθηκε ως μαθητή του χωρίς δίδακτρα και μέχρι το 1911 του δίδαξε θεωρία, αρμονία, αντίστοιξη και σύνθεση, θεμελιώνοντας μαζί του και με τον επίσης μαθητή του Άντον Βέμπερν τη γνωστή σήμερα ως δεύτερη σχολή της Βιέννης. Από τον δεύτερο κύκλο των 23 τραγουδιών της νεότητας για φωνή και πιάνο, που ο Μπέργκ συνέθεσε μέχρι το 1908 ως μαθητής του Σέμπεργκ, ο βαρύτονος Ενέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ θα ερμηνεύσει το πρώτο, το έκτο, το έβδομο και το 22ο σε στίχους της Φρίντα Ζέμλερ και των Ντέτλεφ φον Λίλινγκρον, Άρνο Χόλτς και Κάρλ Μπούσε.

Kleine Blumen wie aufs Glas, sicher zu gerne durch das Licht.

Από ηχογράφηση του 2017, ο βαρύτονος Ενέας Χουμ με την πιανίστα Τζούντιτ Πόλγκαρ ερμήνευσε 4 από τα 23 τραγούδια του δεύτερου τεύχους «Τραγούδια της νεότητας», «Για φωνή και πιάνο», σε στίχους των Ζέλμε, Λίλινγκρον, Χόλτς και Μπούσε, που ο Άλμπαν Μπέρκ συνέθεσε ανάμεσα στο 1904 και το 1908 ως μαθητής του Άρνολτ Σέμπερκ. Το 1908 ο Μπέρκ, έχοντας ήδη γνωρίσει στην όπερα της Βιέννης την τραγουδίστρια και μέλουσα σύζυγό του Ελέν Ναχόφσκι, ολοκλήρωσε τα 7 πρώιμα τραγούδια για μέτζο σοπράνο και πιάνο, στα οποία διαφαίνονται οι επιρροές του από τους Στράους, Μάλερ, Βόλφ και Ντεμπιουσί, αλλά και από το δάσκαλό του. Τα 7 πρώιμα τραγούδια με τους τίτλους «Νύχτα», «Τραγούδι ανάμεσα στις καλαμιές», «Το αηδόνι», «Στεβανωμένο στα όνειρα», «Στο δωμάτιο», «Οδή στον έρωτα» και «Καλοκαιρινή ημέρα», βασισμένα αντίστοιχα σε ποίηματα των Καρλ Χάουπτμαν, Νικολάους Λενάου, Τέοντορ Στόρμ, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Ιωάννης Σλαφ, Ότο Χαρτ Λέμπεν και Πάουλ Χόχενμπεργκ, αποτελούν ένα εξαιρετικό δείγμα του εν εξελίξει συνθετικού του στυλ, ενώ 3 από αυτά ήταν τα πρώτα του που παρουσιάστηκαν το 1908 στη Βιέννη σε συναυλία με έργα μαθητών του Σέμπεργκ. Την ενορχιστρωμένη εκδοχή των 7 τραγουδιών που ο Μπέρκ παρουσίασε το 1928 θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1993 η μέτζο-σοπράνο Άννε Ζοφή Φονότερ με τη φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο.

Από ηχογράφηση του 1993, η Άννα Ζωφή Φωνότερ με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο ερμήνευσε τα 7 πρώιμα τραγούδια για μέτζο σοπράνο και πιάνο σε ποίηματα των Χάουπτμαν, Λενάου, Στόρμ, Ρίλκε, Σλαφ, Χαρτλέμπεν και Χόχενμπεργκ, που ο Άλμπαν Μπεργκ συνέθεσε την περίοδο 1905-1908 ως μαθητής του Άρνολτ Σέμπεργκ, παρουσιάζοντας την ενορχιστρωμένη εκδοχή τους το 1928. Τα 7 πρώιμα τραγούδια θεωρούνται το σημαντικότερο φωνητικό έργο του εν εξελίξει συνθετικού στυλ του Μπεργκ, καθώς συνδυάζουν τις πρώιμες επιρροές του από τους Στράους, Μάλερ, Βόλφ και Ντεμπισί με εκείνες του δασκάλου του, ενώ 3 από αυτά ήταν τα πρώτα του που εκτελέστηκαν στη Βιέννη το 1908 σε συναυλία με έργα μαθητών του Σέμπεργκ. Το 1910 ο Μπεργκ συνέθεσε τα 4 τραγούδια έργο 2 για μέτζο σοπράνο και πιάνο σε ποίηματα των Φρίντριχ Χέμπελ και Άλφρεντ Μόμπερτ, και το 1911, τη χρονιά του γάμου του με την Ελένε Ναχόφσκι, άρχισε να συνθέτει τα 5 τραγούδια για μέτζο σοπράνο και μεγάλη ορχήστρα σε στίχους και αφορισμούς από Κάρτ Ποστάλ του αυστριακού ποιητή Πέτερ Άλτενμπεργκ, ολοκληρώνοντας τα το 1912, έχοντας ολοκληρώσει και τη μαθητεία του δίπλα στον Σέμπεργκ. Από τα 5 τραγούδια με τους τίτλους «Πόσο όμορφη είσαι ψυχή», «Καταιγίδα», «Πέρα από τα όρια του σύμπαντος», «Τίποτα δεν ήρθε» και «Εδώ είναι η γαλήνη», το δεύτερο και το τρίτο ήταν τα μόνα του κύκλου που παρουσιάστηκαν ζώντος του Μπεργκ στη συναυλία με έργα της δεύτερης σχολής της Βιέννης που διεύθυνε το 1913 ο Σέμπεργκ στη Musikverein. Μια συναυλία που έμεινε στην ιστορία ως συναυλία σκάνδαλο, γιατί το κοινό, ανεξοικείωτο με την πρωτοποριακή μουσική γλώσσα των έργων, αντέδρασε τόσο αρνητικά που επέβαλε τη διακοπή της. Σοκαρισμένος από τις αντιδράσεις, ο Μπεργκ απέσυρε το έργο, το οποίο επανεκτελέστηκε δημόσια το 1952, 17 χρόνια μετά το θάνατό του, ενώ η πρώτη έκδοσή του πραγματοποιήθηκε το 1966. Τα 5 τραγούδια έργο 4 θα ερμηνεύσει από ηχογράφηση του 1993 η μέτζο σοπράνο Μπριζίτ Μπαλέ με τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη.

Από ηχογράφηση του 1993, η μέτσο-σοπράνο Μπριζίτ Μπαλέ με τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη ερμήνευσε τα 5 τραγούδια «Έργο 4» για μέτσο-σοπράνο και μεγάλη ορχήστρα του Άλμπαν Μπέρκ, βασισμένα σε στίχους και αφορισμούς από Κάρτ Ποστάλ του αυστριακού ποιητή Πέτερ Αλτενμπεργκ. Τον τελευταίο κύκλο τραγουδιών που ο Μπέρκ άρχισε να συνθέτει 26 ετών το 1911 ως μαθητής του Άρνολτ Σέμπεργκ και μέλος της δεύτερης σχολής της Βιέννης, ολοκληρώνοντάς τον το 1912. Από τα 80 περίπου τραγούδια που ο Μπέρκ συνέθεσε πριν και κατά τη διάρκεια της μαθητείας του δίπλα στον Σέμπεργκ, τα μόνα που εκδόθηκαν μέχρι το θάνατό του το 1935 ήταν τα 7 πρώιμα τραγούδια του 1908, τα 2 τραγούδια σε ποίηματα των Theodor Storm και Johann Ludwig Gleim του ίδιου έτους και τα 4 τραγούδια έργο 2 του 1910.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Φέλιξ Μέντελσον, 1809-1847. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Στις 11 Μαρτίου του 1829, ο Φέληξ Μέντελσον διεύθυνε για πρώτη φορά μετά το θάνατο του Μπαχ το αριστούργημά του «Τα κατά Ματθαίον πάθη», συμβάλλοντας έτσι πρώτο στην αναβίωση του έργου του κάντορα της Λειψίας, η μουσική του οποίου είχε περιπέσει σε λύθη μετά το θάνατό του το 1750. Από τότε ο Μπαχ θαυμάστηκε και αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίστηκε βέβαια ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών. Ο συνθέτης μας, ο Μέντελσον, ήταν τέρας μνήμης και λέγεται ότι όταν ήρθε η ώρα να διευθύνει για πρώτη φορά τα κατά Ματθαίον πάθη, ανακάλυψε ότι στο αναλόγιο υπήρχε λάθος παρτιτούρα. Όμως, για τον ίδιο, κανένα πρόβλημα. Σήκωσε την μπαγκέτα του και άρχισε να διευθύνει το έργο του Μπαχ, γυρίζοντας τάχα μου τις σελίδες της υποτιθέμενης παρτιτούρας, έτσι ώστε να μην ανησυχήσουν οι μουσικοί. Απίθανο. Αυτό και μόνο καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τη μουσική μνήμη και τη μνήμη γενικά αυτού του ανθρώπου. Την άνοιξη του 1829 πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και διευθύνει τη συμφωνία του Σεντοελάσσονα. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς επιστρέφει και επισκέπτεται την Σκωτία, όπου εμπνεύστηκε βέβαια την εισαγωγή Ευρύδες και την Συμφωνία αριθμός 3 γνωστή ως Σκωτική, ενώ από το 1830 έως το 1832 ταξίδεψε στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία και την Ελβετία για να καταλήξει και πάλι στο Λονδίνο, όπου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Εκεί θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη Συμφωνία αριθμός 4 γνωστή και ως Ιταλική, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του. Την συμφωνία λοιπόν αυτή, την Ιταλική, θα φιλοξενήσουμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και ξεκινάμε. Πρώτο μέρος, Allegro Vivace, από την ορχήστρα του 18ου αιώνα, υπό τη διεύθυνση του Franz Brüggen.

Ξεκινήσαμε λοιπόν τη σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας με το πρώτο μέρος, υπέροχο Allegro Vivace, από την Ιταλική Συμφωνία αριθμός 4 σε λαμίζωνα έργο 90. Υπέροχη ερμηνεία από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό την διεύθυνση του Franz Brüggen. Η Ιταλική Συμφωνία του Μέντελσον, που γράφτηκε στη διάρκεια της περιοδίας του συνθέτη στην Ιταλία, αντικατοπτρίζει τα χρώματα και το ταπεραμέντο της χώρας και των ανθρώπων της, αλλά και τους χαρακτηριστικούς ρυθμούς του σαλταρέλο και της ταραντέλας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο στις 13 Μαρτίου του 1833 και έκτοτε είναι η πιο δημοφιλή συμφωνία του. Και ήταν ο ίδιος που έδωσε στο έργο το προσωνύμιο «Ιταλική». Κάπως δυσαρεστημένος πάντως με το έργο, σχεδίαζε να το αναθεωρήσει πριν από την έκδοσή του. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ και εκδόθηκε ως είχε μετά το θάνατό του. Ο Μέντελσον σημείωσε ότι στη συμφωνία προσπάθησε να μεταφέρει τις προσωπικές του εντυπώσεις για την τέχνη, τη φύση και τους ανθρώπους της Ιταλίας. Μουσικά είναι ένα πιο αυστηρά ελεγχόμενο πρωτότυπο έργο από τις προηγούμενες συμφωνίες του. Οι χαρακτηριστικές ορχιστρικές υφές του Μέντελσον είναι εμφανείς από την αρχή κιόλας, με τα παλώμενα ξύλινα πνευστά να δημιουργούν ένα αρμονικό υπόβαθρο για το απλό θέμα που θυμίζει κόρνο στα βιολιά. Το κύριο θέμα του δεύτερου μέρους, ένα «Andante con moto» σε ρε ελάσσονα, χρησιμοποιεί τη μελωδία ενός τσέχικου τραγουδιού. Το ακούμε αμέσως.

Ήταν το δεύτερο μέρος Andante con moto της Ιταλικής Συμφωνίας Ελαμίζων έργο 90 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Όπως είπαμε, τον Οκτώβριο του 1830 ο συνθέτης μας πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Ιταλία. Επισκέπτεται τη Βενετία, την Πολόνια, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη, την Νάπολη, το Μιλάνο. Πηγαίνει σε μουσεία, ακούει ορχήστρες και γράφει σε φίλους και συγγενείς. Δεν άκουσα ούτε μία νότα που να αξίζει να θυμάται κανείς. Οι ορχήστρες στη Ρώμη είναι αφάνταστα κακές και στην Νάπολη τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, οι αναμνήσεις του πολλές και εξού και το προσωνύμιο Ιταλική Συμφωνία. Ένα έργο από τα ελάχιστα της μουσικής, όπου δεν μπορεί να βρει κανείς ούτε τέσσερα μέτρα που να τον αφήνουν αδιάφορο. Και εδώ θα έχουν άδικο πια όλοι αυτοί που δημόσια χαρακτηρίζουν πολλά από τα συμφωνικά του έργα συντηρητικά, πληκτικά και αδιάφορα, γιατί η Ιταλική Συμφωνία είναι ένα μεγάλο, υπέροχο και γοητευτικό ένιγμα. Τρίτο μέρος, con moto moderato, ένα αρκετά συμβατικό μενουέτο. Φινάλε, τέταρτο μέρος, saltarello, ένας ζωηρός ναπολιτάνικος χορός με πηδήματα και άλματα. Τρίτο λοιπόν και τέταρτο μέρος και πάλι από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση του Franz Brüggen.

Ήταν το τρίτο και τέταρτο μέρος της Ιταλικής Συμφωνίας του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Τα ακούσατε βέβαια και πάλι από την ορχήστρα του 18ου αιώνα υπό τη διεύθυνση του Φραντς Μπρούγκεν. Και έτσι στο πρώτο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής το αφιερώσαμε στην Ιταλική Συμφωνία. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς τον Μέντελσον σαν ένα gentleman της Βικτοριανής περίοδου. Ένα κλασικιστή γεννημένο στην καρδιά του ρομαντισμού, του οποίου η αισθητική αντίληψη προσέθεσε ένα ακόμη λόγο αποδοχής του ως πρότυπου δεξιοτέχνη και καλλιτέχνη. Ένα καλλιτέχνη που θαυμάστηκε από θνητούς και αθάνατους, από συναδέλφους του μέχρι και την βασίλισσα Βικτόρια. Όμως, ο ίδιος αυτός καλλιτέχνης σχολιάστηκε και από πολλούς άλλους αρνητικά. Ο μουσικολόγος Ρίτσαρντ Ταρούσκιν γράφει ότι παρόλο που ο συνθέτης δημιούργησε έργα εξαιρετικής δεξιοτεχνίας σε πολύ νεαρή ηλικία, ουδέποτε ξεπέρασε το πρώιμο νεανικό του ύφος. Παρέμεινε στιλιστικά συντηρητικός, μη αισθανόμενος την ανάγκη να προσελκύσει την προσοχή με μια επίδειξη επαναστατικής εντός αγωγικών καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια της σύντομης καριέρας του, παρέμεινε βολικά πιστός στο μουσικό status quo, δηλαδή τις κλασικές μορφές όπως τις είχαν ήδη σκεφτεί στην εποχή του. Αυτά έλεγε αυτός ο μουσικολόγος. Και είναι αλήθεια πως υπάρχουν κάποια έργα του τα οποία και χαρακτηρίζονται πάρα πολύ συντηρητικά, υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στα οποία βλέπει κανείς πως όσο κι αν ένας άνθρωπος δεν είναι εκρηκτικός, η ψυχή του μπορεί να είναι ανήσυχη και ταραγμένη. Ένα από αυτά είναι το κουαρτέτο για έγχορδο αριθμός 6 σε φαελάσσονα, έργο 80, σύνθεση του 1847, ένα από τα τελευταία του έργα. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace Assai, από το κουαρτέτο Ebène.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Vivace Assai από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 6 σε Φα Ελάσσον Αέργο 80 του Φέληξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε το κουαρτέτο Eben. Η Φάνη Μέντελσον, η αγαπημένη μεγαλύτερη αδελφή του Φέληξ, πέθανε απροσδόκητα σε ηλικία 41 ετών το Μάιο του 1847. Αυτό ήταν ένα καταστροφικό πλήγμα για τον Φέληξ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί και στην κηδεία. Με τη σύζυγό του Σεσίλ και τον αδελφό του Πολ πήγε στην Ελβετία για να αναρρώσει. Εκεί έκανε πεζοπορία και ζωγράφιζε και ανάγκαζε τον εαυτό του να συνθέτει με την ελπίδα ότι αργότερα θα μου έρθει η όρεξη να δουλέψω και να το απολαύσω, όπως έγραψε στην μικρότερη αδελφή του Ρεβέκα. Παρ' όλα αυτά, ολοκλήρωσε αυτό το κουαρτέτο σε Φα Ελάσσονα μέχρι το Σεπτέμβρη. Θα ήταν ένα από τα τελευταία ολοκληρωμένα έργα του. Ο ίδιος ο Μέντελσον πέθανε στις 4 του Νοέμβρη σε ηλικία 38 ετών. Είναι σκληρή, δυνατή μουσική η μουσική αυτού του κουαρτέτου. Ξεκινά απαλά και φευγαλαία, αλλά με αυξανόμενη ένταση. Υπάρχουν νότες αντίθετης παρηγοριάς, αλλά οι αγώνες είναι σοβαροί και παθιασμένοι. Ακόμη πιο αγωνιώδες είναι το τρίτο μέρος αντάτζο, μια βαθιά προσωπική ελεγεία, τόσο επιτυχή στην τεχνική της, όσο και βαθιά στην έκφρασή της. Ο Μέντελσον βρήκε ελάχιστη παρηγοριά στο φινάλε του, όπου η κύρια αντίθεση για το άγχος, εδώ είναι ο θυμός. Το μέρος φλέγεται από θλίψη στο τμήμα της ανάπτυξης, αλλά και στην τελική κόντα. Η σημερινή λοιπόν τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέληξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας θα κλείσει με το τρίτο μέρος αντάτζο, θα ακούσετε μόνο ένα μέρος του και το τέταρτο φινάλε Allegro Molto από το κουαρτέτο για έγχορδο αριθμός 6 σε Φα Ελάσσονα έργο 80 και πάλι από το κουαρτέτο Eben.

0: Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας, ολοκληρώθηκε με ένα μέρος από το τρίτο μέρος Αντάτζο και το τέταρτο μέρος Φινάλε από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 6 σε φαελάσσον έργο 80 που ακούσατε από το κουαρτέτο Εμπέν. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο της Λίμνας των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με την Iceland Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Bjarte Engeset ακούσαμε την Litten Overture, μικρή εισαγωγή όπως 11 του Øystein Sommerfeld. Για το έργο αυτό βρισκόμαστε στο Όσλο του 1960, όταν ο Sommerfeld είναι 41 ετών και έχει επιστρέψει από το Παρίσι όπου σπούδασε σύνθεση με την Nadia Boulanger. Αυτό το μικρό ενθουσιώδες έργο είναι η πρώτη του απόπειρα σύνθεσης συμφωνικής μουσικής και είναι η εισαγωγή μιας ζωής που θα είναι πλέον αφιερωμένη αποκλειστικά στη μουσική. Ο Øystein Sommerfeld υπηρετεί τη μουσική ως το τέλος της ζωής του το 1994 και γράφει ένα κομμάτι της ιστορίας της μουσικής της Νορβηγίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ξεκινήσαμε ήδη με τη μικρή ουβερτούρα, την σημερινή μας διαδρομή από έργο σε έργο με επιλογές ελεύθερων συνειρμών, που ανυπόμονα μας οδηγούν στον επόμενο προορισμό μας. Ήρθαμε στην Αγία Πετρούπολη του 1812. Εδώ βρίσκεται όταν ξεκινά να συνθέτει το τρίτο του κοντσέρτο για πιάνο ένας από τους καλύτερους πιανίστες που καταγράφει η ιστορία της μουσικής. Είναι σε περιοδία με επόμενο σταθμό του τη Μόσχα. Ωστόσο, τον Σεπτέμβρη φτάνουν τα νέα πως οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ναπολέοντα πλησιάζουν και έτσι φεύγει βιαστικά από τη Ρωσία χωρίς να ολοκληρώσει μάλλον εδώ το κοντσέρτο του. Μουσική στην οποία φαίνεται η φιλία του με τον Μπετόβεν, αλλά επίσης και το πόσο διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας του. Το κοντσέρτο του δεν έχει την αψεγάδιαστη κατασκευή. Ακολουθεί βασικούς κανόνες για τη μουσική που περιμένει το κοινό του να ακούσει, αλλά γράφει ίσως περισσότερο με οδηγό την ευκολία του στο παίξιμο. Με γρήγορες εναλλαγές, χωρίς να τον προβληματίζει όταν περνά από τη μία ιδέα στην άλλη χωρίς να την αναπτύσσει. Γράφει μουσική για τις συναυλίες του, μουσική που αναδεικνύει τις δεξιότητές του, συναρπάζει το κοινό της εποχής του. Ferdinand Reiss, κοντσέρτο αριθμός 3 σε Sol dies Ελλάσσονα, όπως 55. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso, με τον Christopher Hinterhuber, την Γιάβλε Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Uwe Gronda.

Είναι τέλος 1848, αρχές 1849. Το ζευγάρι μετρά 8 χρόνια γάμου, η Κλάρα περιμένει το έκτο τους παιδί, ο 38χρονος Ρόμπερτ ήδη εδώ και κάποια χρόνια παιδεύεται με την υγεία του, την ψυχική του υγεία. Όμως ζουν πάντα για τη μουσική. Και ήρθαμε γιατί αυτή τη φορά μπαίνουν στο δάσος, με 9 σκηνές, 9 μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλους από στίχους ποιημάτων που αρχικά τις συνοδεύουν. Τελικά ο Ρόμπερτ αφαιρεί τα ποίηματα, αλλά κρατά τους τίτλους, σημειώνει πως είναι οδηγοί. Και ίσως οι σκηνές δεν είναι απλή περιγραφή του δάσους. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Κλάρα, ενώ παίζει τις συνθέσεις συχνά, αρνείται να παίξει μία από τις εικόνες αυτού του δάσους. Αλλά αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Εμείς ήρθαμε για τη μουσική με την οποία μπαίνουμε στο δάσος. Και έπειτα ακολουθούμε τον κυνηγό στην αναζήτηση της Λίας του, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Eintritt im Walde, Jäger auf der Lauer. Πρώτη και δεύτερη σύνθεση αντίστοιχα από το έργο Waldszenen, σκηνές του δάσους, όπως 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Αρκάντι Βόλοντος, από ζωντανή ηχογράφηση του 2009 στη Βιέννη.

Για κυνήγι ερχόμαστε και σε δάσος της Βιέννης του 1793, με μουσική συμφωνίας που παίζεται ιδιωτικά προς τιμήν του Φερντινάντο του Τρίτου, Μέγα Δούκα της Τοσκάνης, ο οποίος έχει καταφύγει εδώ προσωρινά όσο τα επαναστατικά στρατεύματα

Κράτηματα του Ναπολέοντα έχουν καταλάβει την Φλωρεντία. Και ίσως με αφορμή κυνήγι, στο οποίο συμμετέχει και ο Μεγάλος Δούκας, το τέλος της βραδιάς, παίζεται μουσική του συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας των βασιλικών ορχιστρών της Αυτοκρατορίας. Ο συνθέτης γράφει μουσική στην κλίμακα των βασιλικών τιμών, του Θριάμβου, και βάζει τη μουσική στο κυνήγι. Στο τρίτο μέρος επικρατεί ησυχία όσο οι κυνηγοί αναζητούν σιωπηλά και περιμένουν υπομονητικά το θύραμα. Στο τέταρτο μέρος, κόρνα, τύμπανα και τρομπέτες ηχούν για το επιτυχημένο κυνήγι με όλους τους συμβολισμούς του. Στη μουσική, με όλα τα θέματα που έχουν ακουστεί στη συμφωνία. Παβέλ ή Παόλ Βρανίνσκι. Συμφωνία σε ρε μίζωνα, όπους 25. Μέρος τρίτο, αντάτζο. Μέρος τέταρτο, λακάτσα. Το κυνήγι. Με την Prague Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Φράντισεκ Βαγνάρ.

Αναπόφευκτη ίσως επόμενη επιλογή, «Η κραυγή του ελαφιού». Είναι ο τίτλος της μουσικής επιλογής που μας πηγαίνει σε δύο χρόνους και δύο τόπους ταυτόχρονα. Στην Ιρλανδία του 433 μετά Χριστόν, για επίκληση του Χριστού από τον Σαν Πάτρικ, Άγιο Πατρίκιο, προσευχή για προστασία από την επίθεση του παγανιστή βασιλιά, τον οποίο βέβαια αργότερα προσελητίζει και έτσι φέρνει τον χριστιανισμό στο νησί. «Ο Χριστός είναι μαζί μου. Ο Χριστός είναι μπροστά μου, πίσω μου, μέσα μου, πάνω και κάτω από μένα, δεξιά και αριστερά μου. Ο Χριστός είναι παντού. Όταν ξαπλώνω κάτω, όταν κάθομαι, όταν σηκώνομαι. Είναι στην καρδιά καθενός που με σκέφτεται, σε κάθε μάτι που με κοιτάζει, σε κάθε μάτι που με ακούει. Ο Χριστός είναι μαζί μου». Λέει σε ελεύθερη απόδοση απόσπασμα στίχων της προσευχής. Η απόλυτη προστασία, που παίρνει την ονομασία του θώρακα της πανοπλίας πολεμιστή. Είναι η πανοπλία του Αγίου Πατρικίου, Σαν Patrick's Breastplate, αλλά είναι και η κραυγή του πιο αγνού και αθώου, του συμβόλου της μεταμόρφωσης, η κραυγή του ελαφιού. Και έτσι ερχόμαστε στην Εστονία του 2007. Γιατί όταν του ζητούν, του παραγγέλνουν έργο από την Ένωση Σύγχρονης Μουσικής του Λου της Ιρλανδίας, εκείνος φαντάζεται τις λέξεις αυτού του αποσπάσματος της προσευχής προστασίας να απευθύνονται εν χορό από όλες τις μουσικές κατηγορίες φωνών. Η κραυγή του ελαφιού, The Deer's Cry, του Arvo Pärt, με το φωνητικό σύνολο Vox Clamantis, σε διεύθυνση του Jan Eik Tulve.

επιστροφή στη Δρέσδη των αρχών του 1849. Θα μπούμε για δεύτερη φορά στο δάσος του Ρόμπερτ Σούμαν, στην 7η από τις 9 σκηνές, ίσως περιήγηση στο δάσος του υποσυνείδητου, όπου το πουλί με το τραγούδι του είναι ο προφήτης, Vogel als Prophet, από το έργο «Σκηνές του δάσους» όπως 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Αρκάντι Βόλοντος.

«Φωνάξτε, Κίκνη, φωνάξτε». Όσο οι άγριοι κύκνοι έφευγαν, κοίταξα μέσα στην καρδιά μου. Και τι είδα που δεν είχα δει προηγουμένως? Μόνο μια ερώτηση λιγότερο ή μια περισσότερο. Τι είδα? Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Και τίποτα που να ταιριάζει με το ελεύθερο πέταγμα των άγριων πουλιών. Κοίταξα μέσα στην κουρασμένη καρδιά μου, που ζει για πάντα, που πεθαίνει για πάντα. Σπίτι χωρίς αέρα, φεύγω και κλειδώνω την πόρτα σου. Για περισσότερο από πάντα σ' αφήνω. Άγριοι κύκνοι, ελάτε στην πόλη ξανά με το χαλαρό πεταγμά σας και τις φωνές σας. Φωνάξτε, κύκνοι, φωνάξτε. Σε ελεύθερη απόδοση από τα αγγλικά, στίχη της Edna St. Vincent Millay, από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Το 2022, στις φωνές των κύκνων αυτών των στίχων που περνούν και χάνονται καθώς μεταναστεύουν, και εξαιτίας όλων των συμβολισμών αυτών των πουλιών και της ιδιαίτερης σχέσης τους με τον άνθρωπο, βλέπει μαζί με τον χειμώνα που έρχεται στη φύση και το χειμώνα της ύπαρξης. Και οι στίχοι μπαίνουν σε μουσική για μια συλλογή που μιλά για τον αφανισμό των πουλιών, που ίσως σημαίνει και τον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Άγριοι κύκνοι, Wild Swans, του Christopher Tin, με το φωνητικό σύνολο Voices 8, την Royal Philharmonic Orchestra, σε διεύθυνση του Barnaby Smith.

τελευταίο σταθμός της σημερινής μας διαδρομής η Ελλάδα, μάλλον του 2021, για έναν από τους τόπους μουσικής που δημιουργούν στις συναντήσεις τους, ένα συνθέτης κάθε που επιστρέφει στη γενέτειρα Ελλάδα από το Τορόντο του Καναδά όπου ζει και διδάσκει, δημιουργεί μουσική, 4 μουσικοί της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, 2 μουσικοί της jazz σκηνής, με τους ήχους από ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ένα βιμπράφωνο, ένα κοντραπάσο. Συναντήσεις με μουσική και ιδέες και συστήνουν τελικά την κολεκτίβα μουσικών στα αγγλικά Climate Change, αλλαγής κλίματος ή κλιματικής αλλαγής, σίγουρα μετασχηματιστές του ήχου των διαφορετικών κόσμων τους, ξεπερνώντας τα όρια της πολυγλωσίας σε τόπους μουσικής σύνδεσης. Με τους Αντώνη Σουσάμογλου και Ντάβιτ Μπόγκοραντ στο βιολί, τον Αθανάσιο Σουργούνη στη βιόλα, τον Βασίλη Σαΐτη στο βιολοντσέλο, τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο, τον Χρήστο Ραφαηλίδη στο βιμπράφωνο, καλλιτεχνική επιμέλεια, σύνθεση και ενορχιστρώσεις Χρήστο Χατζή, θα ακούσουμε μουσικό τόπο συνδημιουργία του Αντώνη Σουσάμογλου, του Χρήστου Χατζή, του Χρήστου Ραφαηλίδη, του Πέτρου Κλαμπάνη. Για κουαρτέτο εγχόρδων, βιμπράφωνο και κοντραμπάσο, Tango Fugato.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Ό,τι εκφράζει η μουσική που αγαπώ δεν είναι τόσο ακαθόριστο για να το βάλω σε λόγια, αλλά το αντίθετο, πολύ καθορισμένο. Γράφει ο 19χρονος Φελίξ Μέντελσον σε γράμμα στην αδερφή του Φανή, με την οποία μοιράζεται όλες τις σκέψεις του για τη μουσική. Εδώ αναφερόμενος σε μικρές συνθέσεις για πιάνο που θα μοιάζουν με τραγούδια, αλλά δεν θα χρειάζονται τις λέξεις. Κι έτσι τα περισσότερα βιβλία ιστορίας της μουσικής ως τώρα θα γράφουν ότι οι μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» ήταν μια ιδέα του Φέλιξ Μέντελσον. Ωστόσο, ίσως το ίδιο κοντά στην πραγματικότητα είναι και μια άλλη εκδοχή. Πως ο Φέλιξ και η αδερφή του Φανή δημιούργησαν μαζί αυτή την ιδέα. Η ιστορία τους είναι λίγο πολύ γνωστή. Οι κατά 4 χρόνια μεγαλύτεροι Φανή και ο Φέλιξ διδάσκονται και μελετούν μαζί μουσική. Όμως το 1820, όταν η Φανή είναι 15 ετών, ο πατέρας της, προφανώς επειδή κάποιος του επισημαίνει πως η κόρη του ασχολείται περισσότερο από όσο πρέπει με τη μουσική της, της γράφει. Η μουσική θα γίνει πιθανότατα επάγγελμα για τον Φέλιξ, αλλά για σένα είναι ένα στολίδι. Και έτσι όλα γίνονται όπως πρέπει στην εποχή τους και στην κοινωνική τους τάξη. Το αγόρι γίνεται συνθέτης και το κορίτσι παντρεύεται. Η Φανή παρόλα αυτά συνθέτει μουσική, βέβαια στον χρόνο που περισσεύει των υποχρεώσεων της κόρης, της αδερφής και αργότερα της συζύγου. Ας επιστρέψουμε όμως στις μικρές συνθέσεις για πιάνο, τραγούδια χωρίς λόγια. Οι πηγές δείχνουν πως το 1828 για τα γενέθλια της Φανή, το δώρο του Φέλιξ είναι ένα κομμάτι για πιάνο που σημειώνει απευθείας το μουσικό τετράδιό της. Και εκείνη δίπλα γράφει. Είναι σαν να τραγουδά κανείς με τα δάχτυλα. Ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Ωστόσο, μόνο οι άντρες έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν μουσική και να υπογράφουν με το όνομά τους. Έτσι, το 1832, ο Φέλιξ που μπορεί, εκδίδει την πρώτη συλλογή με τραγούδια χωρίς λόγια και οι συνθέσεις γίνονται ανάρπαστες. Θα ακολουθήσουν ακόμα 7 συλλογές με συνολικά 48 τραγούδια χωρίς λόγια. Και στις πρώτες επισκοπήσεις της ιστορίας της μουσικής, ο Φέλιξ Μέντελσον είναι ο δημιουργός της ιδέας. Σε νέες όμως μελέτες των αρχείων και αναγνώσεις των γραπτών πηγών με νέα ματιά, οι ημερομηνίες πάνω στο χαρτί μιλούν διαφορετικά και λένε πως και η Φανή ήδη από το 1828 συνθέτει τραγούδια χωρίς λόγια, μουσική που σίγουρα παίζεται στο σπίτι τους και αργότερα ως παντρεμένη γυναίκα στο δικό της, στις συναυλίες που διοργανώνει κάθε Κυριακή. 4 τραγούδια χωρίς λόγια που εκδίδονται το 1850 λίγο μετά το θάνατό της, με αριθμό έργου 8, γίνονται μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής. Και φαίνεται πως είναι συνθέσεις της Φανή από εκείνη την πρώτη περίοδο που συζητά με τον αδερφό της για το τραγούδι που το τραγουδούν μόνο τα δάχτυλα.

0: Με την Marie Sophie Hauzel στο πιάνο, ακούσαμε την τέταρτη σύνθεση με τίτλο «Wanderlied», το τραγούδι του περιπλανόμενου ή τραγούδι περιπλάνησης, «Presto», από τη συλλογή «Τέσσερα Lieder für das Pianoforte», «Τέσσερα τραγούδια για το πιανοφόρτε», όπως 8, της Fanny Hensel, το γένος Mendelssohn. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα που έχουν επαφή με την επικαιρότητα, άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο έντονη. Σήμερα θα έλεγα ότι είναι ένα διαχρονικό θέμα. Τον έχω επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στο τι θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε φυζαντινά μέλη. Βυζαντινά μέλη από την αγιορείτικη παράδοση. Πώς ξεκίνησε αυτή η εκπομπή? Η εκπομπή αυτή έχει να κάνει με τα αρχεία του Αγίου Όρους. Έμαθα ότι υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα αρχείων, συγκεκριμένα είναι η 9η Ιουνίου. Λοιπόν, και λέω παγκόσμια ημέρα αρχείων, ποιο αρχείο θα με ενδιέφερε εμένα να μάθω περισσότερα γι' αυτό που δεν ξέρω στοιχεία και μου έχει εξάψει την περιέργειά μου, και σκεπτόμενος από εδώ από εκεί λέω τα αρχεία του Αγίου Όρους, και ψάχνοντας διαπίστωσα ότι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει μια ολόκληρη επιχείρηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια από τη δεκαετία του 60, και ότι αυτή την στιγμή συντονιστής των ερευνών και κύριος ερευνητής σε αυτή την δράση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι ο κύριος Νίκος Λιβανός, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Το γνωρίζω λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
2: Λοιπόν, θα ήθελα πριν προχωρήσουμε στο θέμα να σας ρωτήσω εσάς προσωπικά τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με τα αρχεία του Αγίου Όρους. Είδα ότι πέρα από τα αρχεία του Αγίου Όρους έχετε ασχοληθεί με τα αρχεία της Πάτμου, με αρχεία της μεταβυζαντινής περίοδου που έχουν να κάνουν και με Άραβες. Δηλαδή έχετε διάφορα, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την μεταβυζαντινή περίοδο και παλαιογραφικά αρχεία κτλ. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με αυτό?
3: Πράγματι, είχα από νέος έτσι ένα ενδιαφέρον για τα αρχεία, αλλά αυτό το οποίο με έφερε πιο κοντά στα αρχεία αυτής της περίοδου ήταν η αγάπη μου για την παλαιογραφία, για την ανάγνωση δηλαδή της παλαιάς γραφής, της γραφής που έχουμε στα βιβλία, στα χειρόγραφα βιβλία από τη Βυζαντινή περίοδο και μετά. Και κάπου κόλλησα. Και τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με τα αρχεία του Αγίου Όρους, δουλεύοντας σε διάφορα προγράμματα, και τώρα είμαι ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
2: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο zoom, στο θέμα μας σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα μέλος για να μπούμε στο κλίμα. Ναι. Έχουμε Άξιον Εστί και Μεγαλιναριά.
3: Μεγαλιναριά, ναι.
2: Τι είναι αυτό?
3: Είναι ένα ωραιότατο μέλος το οποίο ψάλεται προς τιμήν της Θεοτόκου. Το συγκεκριμένο αφορά την Θεοτόκο, αλλά όχι γενικώς μόνο, και ειδικώς δε αφορά το Άγιο Όρος, την Παναγία την Πορταΐτισσα, που είναι και η παλαιότερη εικόνα στο Άγιο Όρος. Είναι από τις πιο λατρεμένες θαυματουργές εικόνες του Άγιου Όρους. Και είναι ένα μέλος το οποίο ψάλεται για αιώνες τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα και μιλάμε με τον κύριο Νίκο Λιβανό, ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο οποίος ασχολείται, συντονίζει το έργο της καταγραφής των αρχείων του Αγίου Όρους. Όταν λέμε καταγραφή των αρχείων του Αγίου Όρους, ποια είναι τα αρχεία που καταγράφεται αυτή την περίοδο?
1: Τα αρχεία γενικότερα στο Άγιο Όρος, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όταν μιλάμε για αρχεία, μιλάμε για έγγραφα. Δεν μιλάμε δηλαδή για βιβλία, για χειρόγραφα που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες.
0: Θα πούμε και γι' αυτά.
1: Αυτά υπάρχουν, τα αρχεία, τα σώζονται στο Άγιο Όρος, στις μονές του Αγίου Όρους, από τη Βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα. Είναι τεκμήρια μιας μακράς ιστορίας που εκτείνεται από τον 10ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας αυτές. Και είναι πολύτιμες πηγές για τους ιστορικούς. Οπότε όταν εμείς μελετάμε αυτά τα αρχεία, μελετάμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να τα αναδείξουμε, να τα δημοσιεύσουμε και να τα φέρουμε προς την ερευνητική κοινότητα, η οποία θα διαβάσει την έκδοσή τους, τα σχόλια τα οποία θα περιέχονται και θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οποιασδήποτε πληροφορίες θέλει να πάρει από αυτά. Ο δεύτερος τρόπος είναι εμείς οι ίδιοι ως ιστορικοί να τα μελετήσουμε και να αντλήσουμε από αυτά πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να συνθέσουμε την ιστορία όχι μόνο του Αγίου Όρους αλλά ευρύτερα της Βορείου Ελλάδος και της γενικότερης της Ελλάδος σε διάφορες εποχές.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μας φέρετε κανένα δύο παραδείγματα, ναι, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί μιλάμε τώρα για αρχεία, ας πούμε τι είναι τα ημερολόγια των μονών, και τι πληροφορίες παίρνουμε, πώς μπορούμε να τις, συνδυάζοντας τις πληροφορίες αυτές, να αντλήσουμε στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στο να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα και να πάρουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους.
1: Ναι, θα πω έτσι με τρόπο παράλληλο. Ας φανταστούμε μια οικογένεια η οποία κρατάει στο δικό της οικογενειακό αρχείο, στο σπίτι της, τίτλους ιδιοκτησίες από τυχόν σπίτια ή οικόπεδα που έχει, αποδείξεις από αγορές, πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, γάμου κτλ. Μέχρι την αλληλογραφία του παππού προς τη γιαγιά όταν ήταν αραβωνιασμένη. Και όλα αυτά τα κρατάνε είτε για χρηστικούς λόγους, για να μπορέσουν να αποδείξουν κάτι, κρατάμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, του νερού, είτε για συναισθηματικούς λόγους και λόγους μνήμης. Αντίστοιχα λοιπόν και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και γενικότερα στα μοναστήρια, τα οποία κατά μία έννοια είναι και αυτά οικογένειες ανθρώπων, κρατάνε και χρηστικά έγγραφα που δείχνουν την ιδιοκτησία τους επί γης, μετόχια που τα λένε όταν είναι εκτός Αγίου Όρους, είτε από άλλες συναλλαγές, κάτι, οτιδήποτε στην διαχρονία ήταν χρήσιμο για αυτούς να το κρατήσουν για οποιουσδήποτε λόγους. Στην πορεία βέβαια αυτά τα έγγραφα, εκτός από τη χρησιμότητά τους την άμεση προς το ίδιο το μοναστήρι για να μπορούν να αποδεικνύουν τυχόν ιδιοκτησίες ή οτιδήποτε, έπαιζαν και ένα ρόλο μνήμης. Η μνήμη είναι μια λέξη που διατρέχει όλα αυτά τα πολιτιστικά τεκμήρια που βρίσκονται στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, είτε είναι αρχεία, έγγραφα δηλαδή, είτε είναι βιβλία στις βιβλιοθήκες, χειρόγραφα, είτε είναι αντικείμενα πολύτιμα από την καθημερινότητά τους. Οπότε δεν είναι ένα πράγμα τα αρχεία και όλα τα αντικείμενα πολιτισμού, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι πολλά πράγματα μαζί και όλα μαζί συγκροτούν αυτό που λέμε μνήμη.
0: Υπήρξε κάτι τώρα στο ψάξιμό σας,
1: ναι,
0: που να σας οδηγήσει σε κάποιο, να σας δώσει μια πληροφορία που δεν την είχαμε?
1: Φανταστείτε ότι για τη Βυζαντινή περίοδο οι πηγές οι άμεσες πηγές που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με τις συναλλαγές με τον λαό, με τους ανθρώπους, δεν σώζονται πολλές πηγές. Έτσι τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, αλλά και άλλα μοναστήρια όπως η Πάτμος, σώζουν έγγραφα τέτοια, τα οποία μας ξεκλειδώνουν κάποιες πληροφορίες για την λειτουργία του Βυζαντινού κράτους.
0: Παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, Χρυσόβουλα Αυτοκρατόρων. Λέγοντας Χρυσόβουλα, είναι το πιο σημαντικό έγγραφο που μπορεί να υπογράψει ένας αυτοκράτορας στο Βυζάντιο και το οποίο αφορούσε περιουσία μιας μονής στη Βόρειο Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στη Μακεδονία, στη Θράκη και οπουδήποτε αλλού. Αυτή την περιουσία, εκτός του ότι ο αυτοκράτορας την έδινε ή έδινε κάποια χορηγία στο μοναστήρι, που θα μπορούσε βέβαια να δώσει και οπουδήποτε αλλού, αλλά στα μοναστήρια σώζονται, μπορούσε να ακολουθήσει και ακολουθούν σε κάποιες περιπτώσεις έγγραφα δημοσίων λειτουργών του Βυζαντινού κράτους, που ουσιαστικά παίρνουν αυτή την χορηγία του αυτοκράτορα και την μετουσιώνουν σε πράξη διοικητικά μέσα από τους διοικητικούς μηχανισμούς του Βυζαντινού κράτους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να μας δώσει τα έγγραφα για να καταλάβουμε πώς λειτουργούσε μια αυτοκρατορία η οποία επιβίωσε επί χίλια χρόνια και στην πραγματικότητα δεν έχουμε τις πηγές που έχουν, για παράδειγμα, στη Δύση για τέτοιες περιόδους.

0: Προστάτευσον ο πανένδοξε του Ιωάννου Κουκουζέλη. Για πείτε μας για τον Κουκουζέλη. Είναι γνωστό το όνομα. Είναι γνωστό το όνομα ως ενός ανθρώπου που έγραψε μέλη βυζαντινά, έγραψε διάφορα.
1: Ένας από τους μεγαλύτερους συνοδούς της Εκκλησίας, ο οποίος υπήρξε μοναχός της Λαύρας, του Αγίου Θανασίου, της Μυγής της Λαύρας, που λέμε σήμερα. Και μάλιστα το όνομά του σχετίζεται με ένα θαύμα που πραγματοποιήθηκε εκεί και με την εικόνα της Θεοτόκου, και από το οποίο θαύμα ουσιαστικά η Παναγία του έδωσε το τάλαντο, το ταλέντο δηλαδή, να γράφει αυτή την υπέροχη μουσική και τους υπέροχους ύμνους. Και υπάρχει και η θαυματουργή εικόνα στη Μέγιστη Λαύρα της Κουκουζέλισσας, που σχετίζεται με τον Ιωάννη Κουκουζέλη.
0: Εσείς έχετε δουλέψει σε όλα τα μοναστήρια?
1: Δεν έχω δουλέψει σε όλα, όχι. Δεν είναι και δυνατόν να δουλέψει σε όλα τα μοναστήρια, γιατί η δουλειά που κάνει κανείς στα αρχεία κυρίως, αλλά γενικότερα η ιστορική εργασία, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Μόλις πέρυσι, για παράδειγμα, ολοκληρώσαμε μια σημαντική εργασία καταλογογράφησης στο αρχείο της Μονής Ιβύρων, που κράτησε αρκετά χρόνια.
0: Από πότε πιάνει αυτή η καταλογογράφηση?
1: Είναι για τα έγγραφα τα νεότερα. Όταν λέμε νεότερα έγγραφα, εννοούμε κυρίως το 19ο μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα αρχεία, να πούμε λίγο...
0: Τα παλαιότερα?
1: Τα παλαιότερα έχουν γίνει. Στο Άγιο Όρος σώζονται περίπου κάτι λιγότερο ίσως από 1000 βυζαντινά έγγραφα της βυζαντινής περίοδου. 1000 θα λέγαμε ότι είναι αυτά μέχρι το 1500. Και μετά υπάρχει αυτό που λέμε εμείς για τα ελληνικά έγγραφα, η μεταβυζαντινή περίοδος, που ξεκινάει από το 16ο και φτάνει μέχρι και το 18ο αιώνα. Εκεί έχουμε περίπου 2 με 2.500 έγγραφα.
0: Τα προηγούμενα δεν είναι ελληνικά?
1: Ελληνικά είναι και αυτά, ναι. Απλώς το λέω ελληνικά γιατί από την ώρα που υπάγεται τον 15ο αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το Άγιο Όρος, έχουμε πλέον και τη συγκρότηση αρχείων σε τουρκική γλώσσα, οθωμανική τουρκική γλώσσα, και είναι έγγραφα που αφορούν τις σχέσεις των μονών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην πορεία προστίθενται και άλλες γλώσσες, σλαβικές γλώσσες, ρουμανικά, όταν αρχίζουν και αποκτούν μετόχια οι μονές του Αγίου Όρους στη Βλαχία και στη Μολδαβία, τη σημερινή Ρουμανία. Οπότε όταν λέμε ελληνικά, εννοούμε σε ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Τα παλαιότερα έγγραφα που θα βρούμε εκεί,

0: σε κάποιες μονές, άλλες όχι. Ένα ενδιαφέρον, επειδή ρωτήσατε και πριν για διάφορα ενδιαφέροντα, όταν μετά το 960 γίνονται κοσμοϊστορικά πράγματα στο Άγιο Όρος, εκεί που υπήρχαν κυρίως ασκητές, μοναχοί σε μικρότερα μοναστήρια, έτσι πιο ταπεινά, έρχεται ο Άγιος Αθανάσιος και ιδρύει την Λαύρα, αυτή που λέμε τη Μεγίστη Λαύρα σήμερα, που είναι ένα μεγάλο μοναστήρι για το Άγιο Όρος, και αρχίζει πλέον σιγά σιγά μία εισρωή μοναχών από διάφορα μέρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή και πρώην εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία καταφεύγουν μοναχοί, έρχονται στο Άγιο Όρος για να μονάσουν, είτε κοντά στον Αθανάσιο είτε αλλού. Και εκείνη την περίοδο, στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, έχουμε την ίδρυση των μονών βατοπεδίου, Ιβύρων, και σιγά σιγά μέσα στους αιώνες, μέχρι το τέλος του Βυζαντίου, ιδρύονται τα 19 από τα 20 κυρίαρχα μοναστήρια που έχουμε σήμερα στο Άγιο Όρος.
1: Το 20ο?
0: Το 20ο είναι η Μονή Σταυρονικήτα, η οποία ιδρύεται το 16ο αιώνα. Mm. Και είναι το μόνο ουσιαστικά μετά βυζαντινό μοναστήρι. Mm.
1: Και έχω διαβάσει παλαιότερα ότι κατέφευγαν στο Άγιο Όρος πάρα πολλοί άντρες, mm-hmm, που θέλουν να γλιτώσουν τη στράτευση. Υπάρχουν τεκμήρια και γι' αυτό?
0: Τώρα για ποια περίοδο λέτε, για την νεότερη?
1: Όχι, μιλάω για την περίοδο του τη Βυζαντινή.
0: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Mm. Είναι κάποιες εικασίες ή είναι κάποια συμπεράσματα ιστορικών ενδεχομένως, mm, που μπορεί να αποδίδουν σε κοινωνικούς λόγους. Ξέρετε, οι λόγοι για τους οποίους κάποιος καταφεύγει στο Άγιο Όρος, και όχι μόνο στο Άγιο Όρος, σε ένα μοναστήρι, δεν είναι ένας. Έτσι, δεν είναι ένας λόγος. Είναι πολλοί οι λόγοι, προφανώς, είναι προσωπικοί οι λόγοι, μπορεί να είναι κοινωνικοί οι λόγοι, και ασφαλώς όταν μιλάμε για εποχές πολύ μακρινές, τις οποίες δεν γνωρίζουμε και τόσο καλά, οι λόγοι αυτοί θα μπορούν να είναι και διάφοροι, τους οποίους και δεν γνωρίζουμε κιόλας. Ενδεχομένως κάποιοι να είχαν και αυτό κατά νου, ναι, αλλά σίγουρα δεν ήταν, δεν θα έλεγα ότι ήταν ο κύριος λόγος.
1: Προφανώς και σίγουρα δεν θα ήταν οι περισσότεροι. Ναι. Κάτι ακόμα που τώρα είναι σκόρπιες απορίες, αλλά τις έχω. Πότε έγινε άβατο για τις γυναίκες στο Άγιο Όρος?
0: Το άβατο αρχίζει από την αρχή.
1: Από τον 10ο αιώνα δηλαδή.
0: Αρχίζει από το 10ο αιώνα. Ήδη, για παράδειγμα, εκείνη την περίοδο που ιδρύεται η Λαύρα και μετά και το Βατοπέδι, έχουμε το πρώτο μεγάλο τυπικό του Αγίου Όρους. Είναι από τον είναι ένα καταστατικό κείμενο, θα λέγαμε, το οποίο ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ζούσαν οι μοναχοί, τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν και οι μονές και οι σχέσεις μεταξύ τους. Εκεί προβλέπεται βέβαια και το άβατο. Οι γυναίκες δεν επιτράπονταν ήδη από την εποχή αυτή στο Άγιο Όρος και είναι κάτι το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
1: Και αυτό μπορούσε μία μονή να το επιβάλλει σε όλο το Άγιο Όρος αυτό?
0: Δεν το επέβαλε μία μονή. Ήταν μία, δεν θα έλεγα συνήθεια, ήταν κάτι το οποίο σχετιζόταν με την ιερότητα ήδη από την αρχαιότητα. Ακόμα και στους αρχαίους ναούς πριν τον χριστιανισμό υπήρχε η λογική του αβάτου, χώρων δηλαδή που δεν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες φορές ήταν και είτε γυναίκες είτε άνδρες, που δεν μπορούσαν να εισέλθουν σε κάποιους χώρους. Αυτή η πρακτική, η οποία συνδεόταν με την ιερότητα ενός χώρου, εξελίχθηκε και στο χριστιανισμό και φτάνουμε να έχουμε αυτή την πρακτική και, και στο Άγιο Όρος. Υπάρχουν και μοναστήρια που έχουν άβατο, εκτός Αγίου Όρους, δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν μοναστήρια τα οποία έχουν άβατο για τις γυναίκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την κοινωνία της Βυζαντινής εποχής. Συνεχίζεται όμως και η λογική αυτή, γιατί και το πνεύμα του άβατου είναι ότι θέλουμε

0: εμείς να ζήσουμε εδώ χωρίς να έχουμε πράγμα, να ζούμε σε μια κοινωνία που να μας αφήνει ελεύθερους να προσευχόμαστε μόνοι μας και να μην έχουμε πειρασμούς, θα έλεγα εγώ.
1: Λοιπόν, με τις απορίες μου σας έκοψα τον ηρμό σας. Γιατί ξεκινήσει να μιλάτε, όχι, θα το επαναφέρω, εκεί που είχατε ξεκινήσει να μιλάτε για την ίδρυση των μονών, για την πρώτη περίοδο, για το τυπικό.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί σας έκοψα.
0: Ναι, το πρώτο αυτό τυπικό του Αγίου Όρους, του Αυτοκράτορα Ιωάννη Τζιμισκή, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό έγγραφο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, αυτό που λέμε προτάτο κατά την Βυζαντινή παράδοση, και το οποίο όπως...
1: Είναι στις Καριές.
0: Είναι στις Καριές. Mm-hmm. Είναι στις Καριές. Είναι ένα έγγραφο πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικά αναδεικνύει τις απαρχές του Αγίου Όρους όπως το γνωρίζουμε σήμερα, και το ενδιαφέρον είναι ότι θα βρούμε εκεί και τις υπογραφές και ηγουμένων των μονών της εποχής εκείνης, όπως ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής της Λαύρας και του οποίου η χειρόγραφη, η υπογραφή υπάρχει πάνω στο έγγραφο ως ηγούμενος της Λαύρας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά στο Άγιο Όρος σώζονται και άλλα σημαντικά έγγραφα. Τα περισσότερα της Βυζαντινής περίοδου και της Μεταβυζαντινής περίοδου σχετίζονται με ιδιοκτησίες ή με προνόμια των μονών. Και έχει μια λογική αυτό, διότι τα αρχεία την περίοδο εκείνη είχαν απολύτως χρηστικό χαρακτήρα. Κρατούσαν δηλαδή ό,τι τους χρειαζόταν. Και τι τους χρειαζόταν? Να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία τους επί κάποιας γης, σε κάποια μετόχια εκτός Αγίου Όρους, και τα προνόμια τα οποία τους είχαν δώσει οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες και αργότερα και ακόμα και η Οθωμανική Διοίκηση ή το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.

0: Αξιονιστή ακούσαμε και πάλι. Ακούτε τρίτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, σε άλλο κλίμα μουσικά από ό,τι συνήθως, το άλλος πλανήτης αλληλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Και αυτό το επιτάσσει το θέμα μας που είναι τα αρχεία του Αγίου Όρους. Μαζί μας πάντα ο κύριος Νίκος Λιβανός, ο συντονιστής ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τα αρχεία του Αγίου Όρους. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε ότι ασχολείστε από τον 16ο ότι ασχολείστε στην πιο πρόσφατη ιστορία, αλλά από τον 16ο και μετά, από τον 15ο, από το τέλη του 15ου, έχουμε την Οθωμανική κυριαρχία πλέον σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Ελλάδα. Άρα και στο Άγιο Όρος. Έτσι. Πώς επηρεάζει αυτό το Άγιο Όρος και πώς φαίνεται αυτό στα αρχεία του? Δηλαδή, ξέρουμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τους είχε μια ανεξιθρησκεία εντός ή εκτός εισαγωγικών και έδινε μια ελευθερία στην άσκηση της θρησκείας, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Σουλτάνος ή ο Σουλτάνος διαμέσου του Πατριάρχη κάνανε παρεμβάσεις.
1: Το Άγιο Όρος γίνεται μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας περίπου 30 χρόνια πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη. Άρα όταν το 1453 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Οθωμανούς, αυτό για το Άγιο Όρος δεν σημαίνει πολλά πράγματα, διότι ήδη επί τρεις δεκαετίες ζουν με τους Οθωμανούς. Η ζωή με τους Οθωμανούς δεν ήταν καθόλου αυτό που θα λέγαμε εύκολη. Οι Αγιορείτες είχαν μάθει λιγότερο ή περισσότερο σε χριστιανούς αυτοκράτορες βυζαντινούς, οι οποίοι έδιναν στα μοναστήρια προνόμια, έδιναν χορηγίες, έδιναν γη ενίοτε για να τα εκμεταλλεύονται ως μετόχια. Αυτά σταματούν με μια αυτοκρατορία η οποία είναι πλέον ισλαμική. Οι σχέσεις με τους Οθωμανούς δεν ήταν καθόλου όμορφες, ειδικά τους πρώτους αιώνες. Θα έλεγα μία περίπτωση, έτσι να πούμε και κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, στα μέσα του 16ου αιώνα. Οι Οθωμανοί φτάνουν να κατασχέσουν όλη την ιδιοκτησία των μονών του Αγίου Όρους που έχουν εκτός της Χερσονήσου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τα μοναστήρια, διότι τα μετόχια, δηλαδή μοναστήρια ή γέες που έχουν εκτός Αγίου Όρους, είναι ουσιαστικά ο οικονομικός τροφοδότης των μονών αυτών. Από αυτά ζούσαν. Η κατάσχεση αυτή γίνεται σε ένα κλίμα όχι πολύ ευχάριστο, με την έννοια ότι αναγκάζονται για να τα ξαναπάρουν οι Αγιορείτες να δώσουν τεράστια ποσά χρημάτων. Χρήματα τα οποία έπρεπε να δανειστούν και τα οποία χρώσταγαν για πάρα πολύ καιρό. Έγινε κάποιος συμβιβασμός με τους Οθωμανούς, αλλά αυτή η σχέση μετά από εκείνη την περίοδο και μετά κάπου παγιώθηκε. Αποδέχθηκαν οι Οθωμανοί τα δικαιώματα των μονών του Αγίου Όρους, προφανώς μέσα από μια διαδικασία διαχρονικής διαπραγμάτευσης, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, και κάπως ζούσαν τα μοναστήρια βέβαια με μια σκληρή φορολόγηση, ενίοτε περισσότερο, ενίοτε λιγότερο, αλλά σίγουρα τα μοναστήρια κατά περιόδους βρίσκονταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να πληρώνουν φόρους προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μεγάλος σημαντικός παράγοντας μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των μονών υπήρξε βεβαίως και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, το οποίο ήταν και είναι η πνευματική αρχή του Αγίου Όρους, και υπήρχε μια πολύ στενή σχέση μεταξύ των μονών και του Πατριαρχείου, το οποίο βέβαια, όπως γνωρίζουμε, κατά την Οθωμανική περίοδο είχε αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να εκπροσωπεί τους Έλληνες χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση με τους Οθωμανούς αναπτύχθηκαν διάφορα φαινόμενα ενδιαφέροντα που μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά στα αρχεία του Αγίου Όρους.
0: Παράδειγμα, ένα παράδειγμα.
1: Παράδειγμα, έγγραφα φυρμάνια του Οθωμανών Σουλτάνων που σχετίζονταν με το δικαίωμα εκμετάλλευσης κάποιας περιοχής. Επειδή τα μοναστήρια αυτά είχαν ένα καθεστώς ιδιαίτερο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μπορούσαν και ζητούσαν κάποια επίσημα έγγραφα από τους Σουλτάνους τότε, τα οποία κατοχύρωναν κάποια προνόμια. Κοιτάξτε, παραδείγματα συγκεκριμένα θα σας έλεγα είναι πάρα πολλά, με την έννοια ότι αφορούν είτε μικρές γιές, είτε σχέσεις μεταξύ μονών, διευθετήσεις διαφορών μεταξύ μοναστηριών, πολλά τέτοια μικρά πράγματα ή μεγαλύτερα ή πιο σημαντικά. Τα Οθωμανικά αρχεία σε τουρκική γλώσσα που βρίσκονται στο Άγιο Όρος αυτή τη στιγμή δεν έχουν εκδοθεί στο βαθμό που έχουν εκδοθεί τα Βυζαντινά αρχεία. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και αναδεικνύουν αυτό ακριβώς, αυτές τις δύσκολες ισορροπίες μεταξύ των μοναστηριών και της Οθωμανικής διοίκησης.
0: Και να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, ναι, και διαφορετικό και από την έρευνα που κάνετε εσείς.
1: Ναι.
0: Οι βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν καταγραφεί. Εδώ χρειάζονται βιβλιοθηκονόμοι επί βιβλιοθηκονόμων για να μπορέσουν με κάποιον τρόπο όλα αυτά να τα ταξινομήσουν, να μάθουμε τι υπάρχει μέσα. Μπορεί να υπάρχουν θησαυροί που δεν τους ξέρουμε. Μπορεί να βρούμε αρχαία έργα που δεν τα ξέρουμε, που να τα έχουν αντιγράψει οι μοναχοί. Μπορεί να βρούμε απίστευτους θησαυρούς.
1: Σε αντίθεση με τα αρχεία που από τη μεταβυζαντινή περίοδο και μετά υπάρχει ένας πλούτος που δεν έχει καταλογογραφηθεί και καταγραφεί λεπτομερώς ή τουλάχιστον στο σύνολό του, έτσι. Οι βιβλιοθήκες έχουν μελετηθεί τουλάχιστον στο περιεχόμενό τους. Έχουμε καταλόγους χειρογράφων. Ο πιο σημαντικός ίσως κατάλογος χειρογράφων είναι αυτός του μεγάλου μελετητή Σπυρίδωνος Λάμπρου στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος έκανε μια τεράστια καταγραφή των χειρογράφων που απόκεινται στις μονές του Αγίου Όρους.
0: Σε όλες.
1: Ναι, σχεδόν σε όλες. Υπάρχουν και άλλοι κατάλογοι όμως χειρογράφων και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φιλόλογοι παλαιογράφοι και ιστορικοί βέβαια, δουλεύουν για να προσφέρουν στην επιστημονική κοινότητα και γενικότερα, όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, καταλόγους χειρογράφων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των ερευνητών, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια δηλαδή και πιο αξιόπιστη ως προς τη χρονολόγηση των χειρογράφων και ως προς το περιεχόμενό τους.
0: Κάτι το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει σε, σε άλλους χώρους, ας πούμε στην Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά,
1: ναι, ναι,
0: είναι να βρίσκονται παλιοί πάπυροι, παλιά έγγραφα, τα οποία να είναι γραμμένα πάνω σε ακόμα παλαιότερα,
1: ναι,
0: και να μπορούν σήμερα με τη σύγχρονη τεχνολογία να αναγνωστούν αυτά. Υπάρχει κάτι τέτοιο και στο Άγιο Όρος?
1: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν τέτοια χειρόγραφα. Αυτά κυρίως είναι σε περγαμηνές.
0: Ναι.
1: Γιατί η περγαμηνή είναι από δέρμα ζώου. Και όχι σε παπύρους. Η περγαμηνή ήταν δέρμα ζώου, κυρίως προβάτων, τα οποία ήταν πάρα πολύ λεπτά, τα επεξεργάζονταν με έναν τέτοιο τρόπο, μπορούσαν και έγραφαν. Αυτά λοιπόν δέχονταν ένα ξύσιμο στο κείμενό τους και πάνω σε αυτό στην ξυσμένη επιφάνεια έγραφαν καινούριο κείμενο. Αυτό είναι που λέμε παλύμψιστον,
0: ναι,
1: δηλαδή ψάβεται πάλι η περγαμηνή. Σήμερα λοιπόν με τα νέα μέσα που έχουμε μπορούμε να δούμε αυτό το ξυσμένο κείμενο από κάτω και να βρούμε κείμενα τα οποία είτε δεν γνωρίζαμε είτε είναι παραλλαγές κειμένων που γνωρίζουμε. Ναι. Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και στο Άγιο Όρος και στην Πάτμο και αλλού και σε βιβλιοθήκες της Ευρώπης όπου σώζονται βυζαντινά χειρόγραφα.
0: Στην Πάτμο έχει ολοκληρωθεί η δουλειά που είχατε κάνει, γιατί είχατε κάνει και εκεί δουλειά.
1: Στην Πάτμο εγώ προσωπικά έχω δουλέψει λιγότερο, περισσότερο έχει δουλέψει ο συνάδελφος ο Ζήσης Μελισσάκης που είναι παλαιογράφος. Δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά. Αυτή η δουλειά, να σας πω την αλήθεια, δεν ολοκληρώνεται και πραγματικά ποτέ. Με την έννοια ότι είναι τέτοια η λεπτομέρεια που χρειάζεται στην έρευνα και στην ανάδειξη ενός εκάστου χειρογράφου, ενός εκάστου βιβλίου, που σίγουρα δεν φτάνει στη ζωή ενός ερευνητή για να ολοκληρωθεί μια τέτοια δουλειά.
0: Και τώρα με τα παλήμψεις τα που μου λέτε, πρέπει κανείς να ψάξει τις περγαμηνές με τις νέες μεθόδους για να δει αν υπάρχει κάτι από κάτω.
1: Τα ψάχνουν όσο μπορούν περισσότερο, βρίσκονται και θα βρίσκονται και στο μέλλον. Και όσο προχωρά και η τεχνολογία που θα μας επιτρέπει να τα διαβάζουμε αυτά καλύτερα και να βρίσκουμε και τι κείμενα είναι και να γίνεται η έρευνά τους με τρόπο πιο εύκολο και κατανοητό.

0: Λυπάμαι που μιλάω πάνω σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέλη που μας έρχονται από το Άγιο Όρος, αλλά πρέπει να προλάβουμε να πούμε και μερικά πράγματα ακόμα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Λιβανό. Πρώτα να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματά σας,
1: ναι,
0: στην έρευνα. Τι πρόκειται να κάνετε τώρα, φέτος ας πούμε, ή του χρόνου.
1: Ναι. Να πούμε ότι τα βυζαντινά αρχεία του Αγίου Όρους στην μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν εκδοθεί σήμερα. Έχουν εκδοθεί από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας, το γνωστό CNRS. Οπότε εκεί γίνεται διαρκώς μελέτη ιστορική πάνω στα έγγραφα αυτά. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς όμως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι να προχωράμε στην έκδοση των εγγράφων αυτών για να τα προσφέρουμε στην ερευνητική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την δεκαετία του 60, από τις αρχές δεκαετίας του 60 που ιδρύθηκε, έχει ειδικευτεί πάρα πολύ στη μελέτη των αρχείων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το Άγιο Όρος, από τη δεκαετία 80 και μετά, και μάλιστα με την τεράστια συμβολή αυτού που θα λέγαμε σήμερα του Πατριάρχη των Αγιορητικών Σπουδών του Κρήτωνα, του Χρυσοχοίδη, ο οποίος υπήρξε και δάσκαλός μου κατά τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρήσει πάρα πολύ η έρευνα αυτή. Έχουμε εκδόσεις με επιτομές εγγράφων από τη μεταβυζαντινή περίοδο και τώρα προχωράμε στην έκδοση των μεταβυζαντινών. Εγώ συγκεκριμένα εργάζομαι και ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, ίσως όχι φέτος αλλά από του χρόνου, τα μεταβυζαντινά έγγραφα της Μονής Διονυσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε τυπώνεται ο πρώτος τόμος των Οθωμανικών εγγράφων της Σιμωνόπετρας από τον εξαίρετο Οθωμανολόγο και συνάδελφο τον Ηλία τον Κολοβό μαζί με τον Λόγιο μοναχό Κοσμά Σιμωνοπετρίτη, και προσφέρουμε αυτά τα έγγραφα στην επιστημονική κοινότητα. Έχουμε ιδρύσει πρόσφατα στο Ινστιτούτο μας, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, το Εργαστήριο Αθωνικών Μελετών, το οποίο εργαστήριο έχει σκοπό να φέρει κοντά μελετητές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο, για να προχωρήσουμε και να εξελίξουμε τις αθωνικές σπουδές. Και τι εννοώ αθωνικές σπουδές? Όχι μόνο την ανάδειξη των πρωτογενών πηγών, χειρογράφων, εγγράφων κτλ, αλλά και τις μελέτες τους. Mm-hmm. Να δείξουμε δηλαδή τι βγαίνει από αυτά τα έγγραφα, τι βγαίνει από τα χειρόγραφα τα οποία μελετάμε, πληροφορίες ενδιαφέρουσες, να ανασυνθέσουμε και την κοινωνία της εποχής. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του ιστορικού, να ανασυνθέτει παλαιότερες κοινωνίες. Στο βαθμό που μπορεί και στο βαθμό που επιτρέπουν οι πηγές.
0: Έχετε βρει τρόπους, έχετε βρει στοιχεία καινούργια που να δίνουν, να εμπλουτίζουν τη γνώση μας για αυτές τις κοινωνίες?
1: Ναι, όσο μελετάμε έγγραφα τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα και τα οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, απόκειται εκεί στις μονές, αλλά διαβάζοντάς τα, γνωρίζοντάς τα, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Συγκεκριμένα τώρα δουλεύοντας από το αρχείο της Μονής Διονυσίου, από την περίοδο το 16ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα για τις σχέσεις της Μονής με το Πατριαρχείο, για τις σχέσεις της Μονής με τους Οθωμανούς, για τις σχέσεις με τα μετόχια της Μονής παντού, και όχι μόνο την οικονομική σχέση που είναι, αν θέλετε, το πιο εμφανές στα έγγραφα, αλλά και την πνευματική σχέση που υπάρχει μεταξύ της Μονής της Αγιορητικής και των μετοχίων. Διότι τα μετόχια αυτά δεν ήταν μόνο κτήματα τα οποία προσέφεραν οικονομικά στο μοναστήρι, προσέφεραν και μια πνευματική σχέση μεταξύ της Μονής και των τοπικών κοινωνιών. Οπότε μέσα από αυτά τα έγγραφα βλέπουμε και αυτές τις σχέσεις, τις πνευματικές.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν, στα έγγραφα αυτά υπάρχουν στοιχεία που να τοποθετούν τα τεκτενόμενα στο Άγιο Όρος σε σχέση και με την ιστορία τη γενικότερη, ας πούμε, να λέει ότι αυτό συνέβη τότε την περίοδο, ξέρω εγώ, που υπογράφηκε η συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή. Δηλαδή, να υπάρχει ένας παραλληλισμός με γεγονότα κοσμικά.
1: Ναι, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά θα βρούμε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο, θα βρούμε πάρα πολλά σε σημειώματα που υπάρχουν σε χειρόγραφα. Φανταστείτε ότι όπως υπήρχε ένα βιβλίο, ένα χειρόγραφο βιβλίο, πολλές φορές κάποιοι που το διάβαζαν μετά από έναν καιρό σημείωναν στο πλάι κάποια τέτοια ιστορικά γεγονότα ή στο τέλος μπορεί ο γραφέας ενός χειρογράφου να προσέφερε και κάποιες πληροφορίες για την εποχή την οποία γράφει. Αυτά τα σημειώματα μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες. Από εκεί και πέρα τα έγγραφα, σαφώς, κατά κύριο λόγο μας δίνουν πληροφορίες για το ίδιο το Αγιώρος και την ιστορία του, αλλά μέσα από τις σχέσεις που αναδεικνύονται εκεί στο Αγιώρος, βλέπουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες των σχέσεων των ανθρώπων την περίοδο εκείνη. Για παράδειγμα, αν πάμε σε αρχεία του 19ου αιώνα, τα οποία σώζονται σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή μπορεί να φτάνουν συνολικά στο Αγιώρος και 500.000 έγγραφα. Εκεί θα δούμε λεπτομέρειες από το πόσο κόστιζε ένα ταξίδι, δηλαδή πήγαινε ένας μοναχός. Συγκεκριμένα είχαμε ένα έγγραφο που ξεκινούσε ένας μοναχός από τα Αγιώρος να πάει στο Βελιγράδι και σημείωνε κάθε μικρό έξοδο που έκανε και μπορούμε να δούμε πόσο κόστιζε τότε να πάει κάποιος από το Αγιώρος στο Βελιγράδι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και έτσι να δεις ποιο ήταν το κόστος ζωής εκείνη την περίοδο. Πόσο χρειαζόταν ένας άνθρωπος να πληρώσει για ένα τέτοιο ταξίδι. Τι πλήρωναν μαστόρους τότε που δούλευαν στο Αγιώρος. Τι μισθούς έπαιρναν. Και όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αλλού μπορεί να μην καταγράφονται. Και μέσα από αυτές τις αποδείξεις, τα κατάστοιχα, τα λογιστικά κατάστοιχα και αυτά βγάζεις πολύτιμα λουλούδια πληροφορίες που ίσως από αλλού δεν θα μπορούμε να τις βρούμε.
0: Κύριε Λιβενέ, έπρεπε να κάνουμε σύριαλ ραδιοφωνικό, γιατί κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε για την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε, είτε για το Άγιο Όρος, είτε για κάποια άλλη από τις δραστηριότητες που έχετε κατά καιρούς κάνει και που είναι πολλές. Δεν προλάβαμε ούτε καν να μιλήσουμε τώρα για τα άλλα στοιχεία, για τα άλλα τεκμήρια του Αγίου Όρους, που είναι οι εικόνες, που είναι που είναι τα σκεύη, που είναι τα άμφια. Υπάρχουν απίστευτα πράγματα. Το αρχείο δεν είναι μόνο τα έγγραφα, είναι ένα σώρο πράγματα στα αρχεία. Λοιπόν, πάντως κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε και θα σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη συζήτηση.
0: Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Θα κλείσουμε πάλι με μέλος από το Άγιο Όρος. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη. Ναι. Και αυτά από μας. Καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές τους σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Είναι αλήθεια ότι οι συνθέτες δεν μας συνηθίζουν γενικά να αναλύουν οι ίδιοι το σύνολο του συνθετικού τους έργου και να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές φάσεις στην εξέλιξή τους. Πόσο μάλλον να το κάνουν αυτό με λεπτομεριακό τρόπο και να περιγράφουν με σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίοδου στη δημιουργική του ζωή, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Ο Αργεντινός Αλμπέρτο Χιναστέρα, ωστόσο, αποτελεί μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, μιας και έκανε ο ίδιος λόγο για τις τρεις φάσεις του συνθετικού του έργου. Στην πρώτη, λοιπόν, κατά τον ίδιο, κυριαρχεί το εθνικό στοιχείο με αντικειμενικό τρόπο. Στη δεύτερη κυριαρχεί πάλι το εθνικό στοιχείο αλλά με υποκειμενικό τρόπο, ενώ η τρίτη ονομάστηκε νεοεξπρεσιονιστική, μιας και σε αυτή πια τη φάση ο συνθέτης άρχισε να πειραματίζεται συνειδητά και εντονότερα από πριν με πρωτοποριακές συνθετικές τεχνικές. Γεννημένος στο Buenos Aires το 1916 από γονείς με ρίζες ιταλικές και καταλανικές, μπήκε στην τρίτη και τελευταία φάση της συνθετικής του εξέλιξης το 1958 στα 42 του χρόνια και ακριβώς εκείνη τη χρονιά ολοκλήρωσε και το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα, έργο 26, 10 περίπου χρόνια μετά το πρώτο που ανήκει στην περίοδο του υποκειμενικού εθνισμού. Το δεύτερο κουαρτέτο είναι ένα τελείως διαφορετικό έργο, ξεκάθαρα εμπνευσμένο από τα τελευταία κουαρτέτα του μεγάλου Ούγγρου συνθέτη του 20ου αιώνα, Μπέλα Μπάρτοκ, τα οποία είναι, κατά κοινή ομολογία, από τα σπουδαιότερα κουαρτέτα εγχόρδων όλων των εποχών. Ο Χιναστέρα, κατά το πρότυπο των τελευταίων αυτών κουαρτέτων του Μπάρτοκ, έγραψε το δικό του κουαρτέτο σε 5 μέρη και όχι στα συνήθη 4, διατηρώντας αναλογίες μεταξύ πρώτου και πέμπτου μέρους και αντίστοιχα μεταξύ δευτέρου και τετάρτου, δίνοντας έτσι σε συνολικό επίπεδο μια αψιδωτή μορφή στο όλο έργο. Βεβαίως, όσο και αν η γραφή είναι αρκετά αιχμηρή, αν όχι τραχιά σε πολλά σημεία του έργου, με ακραίες επίσης εντάσεις δυναμικής, κυρίως προς το ηχηρότερο εδώ που τα λέμε, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της μουσικής είναι αυτό της έντονης ρυθμικής ενεργητικότητας, που δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι τελείως απαλλαγμένη από στοιχεία αργεντίνικης μουσικής παράδοσης. Όπως άλλωστε και η μουσική του Μπάρτοκ έχει πάντα στοιχεία από την ουγγρική παραδοσιακή μουσική. Το δεύτερο κουαρτέτο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 19 Απριλίου 1958 από το περίφημο κουαρτέτο Juilliard στο πλαίσιο του Παναμερικανικού Μουσικού Φεστιβάλ της Ουάσιγκτον. Αναθεωρήθηκε από τον συνθέτη του 10 χρόνια αργότερα και έκτοτε αναγνωρίστηκε ως ένα από τα κορυφαία έργα του πολυγραφότατου Χιναστέρα. Εμείς σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο μέρος με αντίστοιχους τίτλους «Αλέγκρο Ρούστικο», «Λίμπερο Εραψόδικο» και «Φουριόζο». Παίζει το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο από ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2009.

Ακούσαμε τρία μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων έργο 26 του Αλμπέρτο Χιναστέρα από το κουαρτέτο Λατινοαμερικάνο. Ανέκαθεν πίστευα πως το να κάνει κάποιος μία δεύτερη επιτυχία είναι πολύ δυσκολότερο από το να πετύχει μία πρώτη. Το ένα μπορεί να είναι και προϊόν τύχης, συγκυρίας ή σύμπτωσης, ενώ η επανάληψη της επιτυχίας φανερώνει αξία και ποιότητα που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Γι' αυτό και μια επιτυχία, ειδικά σε ένα καλλιτεχνικό έργο που γεννιέται για πρώτη φορά, εγείρει πάντα σε όλους τους καλλιτέχνες το ειδικό ψυχολογικό βάρος να σταθούν αντάξιοι αυτής της επιτυχίας όταν έρθει η στιγμή για το νούμερο 2. Ο Σάμουελ Ζήμαν γεννήθηκε στην πόλη του Μεξικού το 1956, ακριβώς 2 χρόνια πριν δει το φως της δημοσιότητας το κουαρτέτο του Χιναστέρα που ακούσαμε μόλις. Σπούδασε πιάνο, διεύθυνση ορχήστρας και σύνθεση στη γενέτειρά του και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης, στην οποία είναι καθηγητής θεωρητικών από το 1987. Τα έργα του παίζονται σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο, σε Ευρώπη και Αυστραλία, με ένα πάντως να ξεχωρίζει και να έχει ήδη διεισδύσει δυναμικά στο διεθνές ρεπερτόριο. Την πρώτη του σονάτα για φλάουτο και πιάνο, πραγματικά ένα εξαίρετο και εντυπωσιακό έργο από κάθε άποψη που εκδόθηκε το 1997. Και ήταν τέτοια η επιτυχία της σονάτας αυτής που ο συνθέτης έκανε σχεδόν 20 χρόνια να γράψει μια δεύτερη σονάτα για φλάουτο και πιάνο. Αυτό έγινε το 2016 κατά παραγγελία της διακεκριμένης επίσης μεξικανής φλαουτίστριας Μαρίσα Κανάλες. Η σονάτα έχει 2 μέρη στα οποία εναλλάσσονται αργές λυρικές ενότητες με άλλες πολύ δυναμικές εξωστρεφείς και δεξιοτεχνικές. Η μουσική γλώσσα του συνθέτη κινείται στον χώρο της τονικότητας, αλλά με ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες, μιας και κοντά στην έμπνευση από τη μουσική της χώρας του, ακούει κανείς και επιρροές από την τζαζ, τη σύγχρονη δημοφιλή μουσική, ακόμα και από την εβραϊκή μουσική.

Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Σάμουελ Ζήμαν από τους Τζόναθαν Μπόρχα φλάουτο και Λίντσεϊ Γκάριτσον πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Σε λίγες μέρες από σήμερα, την 1η Μαρτίου, ο κουβανός συνθέτης και κιθαριστής Λέο Μπρόουερ, αρκετά γνωστός και δημοφιλής και στους Έλληνες λάτρεις της κιθάρας, θα γιορτάσει τα 87η γενέθλιά του. Μουσικός που έχει αναμφισβήτητα σφραγίσει τον κόσμο της κλασικής κιθάρας του 20ου αιώνα και ως βιρτουόζος εκτελεστής και ως συνθέτης, το 1957, όταν ήταν μόλις 17 ετών, έγραψε ένα κουιντέτο για κιθάρα και κουαρτέτο εγχόρδων, το οποίο αφενός είναι απρόσμενα όριμο έργο, αν λάβει κανείς υπόψη του το νεαρότατο της ηλικίας του Μπρόουερ όταν το έγραψε, αφετέρου είναι ένα έργο μανιφέστο, θα τολμούσα να πω, μιας και σε αυτό διαφαίνονται ξεκάθαρα οι στιλιστικές κατευθύνσεις που θα ακολουθούσε ο Μπρόουερ σε όλη του τη ζωή. Αξίζει πραγματικά να απολαύσουμε και τα τρία του μέρη, εκ των οποίων το πρώτο επιγράφεται «Αλέγκρο», «Πιουμόσο», το δεύτερο δεν φέρει κάποια ένδειξη και το τρίτο αποκαλείται απλώς «Φινάλε». Παίζει το κουαρτέτο εγχόρδων Αλφάμα, που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 2005 και ο βελγικής και κορεατικής καταγωγής κιθαριστής, αλλά και συνθέτης, Ντένις Σουνχό.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρία μέρη από το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων, έργο 26 του Αλμπέρτο Χιναστέρα, τη δεύτερη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Σάμουελ Ζήμαν και το κουιντέτο για κιθάρα και κουαρτέτο εν χόρδων του Λέο Μπρόουερ. Το αφιέρωμά μας στη μουσική δωματίου από χώρες της Λατινικής Αμερικής θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή μας και μας περιμένουν αρκετές ακόμα, ελπίζω, ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις. Γεια σας.

0: Cama.
1: Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Το δικό μου μουσείο» της Έμα Λιούις.

Όλοι λένε πως θα τα αγαπήσω τα μουσεία. Τα μουσεία είναι μεγάλα κτίρια γεμάτα με τα πιο παλιά και τα πιο παράξενα πράγματα από όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν πολλά από αυτά. Αυτό το μέρος είναι τεράστιο. Είναι το Μουσείο των Αρχαίων Τεχνουργημάτων. Τα πράγματα που βρίσκονται εδώ μέσα έχουν ηλικία χιλιάδων χρόνων και έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και έχουν καταλήξει όλα τους εδώ. Φαντάσου σε ποιον ανήκαν αυτά τα αγγεία και αυτό το κύπελο ή αυτά τα ζώα. Είναι σαν αυτά που έχω στο κουτί με τα παιχνίδια μου. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας έχουν τεράστια έντομα και παράξενα θηρία. Αίθουσες με ασυνήθιστα πουλιά που δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ μου. Και θησαυροί που βρέθηκαν βαθιά κάτω από τη γη και πολύ μακριά πέρα στη θάλασσα και τους έφεραν στο φως ατρόμητοι εξερευνητές. Αυτή η συλλογή όμως δεν είναι ούτε αρχαία ούτε άγρια. Το Μουσείο Τέχνης δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Στον καθένα εδώ μέσα αρέσει κάτι διαφορετικό. Και ξέρετε, δεν βρίσκονται όλα τα μουσεία μέσα σε μεγάλα κτίρια. Αυτό εδώ βρίσκεται έξω. Σε ένα μουσείο μέσα σε έναν κήπο. Εδώ υπάρχουν φοίνικες με μυτερά φύλλα και φύλλα που μοιάζουν με φτερά. Και λουλούδια τόσο μεγάλα σαν το κεφάλι μου. Μια συλλογή που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Τα μουσεία δεν χρειάζεται καθόλου να είναι παλιά. Το Μουσείο του Διαστήματος έχει έναν σωρό καινούρια πράγματα. Τι είδους μουσεία να έχουν εκεί πάνω? Ένας ατελείωτος αριθμός άπειρα μουσεία να επισκεφτείς. Μαντέψτε όμως, ποια είναι η συλλογή που δεν έχει δει ακόμα κανείς? Αυτή που είναι γεμάτη με τα αγαπημένα μου πράγματα. Το μουσείο που ξέρω καλύτερα απ' όλα. Το δικό μου μουσείο. Ήτανε το βιβλίο «Το δικό μου μουσείο» της Emma Lewis από τις εκδόσεις Πουά. Καλό σας βράδυ!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Μπερτράν Σαμαγιό επιστρέφει στο φεστιβάλ του Μομπελιέ με ένα εκ πρώτης όψεως ετερόκλητο πρόγραμμα στο ρεσιτάλ που έδωσε στις 9 Ιουλίου, το οποίο στην πραγματικότητα είναι αυστηρά οργανωμένο γύρω από μία απλή αλλά γοητευτική ιδέα. Πώς μπορεί το πιάνο να τραγουδήσει χωρίς λόγια. Αφετηρία και μυστικό συνδετικός κρίκος είναι τα περίφημα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον. Ο Σαμαγιό τα ηχογράφησε πριν λίγο καιρό, αλλά εδώ δεν επιλέγει να τα παρουσιάσει ως έναν ολοκληρωμένο κύκλο. Άλλωστε, όπως εξηγεί, δεν έχουν τη μορφή μιας ενιαίας μουσικής ενότητας, αλλά περισσότερο μιας συλλογής από μουσικές μικρογραφίες που μπορούν να λειτουργήσουν σαν οδηγός σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα. Έτσι, οι μουσικές μικρογραφίες χωρίς λόγια του Μέντελσον γίνονται ο άξονας του πρώτου μέρους, όπου συναντούν έργα της Κλάρα και του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα τραγούδι χωρίς λόγια του Φορέ, μεταγραφές του Λίστ, αλλά και τον Charles Ives με το Song Without Good Words, μια παιχνιδιάρικη ανατροπή του ίδιου του τίτλου του Μέντελσον, που ηχεί σχεδόν σαν μουσική του 19ου αιώνα μέχρι να εμφανιστεί η απροσδόκητη διαφωνία. Στην ιδιαλογική εντάσσεται και το Golden Slumbers του Paul McCartney στην ιδιαίτερη μεταγραφή του Τόρου Τακεμίτσου. Ο Σαμαγιό επισημαίνει κάτι ουσιαστικό. Το ύφος μιας μουσικής δεν καθορίζεται τόσο από την μελωδία της, όσο από τον τρόπο με τον οποίο αυτή ντύνεται. Ο Τακεμίτσου παίρνει ένα τραγούδι των Beatles και το επεξεργάζεται σαν μία μεταγραφή του Liszt. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η ιδέα του τραγουδιού χωρίς λόγια. Στα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον το πιάνο μοιάζει να γίνεται η φωνή. Υπάρχει η μελωδική γραμμή, η συνοδεία, η αίσθηση της αναπνοής, σαν να υπάρχουν λέξεις στην άκρη των δακτύλων, χωρίς όμως να μπορούν να ακουστούν. Ο Σαμαγιό φέρνει στη μουσική τη δική του ιστορία και τα δικά του συναισθήματα. Ο ακροατής στη συνέχεια την κάνει δική του. Εκεί βρίσκεται για τον ίδιο μία από τις μεγαλύτερες μαγείες της μουσικής. Στο δεύτερο μέρος, οι μουσικές μικρογραφίες δίνουν τη θέση τους σε δύο μεγαλύτερες φαντασίες. Ο George Crumb στο «Eine kleine Mitternachtsmusik» παίρνει ως αφετηρία το «Round Midnight» του Thelonious Monk και προτιμά να μιλήσει για αναμοχλεύσεις ή στοχασμούς πάνω στο θέμα, παρά για παραλλαγές. Ανάμεσα στον Crumb και τον Σούμπερτ παρεμβάλλεται ο Γκέργη Κούρταγ με μια σύντομη αλλά πυκνή σελίδα. Και τέλος η φαντασία του οδηπόρου του Φραντς Σούμπερτ, όπου ο ταξιδιώτης από το ομώνυμο Λίντ γίνεται η αφετηρία για μία από τις πιο απαιτητικές και συναρπαστικές πιανιστικές φαντασίες του 19ου αιώνα. Το πρώτο μέρος λοιπόν του ρεσιτάλ του Μπερτράν Σαμαγιό περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον, το Song Without Good Words του Charles Ives και το τραγούδι χωρίς λόγια έργο 17 αριθμός 3 του Γκαμπριέλ Φορέ.

Στο πρώτο μέρος του ρεσιτάλ, ο Μπερτράν Σαμαγιό έδειξε πως η ιδέα του τραγουδιού χωρίς λόγια μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Ακούσαμε αποσπάσματα από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον, το «Song Without Good Words» του Charles Ives και το τραγούδι «Χωρίς λόγια» έργο 17 αριθμός 3 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Μέντελσον βρίσκεται στον πυρήνα της επόμενης ενότητας, όχι μόνο με τα τραγούδια χωρίς λόγια, αλλά και με το «Auflingen des Gesanges», ένα τραγούδι που γράφτηκε αρχικά πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine. Εδώ όμως τα λόγια έχουν εξαφανιστεί. Η μελωδία περνά στο πιάνο μέσα από την μεταγραφή του Liszt. Ακολουθεί ένα ακόμη από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον και στη συνέχεια η Κλάρα Σούμαν προσθέτει τη δική της ρομάνς, μία σύντομη αλλά ιδιαίτερη προσωπική μουσική στιγμή. Και ο Μέντελσον επιστρέφει επιβεβαιώνοντας την ιδέα πάνω στην οποία έχει χτιστεί όλο το πρόγραμμα. Μικρές μουσικές εικόνες που δεν αφήνουν κάτι συγκεκριμένο, αλλά αφήνουν τον ερμηνευτή και τον ακροατή να συμπληρώσουν όσα δεν λέγονται. Στο πιάνο, ο Μπερτράν Σαμαγιό.

Από τα πρωτότυπα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον περνάμε τώρα σε πραγματικά τραγούδια. Η διαδρομή αντιστρέφεται. Τρία τραγούδια που γεννήθηκαν με φωνή και λόγια περνούν τώρα αποκλειστικά στο πιάνο. Ο Μπερτράν Σαμαγιό έχει επιλέξει δύο λίντερ του Ρόμπερτ Σούμαν, τα οποία ακούμε σε μεταγραφές του Φραντς Λίστ, το Frühlingsnacht και το Wittmund, την περίφημη αφιέρωση. Ανάμεσά τους το Golden Slumbers του Τζον Λένον και του Πολ Μακάρνεϊ ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή. Ο Τόρου Τακεμίτσου το επεξεργάζεται με τρόπο που θυμίζει μεταγραφή του Λίστ, μεταμορφώνοντας ένα τραγούδι των Beatles σε μια σχεδόν κλασική πιανιστική σελίδα. Όπως παρατηρεί ο Σαμαγιό, το ύφος μιας μουσικής βρίσκεται όχι τόσο στη μελωδία της, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτή ντύνεται.

με τις μεταγραφές δύο τραγουδιών του Σούμαν από τον Λίστ και το Golden Slumbers των Beatles σε μεταγραφή του Τόρου Τακεμίτσου, ολοκληρώθηκε αυτή η περιπλάνηση ανάμεσα στο τραγούδι και το πιάνο. Τώρα η μουσική ιδέα δεν μεταφέρεται απλώς από το ένα μέσο στο άλλο, αλλά μεταμορφώνεται μέσα από τη φαντασία δύο σύγχρονων συνθετών, του George Crumb και του Γκέργη Κούρταγκ. Στο «Eine kleine Mitternachtsmusik», ο Crumb παίρνει ως αφετηρία το περίφημο jazz θέμα του Thelonious Monk «Round Midnight». Ο τίτλος παραπέμπει παιχνιδιάρικα στον Mozart, όμως η μουσική κινείται σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ο ίδιος ο Crumb δεν μιλά για παραλλαγές, αλλά για στοχασμούς, αναμοχλεύσεις πάνω σε ένα θέμα που συχνά το μεταμορφώνουν και το κάνουν αγνώριστο. Και έπειτα εμφανίζεται ο Γκέργη Κούρταγκ με ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από τα Γιάτεκοκ, το «Scraps of a Colinda Melody», γραμμένο ως φόρο τιμής στον Φέρεντς Φάρκας, το οποίο βασίζεται σε θραύσματα μιας ρουμανικής κολίντα ενός παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού. Ο Μπερτράν Σαμαγιό είναι στο πιάνο.

και μετά το «Eine kleine Mitternachtsmusik» του George Crumb και το μικρό απόσπασμα από τα «Γιάτεκοκ» του Γκέργη Κούρταγκ, το ρεσιτάλ που έδωσε στις 9 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μομπελιέ ο Μπερτράν Σαμαγιό, ολοκληρώνεται με τη φαντασία σε «Do Mizona Deutsch 760» του Οδηπόρου του Φραντς Σούμπερτ, ένα έργο που γεννήθηκε επίσης από ένα τραγούδι. Αφετηρία της είναι το περίφημο «De Wanderer» που ο Σούμπερτ είχε γράψει το 1816 και από το οποίο παίρνει το βασικό μουσικό υλικό για την μεγάλη φαντασία του για πιάνο. Το θέμα του τραγουδιού εμφανίζεται αυτούσιο στο αργό δεύτερο μέρος, ενώ ο ρυθμός και τα μοτίβα του διατρέχουν ολόκληρο το έργο, συνδέοντας τις τέσσερις ενότητες. Έτσι, η περιπλάνηση του Οδηπόρου γίνεται μια καθαρά πιανιστική περιπέτεια, στην οποία μας οδηγεί τώρα ο πιανίστας Μπερτράν Σαμαγιό.

και το ταξίδι επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο στην αφετηρία του ρεσιτάλ, σε μια μουσική ιδέα που ξεκίνησε ως τραγούδι και χωρίς να χρειάζεται πια φωνή, μεταμορφώθηκε σε μια ολόκληρη πιανιστική φαντασία. Αυτή ήταν η φαντασία του οδηπόρου Deutsch 760 του Franz Schubert, με την οποία ολοκλήρωσε ο Bertrand Samayo το ρεσιτάλ που έδωσε στις 9 Ιουλίου. Μια εξαιρετική βραδιά στο Φεστιβάλ Montpellier, στο οποίο εμείς θα κάνουμε μία ακόμα στάση αύριο, την ίδια ώρα, για μία ακόμη συναυλία, αυτή τη φορά με τον Αλεξάνδρ Καντορόβ, τον πρώτο Γάλλο που κέρδισε χρυσό μετάλλιο και πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι το 2019, ο οποίος μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και μαέστρο τον Γιάκουμπ Χρούσα αφιερώνουν τη βραδιά στην μελαγχολία της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Για τις θρησκευτικές μας δοξασίες, ο κούφος Ιουλιανός είπεν «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων». Τάχατες μας εκμυδένισε με το κατέγνων του ο γελιοδέστατος. Γράφει πολύ παραστατικά ο Καβάφης το γνωστότατο ποίημά του ιστορικού περιεχομένου «Ουκ έγνος» και συνεχίζει κλιμακώνοντας. Τέτοιες ξυπνάδες όμως πέραση δεν έχουν σε μας τους χριστιανούς. Ανέγνος, αλούκ έγνος, ηγαρέγνος, ουκάν κατέγνος, απαντήσαμεν αμέσως. Ο Ιουλιανός είναι ο μοναδικός ειδωλολάτρης αυτοκράτορας στο διάστημα των 1123 ετών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κυβερνά από τον Φεβρουάριο του 360 έως τον θάνατό του σε μάχη τον Ιούνιο του 363. Ένα σύντομο διάλειμμα κατά το οποίο ο αυτοκράτορας υποστηρίζει την νεοπλατωνική φιλοσοφία και την επαναφορά της εθνικής θρησκείας με τις αρμόζουσες λατρευτικές τελετές. Βέβαια, οι καιροί είναι διαφορετικοί πια. Ο χριστιανισμός έχει εξαπλωθεί και εδραιωθεί παρά τις αιρέσεις και τις όποιες εσωτερικές διαμάχες και η προσπάθεια του Ιουλιανού δεν ευωδώνεται. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πλαίσιο αναβίωσης της κλασικής παιδείας, ο Ιουλιανός ζητεί από τον Βασίλειο Επίσκοπο Κεσαρίας, έναν εκ των τριών ιεραρχών, που είναι ήδη στην εποχή του προσωπικότητα εγνωσμένου κύρου στα χριστιανικά πράγματα, να του στείλει σχετικά κείμενα που θα απεδείκνυαν την ανωτερότητα της χριστιανικής έναντι της ελληνικής παιδείας. Ο Βασίλειος του στέλνει κάποια κείμενα και ο Ιουλιανός του απαντά απολύτως λακωνικά «Ανέγνων, έγνων, κατέγνων», δηλαδή «Διάβασα, κατανόησα, καταδίκασα». Ο Βασίλειος από την πλευρά του είναι κορυφαίος και στα ελληνικά γράμματα, έστω και αν αφίσταται αυτόν ιδεολογικά, και του απαντά εξίσου ελληνικά και συνθηματικά «Ανέγνος, αλούκ έγνος, ηγαρέγνος, ουκαν κατέγνος», δηλαδή «Διάβασες, αλλά δεν κατάλαβες, διότι αν καταλάβαινες, δεν θα καταδίκαζες». Μοναδικές στιχομυθίες άλλων εποχών, όταν πολιτικοί και διανοούμενοι ανέβαζαν την αντιπαράθεση σε υψηλότατο πνευματικό επίπεδο, δίνοντας έναυσμα στους μεταγενέστερους για ποιητική δημιουργία. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Deep Under, ένα τρίπτυχο του οποίου ο τίτλος υπονοεί την καταβύθιση, τα υποκείμενα βάθη ενός κόσμου κάτω από την επιφάνεια. Η Ισλανδή συνθέτης Eydís Evensen συνδυάζει στοιχεία ηλεκτρονικά και ambient με το πιάνο ως κέντρο, εισάγοντάς μας αργά στο σκοτάδι μιας κατάδυσης. Στον απόϊχο των δονήσεων και της σιωπής, η Βρετανίδα Έλενα Τόνρα συμπράττει με την ορχήστρα εγχόρδων Ensemble 12, ανασύρει με αργούς ρυθμούς μια εύθραυστη, διάστηκτη λάμψη, σαν ένα φως που περνάει μέσα από σπασμένο γυαλί και διαθλάται εκτυφλωτικά. The Dazzler.

«And I love her», «Και εγώ την αγαπώ». Στην ενορχίστρωση του Peter Brainer, η γνώριμη μελωδία της σύνθεσης των John Lennon και Paul McCartney αποκτά μια κρυστάλλινη απλότητα και αιωρείται δίχως λόγια, σε μια κατάθεση ψυχής που δεν λειτουργεί ως εξομολόγηση, αλλά ως διαπίστωση. Κι αν η αγάπη είναι ένα μονοπάτι, μέσα από αυτό ανοίγονται αμέτρητες διαδρομές, επιλογές και δυνατότητες. A Thousand Roads, χίλιοι δρόμοι. Η φωνή της Λίζα Τζέραρντ, πλαισιωμένη της κινηματογραφικής μουσικής του Τζεφ Ρόνα, πλαταίνει τον ορίζοντα, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα

Ave Mundi, χαίρε κόσμε. Η σύνθεση του Πορτογάλου Ροντρίγκο Λεάου θυμίζει προσευχή που δεν ανήκει σε καμία θρησκεία. Έναν ύμνο που δεν ανήκει πουθενά και σε όλους μαζί, έχοντας την οικουμενικότητα ως κέντρο βάρους της αφήγησης. Αντίθετα, ο Βρετανός Τζον Μέτκαλφ παρατηρεί τον κόσμο μικροσκοπικά, στον παλμό των αρμονικών τριβών, στην μετρημένη ένταση και στις μικρές θοξαριές των εγχόρδων, αποκαλύπτοντας τη λεπτομέρεια που διαφεύγει της μεγαλοπρέπειας. Πάρσαλ, το επιμέρους γίνεται προοδευτικά ολοκληρία.

«I am weary, don't let me rest». Η μουσική του Ισλανδού Snorri Hallgrímsson μοιάζει με απογυμνωμένο συνέστημα, γεμάτο ειλικρίνεια και μια ηρεμία σχεδόν μεταφυσική. Ο τίτλος της σύνθεσης «Είμαι κουρασμένος, μα μη με αφήνεις να αναπαυθώ» διατυπώνει την ανάγκη μιας συνέχειας ενάντια στην απόσυρση. Μουσική που κινείται σαν σφιγμός που επιμένει να χτυπά στο μετέχμιο ανάμεσα στην κόπωση και την αφύπνιση, όχι γιατί έχει τη δύναμη, αλλά γιατί έχει σκοπό. Ο Hallgrímsson εκφράζει την ψυχή που αναζητά τον τρόπο ενάντια στη λύθη. Και σαν απάντηση, ο Andrew Latimer, σε συνεργασία με τον τσελίστα Barry Phillips, γράφει μια μουσική επιστολή με τίτλο «Drafted», με την σταθερότητα της ωριμότητας και την αναγκαιότητα της ένταξης μέσα στη ζωή, υπενθυμίζοντας πως κάθε πράξη είναι ένας τρόπος να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, καθώς κάθε ανάπαυση είναι προσωρινή, φέρνοντάς μας στο τέλος της απόψινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αν ήμουν κάποτε δογματικός, τολμώ πλέον να φαντάζομαι τον εαυτό μου ως έναν πραγματιστή, έναν εμπειριστή. Αναμειγνύω ένα δικό μου υλικό πιθανών συνδυασμών, ιδεών, φασματικών εντυπώσεων, στοιχεία που θα μπορούσε κανείς να τα πει ακόμα και μινιμαλιστικά. Όμως πάνω απ' όλα, σημασία για μένα έχει ο πλούτος της μουσικής γλώσσας. Και ακριβώς χάρη στην ποικιλομορφία της, η μουσική μου σύνταξη είναι, τολμώ να πω, συμπαγής. Magnus Lindberg, Related Rocks.

Και τώρα ένα έργο, όπως και πολλά ακόμα, της συνθέτριας με βαθύ θρησκευτικό αίσθημα. Είναι το κοντσέρτο της για πιάνο και ορχήστρα με τον τίτλο «Introitus». Η Γκουμπαϊντούλη αντιλαμβάνεται τη θρησκευτική πίστη σαν μια γέφυρα που φέρνει κοντά, ένα μέσο που συγκερνά τις αντιθέσεις. Ο τίτλος εδώ αφορά ασφαλώς στην εισαγωγή της ρωμαιοκαθολικής λειτουργίας και μπορούμε να απολαύσουμε εδώ ένα έργο το οποίο αργά μα σταθερά βυθίζεται σε έναν εσωτερικό πνευματικό κόσμο. Σοφία Γκουμπαϊντούλινα, Introitus.

Ακούσαμε το έργο Ιντρόιτους, ένα κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα τη Σοφία Κουμπαϊντούλινα. Ερμήνευσε η Μπέατρις Ράους στο πιάνο, με την ορχήστρα δωματίου του Κιέβου υπό τον Βλάντιμιρ Κόσουκαρ. Και κλείνοντας, ένα έργο του Εστονού, Άρβο Πέρτ, από τη δεκαετία του 60 όμως, όταν ο συνθέτης δίνει την περίοδο των μουσικών κολλάζ του. Όπως και στο κονσέρτο της Κουμπαϊντούλινα, εδώ από μια άλλη οπτική βλέπουμε τη σύνθεση των αντιθέσεων, αρνητικό-θετικό, σωστό-λάθος. Έτσι, λέει ο συνθέτης, έφτιαξε ένα κολλάζ ως ένα είδος μουσικής μεταμόσχευσης. Pro et contra, λοιπόν, για τσέλο και ορχήστρα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα με τον τίτλο «Pro e Contra» του Arvo Pärt. Ερμήνευσε ο Vadim Messerman στο τσέλο με την ορχήστρα του Κογκρέσου που διήθυνε ο Vladimir Noretz. Τέλος λοιπόν, ένα ακόμα κολάζ του Arvo Pärt. Κολάζ στο θέμα B-A-C-H, στο θέμα του Bach. Το κάτα, σαραμπάντα, Ρίτσερ Κάρ. Έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Bring my baby.

είσαι καλλιτέχνης. Κάποια στιγμή η χώρα σου σε χρειάζεται. Σου δίνουν το όπλο, εκπαιδεύεσαι σύντομα και ξαφνικά βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή. Μάχεσαι για την πατρίδα σου. Κάποια στιγμή οι ανώτεροι σου σου λένε «Πακετάρισέ τα και φύγε». Εσύ μπορείς να κάνεις ένα είδος τέχνης που εμείς δεν μπορεί να κάνουμε. Και αυτό το είδος της τέχνης που κάνεις είναι σημαντικό για τον αγώνα μας. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσουμε στο σημερινό πρόγραμμα πώς ξαφνικά δύο παιδιά, τα οποία έπαιζαν ηλεκτρονικά παιχνίδια όχι πριν πολλά χρόνια, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και μετά ξαναπήγανε πάλι στα στούντιο για να συνθέσουν μουσική και στίχους για την πατρίδα. The gained in experience and skills.

0: ακροατής και εγώ, μπαίνοντας σε ένα gamer, σε ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό. Για να εκμεριστεί αυτό βέβαια και σε εσάς, τους ακροατές του τρίτου, δεν έχω παίξει ποτέ ούτε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και αυτό το λέω με περηφάνεια. Ίσως, μάλλον, μπορεί να μην με άγγιζαν ποτέ. Και μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι. Μπορεί να βέβαια συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Αυτούς τους ήχους τους δανείζομαι από ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό. Gamer τα λένε. Μπορεί να δείτε αρκετά παιδιά να παίζουν στο σπίτι, καθημερινά, βραδινά, να ξενυχτούν πολλές φορές, στα ταξίδια που κάνουμε, στις διακοπές. Εμείς οι ενήλικοι μπορεί να συζητάμε τα δικά μας θέματα, προβλήματα, αθλητικά, πολιτικά, κοινωνικά. Εκείνα όμως σε μια γωνία, σκυμμένα, να κοιτάνε μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό πάνελ, σε μια οθόνη ηλεκτρονική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χαρακτήρας του παίκτη αναλαμβάνει την πρόσκληση ενός μυστηριώδους ταξιδιώτη στο ναό της μοίρας. Fate. Αυτό είναι και το όνομα του παιχνιδιού. Πρέπει να νικήσει την έμεση μαζί με το βοηθό της, το τσιράκι της, που ονομάζεται Πουρ, στα βάθη ενός μπουντρουμιού που ονομάζεται Chamber of Trials. Εκτός από τον ανθρώπινο χαρακτήρα από προηγούμενα παιχνίδια Fate, ο παίκτης έχει εδώ επίσης την επιλογή να επιλέξει ως χαρακτήρα παίκτη ένα Orc, ένα Cogger, ένα Cyborg, εμπνευσμένο βέβαια από το Steampunk, ή ένα πολεμιστή, Shadow Elf. Παραλαμβάνω πως και πριν στην αρχή αυτού του μονόλογου που έχω ξεκινήσει, μπορεί σε εσάς τους ακροατές να μην λένε τίποτα αυτά. Αν κατατύχει κάποιο παιδί ή κάποιος ενήλικας πλέον, ο οποίος έχει παίξει το 2005 αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν ή σε αυτήν μπορεί να του λένε αρκετά πράγματα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί οι καλεσμένοι, τουλάχιστον στην αρχή αυτού εδώ του προγράμματος, μου συστήνουν να ακούσω αυτό το παιχνίδι ή να δω ή να παίξω.
1: Че, как у тебя тут дела?
2: Да ничего, нормально.
1: Нормально?
2: Угу.
1: Да всегда нормально. Не то хорошо, что
2: мочи. Мочи есть.

0: 정말 너무 좋아.
1: 소리에서 너를 위해서 무시해.
0: 아, 그럼 야수는 뭐가
1: 좋아? 뭐 사라진 슬립
0: 고맙고 뭐 이런 슬립 엄마 이거

με τους Balaclava Blues. Είναι το ζευγάρι από την Ουκρανία που αφού συμμετείχε σε βίντεο παιχνίδια Gamers και έζησε τον πραγματικό πόλεμο, πραγματικά πειρά στην Ουκρανία, στο Ντόνετσκ, κάνει το δικό του πόλεμο, κήρυξε το δικό του πόλεμο καλλιτεχνικά, μουσικά. Το όνομά τους Balaclava Blues, που είναι το πνευματικό τέκνο του Mark και της Μαρίσκα Μάρτσικ, δημιουργών της πολυβραμμευμένης αντάρτικης folk όπερας Counting Sheep, μετρώντας πρόβατα. Μετρώντας πρόβατα και ηγέτες της πανίσχυρης Lemon Bucket Orchestra, η οποία έπαιζε βαλκανική party punk μπάντα. 12 μελές στο σχήμα της από τον Καναδά. Μερικοί από αυτούς δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα, γιατί υπάρχει πόλεμος. Προσγειώνονται μουσικά κάπου ανάμεσα σε ένα κύκλο παραδοσιακών τραγουδιών και ένα πλήρως σόου πολυμέσων, με τη βοήθεια μουσικής τέκνο, άλλωστε αυτό αρέσει στην νεολαία, και το ντουέτο συνδυάζει την ουκρανική πολυφωνία και άλλες λαϊκές παραδόσεις σημερινές, όπως το τραπ, dubstep και πολλά άλλα ως σημεία εκκίνησης για να εξερευνήσουν τα φαινομενικά ατελείωτα blues κομμάτια που προέρχονται από παλιά χρόνια, από την ουκρανική στέπα, η οποία διεκδικείται και παίζεται μια στους Ρώσους, μια στους Ουκρανούς. Είναι σαν να τραβάνε το σκηνή. Πότε μεν νικητές, πότε οι άλλοι, πρόσχερα. Θυμίζει λίγο το παιχνίδι, για σκεφτείτε το, και τα παιχνίδια τα οποία παίζαμε μικροί και τα οποία η νεολαία παίζει σήμερα σε video gamer. Το ζευγάρι αυτό γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 2014 στην Ουκρανία, έτσι τη λένε. Και έκτοτε αφιέρωσαν τη δημιουργική τους ενέργεια στο να διηγηθούν τις ιστορίες της πατρίδας τους στον κόσμο. Και δεν είναι λίγα αυτά που γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια εκεί. Τουλάχιστον 20 χρόνια. Γιατί μπορεί να τρέχανε πράγματα και θαύματα τα οποία δεν γινόντουσαν γνωστά, αν και οι ίδιοι όσοι ζούσαν στην περιοχή τα γνωρίζανε. Το έργο τους 2015 Counting Sheep απέσπασε μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς της μουσικής, κερδίζοντας πολλά βραβεία, μεταξύ άλλων του Edinburgh Fringe του 2016, αλλά ενός βραβείου συμπεριλαμβανομένου και του Freedom of Speech της Διεθνούς Αμνηστίας. Έκτοτε πολλές επιτυχημένες εμφανίσεις, είπα, στην Αγγλία και τη Γερμανία. Ο Μάρκ και η Μαρίσκα συνέθεσαν όλη τη μουσική για το Counting Sheep, μια ιστορία αγάπης και επανάστασης.

Φίλοι ακροατές, αυτή είναι η κυκλοφορία των Balaclava Blues. Αυτή η ήχη που ακούμε στο βάθος υποτίθεται ότι είναι οι εκρήξεις, οι κρότοι. Αναδύονται μέσα από ένα πεδίο μάχης, το οποίο το βιώσανε αυτά τα παιδιά, αυτό το ζευγάρι. Βρίσκονται μακριά από τα σημερινά πεδία μάχης, γιατί τους είπαν ότι εσείς κάνετε τέχνη και την τέχνη τη χρειαζόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο. Ενημερώνετε τον κόσμο, τον πλανήτη, σχετικά με το πρόβλημά μας. Και αυτοί επικεντρώνουν όλο το βάρος και την ενέργειά τους ακριβώς εκεί.

Αυτό είναι το Balloons από το album Fly του 2018-19. Και νωρίτερα ακούσαμε Underground από το ίδιο σχήμα, Balaclava Blues. Πρόκειται για την, όπως είπαμε, Μαρίσκα και Mark Margic. Θα μπορούσε να ήτανε και οι δύο στο μέτωπο. Βρεθήκανε και πολέμησαν για αρκετούς μήνες. Και κάποια στιγμή, όπως ανέφερα και νωρίτερα, ο αρχηγός, ο ταγματάρχης, τους είπε «Εσείς δεν είστε πολεμιστές με σφαίρες. Είσαστε πολεμιστές με νότες. Φύγετε από εδώ πέρα, η ζωή σας είναι πολύτιμη. Τόσο για εσάς, αλλά πολύ περισσότερο για εμάς και την πατρίδα μας. Θα κάνετε αυτό που κάνετε καλύτερα. Θα συνθέτετε μουσική, θα γράφετε στίχους για να βοηθήσετε όλους εμάς, τον αγώνα της Ουκρανίας». Και αυτοί το κάνανε. Συνθέτουν μουσική, δίνουν κονσέρτα, διαφωτίζουν με τη δική τους πραγματικότητα, τη δική τους αλήθεια, τι συμβαίνει στην Ουκρανία σήμερα. Shelter Our Sky.

Κάποιος παλιός πιλότος, σε μια συζήτηση που είχα μαζί του, γύρισε και μου είπε ότι αυτοί οι χειριστές στα μαχητικά αεροσκάφη, όχι τα δικά μας, όλων, μοιάζουν αρκετά με αυτούς τους χειριστές που ξεκινάνε μικροί μπροστά στο κομπιούτερ τους και καταρρύπτουν τις μικρές σταγόνες, τα τετραγωνάκια, τον εχθρό, στα video games. Είναι κάτι το οποίο μοιάζει τόσο πολύ. Αυτοί οι μαχητές, τους οποίους με τους ηλεκτρονικούς αυτούς ήχους πα, πα, πα, πα, πα, πα, που κάνουν έτσι, τους εξολοθρεύεις. Κάπως έτσι μάχες οι σημερινές μοιάζουνε. Κάθεσαι πίσω από ένα κομπιούτερ, το οποίο μπορεί να πηγαίνει και 1000 και 2000 μίλια την ώρα, υπερηχητικά, και να εξολοθρεύεις τον εχθρό. Δεν είχα φανταστεί εγώ ποτέ ότι θα συναντούσα μουσικούς πολεμιστές. Στην ουσία θα μου πείτε, και η μουσική, η τέχνη είναι να πολεμάς για τη δική σου πραγματικότητα, για τη δική σου τέχνη. Αλλά να συναντώ πολεμιστές οι οποίοι φύγανε από το πεδίο μάχης με βόμβες, χειροβοβίδες, ρουκέτες, πυράβλους, δεν είχα φανταστεί ποτέ. Και έγινε αυτό το πράγμα. Μπαλακλάβα, blues.

0: λουλιλούλι. Hey, hey.
1: Η αλήθεια του ραδιοφωνικού παραγωγού, του ομιλητή, στην προκειμένη περίπτωση η δικιά μου, να μεταφέρει μια πραγματικότητα όταν παίζεις κλασικά έργα, είναι η ίδια η τέχνη των εκτελεστών που αφήνεται πάνω στα αυτιά σας, στην κρίση σας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Στην ουσία, πολεμιστές.
2: Okay, so we're going to sing a song that's really important to us because in a lot of ways it saved our lives and it changed the trajectory.
1: Θα σας τραγουδήσουμε ένα κομμάτι το οποίο άλλαξε τη ζωή μας και την οπτική μας.
2: Careers, our personal lives. This is a song
1: that
2: we sang on the front lines.
1: Τραγουδούσαμε αυτό το κομμάτι στο μέτωπο, το 2014, στο
2: Πίσκι,
1: έξω από το αεροδρόμιο του Ντόνετσκ. Είχαμε τελειώσει τη βασική εκπαίδευση με όπλα, βόμβες. Το τραγούδι όμως είναι χίλια χρόνια πίσω στο χρόνο, παλιό. Και το τραγουδούσαμε γιατί είχαμε πόλεμο. Μας είχαν επιτεθεί οι ρωσικές δυνάμεις. Και κάποια στιγμή μέσα στον πόλεμο δεν θέλανε όλη η ομάδα μας, ο λόγος μας, να έρθουμε στο αεροδρόμιο. Εσείς πρέπει να διηγηθείτε την ιστορία του λαού μας. Δεν θα έρθετε μαζί εκεί. Μπορεί να πολεμήσετε τον πόλεμο αυτό, τον κοινό, με διαφορετικά όπλα, με νότες, με μουσική. Γιατί άμα πεθάνετε, οι αιτίες αυτού του πολέμου θα πεθάνουν μαζί σας. Και δεν το θέλουμε αυτό.
2: Go into battle for our country, but we realize that battle is very wide and there are many different roles that need to be fulfilled. And we understood that
1: υπάρχουν
2: ours
1: πολλοί
2: is
1: ρόλοι σε ένα πόλεμο.
2: So from that moment in 2014, we decided to dedicate our lives.
1: Και μετά το 2014, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη ζωή μας σε στίχους, μουσική για τον κοινό αγώνα μας, για την ελευθερία της Ουκρανίας.
2: And created the band Balaclava Blues. And
1: και έτσι δημιουργήσαμε το συγκρότημα, το σχήμα Balaclava Blues.
2: Without the electronics, without the drums, without any instruments, a cappella, the way it was sung.
1: Και αυτό θα σας τραγουδήσουμε τώρα.
3: I just want to clarify because when you're telling about the airport, nobody knows what it is.
1: Εγώ θα πρέπει να σας εξηγήσω, μου λέει η Μαρίσκα, ότι όταν λέμε για αεροδρόμιο, μην φανταστείτε κανένα αεροδρόμιο όπως συναντάμε στη Δύση και στην Ανατολή.
3: In the city, the next was turned into a huge battle zone.
1: Ήτανε μια πολεμική ζώνη το Ντόνετσκ και εκείνη την περίοδο το 2014. Νεκροί, σώματα διασκορπισμένα έξω. Μπορεί να γελάμε τώρα, αλλά τα πράγματα ήταν σαν το κινηματογράφο. Αλλά ήταν πραγματικότητα για μας. Και αυτό θα σας τραγουδήσουμε τώρα.
2: It was a legendary place because it was said that, you know, the Russians.
1: Ήταν ένα θρηλυκό μέρος. Γιατί οι Ρώσοι είχαν σπείρει άλλες ιστορίες, ότι ήταν 10.000 πολεμιστές Ουκρανοί.
2: The airport for a large portion of the time. It just goes to show you that when you're fighting with love.
1: Εμείς κυριολεκτικά δεν ήμασταν πάνω από 20-30 άτομα πολεμιστές εκεί. Αλλά όταν μάχεσαι για την πατρίδα σου, γίνεσαι θηρίο.
2: All of the soldiers fighting for the same reasons today.

0: So this is a song. I'll just do a little translation for you.
1: Θα σας μεταφράσω.
0: It's a song about a salt trader who is following the stars of the Milky Way.
1: Ακολουθεί το γαλαξία, το βραδινό.
0: He's listening to the creak of the wheels
1: και ακούει
0: and to the clatter of the hooves and watching the
1: τις
0: οπλές, playing his
1: τα κάρα,
0: and as he plays,
1: τα άρματα στη σημερινή εποχή μας.
0: Down towards the earth,
1: his και ακούει το θόρυβο, τον ήχο από τα Σπαρτά,
0: so
1: στις παιδιάδες. Είναι ειδικό κομμάτι για μας.
0: And now hopefully a special song for you.
1: Και μπορεί να
0: Slavo Ukraini.
1: Ή μια ιδιαίτερη κατάσταση και για σας. Ζήτω η Ουκρανία, μου λέει στο τέλος. Ο Μάρκ και η Μαρίσκα Μάρζικ θα μπορούσαν να είναι σε οδεία, σε χολ τα οποία δίνουν κονσέρτα, συναυλίες. Το κάνουν στην ουσία, αλλά με διαφορετικό στόχο. Ενημερώνουν τον κόσμο για τη σύγκρουση, για τον κατακερματισμό της πατρίδας τους. Μιλάνε για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.

Почему?

почему? Но почему? Но почему? Но почему?

Δεν είναι ένα ρεπερτόριο συνηθισμένο για το τρίτο πρόγραμμα. Εδώ τα πράγματα όμως αλλάζουν. Είναι μουσική που κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρχει μέσα σε ένα video game. Ένα video game που μπορεί να είναι και πόλεμος. Μπορεί να είναι καταστροφή. Μπορεί να είναι εκτοξεύσεις. Από ένα λάπτοπ ή από ένα μονοθέσιο ψηλά στον ουρανό. Μπορεί να είναι οι πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύονται. Και αυτή είναι η πραγματικότητα των Balaclava Blues. Οι τίτλοι τους όλοι σχετικοί με μάχη. Ακούμε μετά το Green, Boom Boom Boom.

0: Στα κινηματογραφικά έργα μάθαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Πρώτο ότι κάθε πόλεμος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Δεν είναι μόνο τα άρματα μάχης και όλοι οι σολντάτοι μπροστά που μάχονται. Είναι και κατασκοπία, είναι και προπαγάνδα. Είναι και τέχνη, εξοκεστρατευμένη τέχνη. Ήτανε το boom boom boom και τώρα είναι το fire. Φωτιά. Balaclava Blues.
1: Все это добро мне.

0: Αισθάνομαι πως το είδος της μουσικής που συνοδεύει τους Balaclava Blues είναι κάτι σήμερα σαν ρεπορτάζ στην εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Θαύμασα τα δύο παιδιά αυτά, ένα ζευγάρι, είναι παντρεμένοι, οι οποίοι πολέμησαν με πραγματικά όπλα και κάποια στιγμή δέχτηκαν την προσταγή, το μήνυμα του ταγματάρχη, συνταγματάρχη στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ όταν μάχονταν πριν μερικά χρόνια. Οι μάχες συνεχίζονται βέβαια, αλλά αυτοί δίνουν με το δικό τους τρόπο το δικό τους αγώνα. Εάν προσέξουμε, υπάρχουν και τα δύο στοιχεία, και η παράδοση και τα ηλεκτρονικά όργανα, τα οποία σε φέρνουν, σε μεταφέρουν λες και είσαι μέσα σε ένα video game. Δείχνουν με το δικό τους τρόπο τι συμβαίνει και προσελκύουν, έλκουν και τους παλιούς, τους ηλικιωμένους που γνωρίσαν την παράδοση, αλλά δίνουν και μέρος αυτής της παράδοσης έτοιμη την τέχνη, την παλιά, να την εισπράξει νεολαία μαζί με όλους τους ηλεκτρονικούς ήχους του τόσο προφιλής, τόσο γνωστούς από τα video games που παίζουν. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία σήμερα μοιάζει τόσο πολύ με ένα video game, μόνο που στην πραγματικότητα γίνονται τόνοι αίματος καθημερινά.
1: Ай, байока та калибелька золота, а у дітятки маво і получше того. Ай, байока.

Μετά το σχήμα των Balaclava Blues, ακούσαμε τους Daka Braka και τον τίτλο Κολυσκόβα. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Αλαμπάρι, με το ίδιο σχήμα.

Ντάκα Μπράκα από την Ουκρανία. Αλαμπάρι, ο τίτλος. Ήταν ένα διαφορετικό πρόγραμμα και όχι ακριβώς όπως σχεδιάζω τις συναντήσεις, συνεντεύξεις, τις επαφές με τους καλλιτέχνες που συναντώ σε όλο τον κόσμο. Συναντάς μουσικούς οι οποίοι εκτός από την κιθάρα, στον ώμο, είχαν και ένα καλάσνικοφ ή ό,τι άλλο όπλο τέλος πάντων φέρουν. Παρουσιάσαμε ένα ζευγάρι μουσικούς στρατιώτες της Ουκρανίας, Μπαλακλάβα Blues. Ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη φαντασία σε σολ μίζωνα για εκκλησιαστικό όργανο Σμίτερ 572 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή αγνώστου για έγχορδα και μπάσο κοντινό. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Καπρικόρνους της Βασιλεία.

Ακούσαμε τη φαντασία σε σολ μίζωνα για εκκλησιαστικό όργανο Σμίντερ 572 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή αγνώστου για έγχορδα και basso continuo. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Καπρικόρνους της Βασιλείας. Επόμενη επιλογή του BBC, η μπαλάντα αριθμός 1 σε σολ λάσονα για πιάνο, έργο 23 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Σμπίγνιεφ Ραουμπό.

Από τον πιανίστα Ζμπίγνιεφ Ράουμπο ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 1 σε σόλο λάσσονα, έργο 23, του Φρέντερικ Σοπέν. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική καντάτα Dulcis Amor Jesu για δύο υψηφόνους, εγχόρθα και μπάσο κοντινού, του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Κάσπαρ Φέρστα, 1616-1673. Τις υψηφόνους Όλγα Πασιτσνίκ και Μάρτα Μπομπέρσκα συνοδεύουν μέλη του συνόλου Il Tempo Baroque.

Ακούσαμε τη θρησκευτική κατάτα Dulcis Amor Jesu για δύο υψηφόνους, έγχορδα και basso continuo, του γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Κάσπαρ Φέρστα, 1616-1673. Τις υψηφόνους Όλγα Πάσιτσνικ και Μάρτα Μπομπέρσκα συνόδευσαν μέλη του συνόλου Il Tempo Baroque. Ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα «Η μαγεμένη λίμνη», έργο 62, του Ανατόλη Λιάντοφ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διευθύνει ο Δημήτρη Κιταγένκα.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η μαγεμένη λίμνη», έργο 62, του Ανατόλη Λιάντοφ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διεύθυνε ο Δημήτρη Κιταγένκα. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το αντάτζο για βιόλα και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Ερμηνεύουν ο Μάνουελ Χόφα, βιόλα, και ο Άλεστερ Μπίτσον, πιάνο.

Ακούσαμε το αντάτζο για βιόλα και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κόντάι, 1882-1967. Ερμήνευσαν ο Μάνουελ Χόφα, βιόλα, και ο Άλεστερ Μπίτσον, πιάνο. Ακολουθεί το τρίο υπό τον τίτλο «Καλοκαίρινη Αύρα» του σύγχρονου ελβετού συνθέτη και βιολοντσελίστα Τόμας Ντεμέγκα, γεννημένου το 1954. Ερμηνεύουν η φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ, η φαγκωτίστα Μαρία Βίλτμπάχα και η αρπίστρια Σαρά Βέρι.

Ακούσαμε το τρίο υπό τον τίτλο «Καλοκαιρινή Άβρα» του σύγχρονου Ελβετού συνθέτη και βιολοντσελίστα Τόμας Ντεμέγκα, γεννημένου το 1954. Ερμήνευσαν η φλαουτίστα Ανδρέα Κολέ, η φαγκωτίστα Μαρία Βίλτσμπάχα και η αρπίστρια Σαρά Βέρι. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουαρτέτο Εγχόρδων αριθμός 1, σε Σόλε Λάσσονα, έργο 27, του Έντβαρντ Γκρίγκ. Αποτελείται από 4 μέρη. Un poco andante allegro molto ed agitato, ρομάντσα με ένδειξη andantino, intermezzo με ενδείξεις allegro molto marcato più vivo e scherzando και finale με ενδείξεις lento presto al saltarello. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ένιεγκορ.

Ακούσαμε το κουαρτέτο των χόρδων αριθμό 1, σισόλυνάσονα, έργο 27 του Edvard Grieg. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Ένιεγκορ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονατίνα για φλάουτο και πιάνο του Henri Dittiger. Τη φλαουτίστα Ίβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνοδεύει ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ.

ήταν η σονατίνα για φλάουτο και πιάνο του Ανρί Ντιτιγέ. Τη φλαουτίστα Ήβικα Γκαμπρίσοβα Εντσιγκέροβα συνόδευσε ο πιανίστας Ματέι Βράμπελ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σερενάτα για τενόρο, κόρνο και ορχήστρα χόρδων, έργο 31 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Σολίστη είναι ο τενόρος Μπέντζαμιν Μπάτερφιλντ και ο κορνίστας Τζέιμς Σάμερβελ. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διευθύνει ο Σάιμον Στρίτφιλντ.